τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Η ευχή και η προσευχή.

πλευρό μου πόσο καιρό. Κι έτσι ποιος ξέρει

ξέρεις πόσο. Όσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Όσο καιρό, καιρό παραπονώ μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Όσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει τελικά τι έχει μείνει από όλα αυτά. Δεν μείνει πικρά η μια ανάμνηση γλυκιά.

τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολλές ιδέες είναι ωραίες τώρα.
2: Ωραία, σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθόλιο.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, με πρώτη φορά είναι το.
2: Μετά θα σε αφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
2: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Ναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται, επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να σιγοκαίει στο Ρεόκαστρο. Μάλιστα, τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως της μέρας συνεχής ρήψης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας, η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΘΑ συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Ένας 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση, AtmoHub, τα σύννεφα καπνού αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθούν νότια, επηρεάζοντας πιθανώς τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης, Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδωνά και άλλοι φορείς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής, έπειτα από πολύωρη σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή, πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς πολύ υψηλός θα είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σε ισχύ για δεύτερο 24ωρο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε 36 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρεόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητά η Δημοτική Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24ωρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν ως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAdE, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Ο υπερτυφώνας Μπάβη κινείται στο δυτικό Ειρηνικό ωκεανό, πλήττοντας τις Μαριάνες νήσους, με τη Ρότα να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έθριος καιρός, με νεφώσεις μετά το μεσημέρι, προβλέπεται σήμερα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας, η πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7 η πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στη χώρα μας αλλά και στον διεθνή χώρο και δεν είναι λίγα αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς όχι πάντα ευχάριστα. Μία εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετές πληγές για την περιοχή της Θεσσαλονίκης από το προηγούμενο διάστημα. Λίγο με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η φωτιά μέσα στο Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Το τελευταίο δυσάρεστο γεγονός. Φυσικά προηγήθηκε η φωνική πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, την ίδια περιοχή σχεδόν με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές. Εκεί στην Λιτή είχαμε και δύο θύματα από την πυρκαγιά, έναν 66χρονο άντρα και ο 12χρονος γιος της οικογένειας. Δυστυχώς βρήκαν τραγικό θάνατο εντός της οικίας τους. Καθώς δεν πρόλαβαν να αποχωρήσουν από το σπίτι με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα σε νοσοκομείο της πόλης μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται το θερμόμετρο σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς. Πολύ καλύτερα τα πράγματα με τους ανέμους σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι οι περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και του νομού Κιλκής. Χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις μας. Στην πόλη μας θα βρεθεί σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Στις 11 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή των δημάρχων της περιοχής, του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του Δημάρχου Παύλου Μελά, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας της κυρίας Αϊδονά, αλλά και φορέων της πόλης. Η ανατολή του ηλίου σήμερα πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20 και 52. Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις που θα δούμε κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει και στο πολιτικό πεδίο της χώρας μας. Θα θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως επίσης θα δούμε πώς αντιμετωπίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επικαιρότητα.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 7 η πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Μία εβδομάδα που ξεκίνησε για την Θεσσαλονίκη με το πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανθούπολης, συνεχίστηκε προς τη Φιλοθέη, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση όλη η δυτική πλευρά της πόλης όσον αφορά την επικινδυνότητα της εξάπλωσης της φωτιάς. Δύο δήμοι, ο Δήμος Οριοκάστρου και ο Δήμος Παύλου Μελά, περάσαν πολύ δύσκολες ώρες. Αλλά μια κατάσταση που σιγά σιγά επεκτάθηκε σχεδόν σε όλη την πόλη όσον αφορά τον έφος και τον καπνό, αλλά και τη μυρωδιά. Στα δύο εργοστάσια λοιπόν, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται, επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο Ρεόκαστρο. Τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως της μέρας συνεχής ρήψη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που συνεχίζει να σιγοκαίει, ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις, ούτως ώστε να θαυτεί, όπως ονομάζεται στην ορολογία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να θαυτεί η φωτιά. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας, η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΘΑ συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Ένας 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα το τοξικό νέφος που ανησυχεί τους κατοίκους της πόλης, που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση AtmoHub, τα σύννεφα καπνού αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθούν νότια λόγω και των ανέμων, επηρεάζοντας πιθανώς τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Από την έναρξη εκδήλωσης της πυρκαγιάς μέχρι τουλάχιστον και χθες το βράδυ, τα μηνύματα σε κατοίκους της δυτικής πλευράς της πόλης ήταν συνεχή σχετικά με την προφύλαξη στις οικίες των κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης μας, να έχουν κλειστά παράθυρα, να αποφεύγεται η χρήση κλιματιστικών, να χρησιμοποιούν μάσκα όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως και οι μεγάλες ηλικίες, σε περίπτωση που χρειαζόταν να κινηθούν σε εξωτερικό χώρο. Θέση την οποία υποστήριξαν και αρκετοί πνευμονολόγοι σχετικά με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή, κυρίως της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδοσικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε περιοχές με υψηλό ή πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, απέτησε τη διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, θέτοντας σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία τον κρατικό μηχανισμό. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη πυρκαγιά του χθεσινού 24ωρου εκδηλώθηκε στην περιοχή της Σινόης στη Μάνδρα Αττικής, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε μια περιοχή που σήμερα είχε πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για περιφερειακές ενότητες της Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική και Εύβοια.
Σήμερα στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελής Τσακίρης και Δημήτρης Ασλανίδης αντίστοιχα, οι Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά και άλλοι φορείς.

Στο μεταξύ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί και για σήμερα ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης και του νομού Κιλκής για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων μας για το πώς κινούμαστε. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 7 να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Σιγά σιγά αρχίζει και πυκνώνει η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όπως εξάλλου γίνεται σχεδόν καθημερινά αυτή την ώρα. Έχουμε κίνηση από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο. Στο ίδιο σημείο και στην αντίθετη κατεύθυνση παρατηρούνται μικροκαθυστερήσεις, όπως επίσης από ανατολικά προς δυτικά έχουμε κίνηση από τη Διαγόρα μέχρι και το Επταπύργιο. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στη Βασιλίση Όλγας από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει λίγο κίνηση στο ύψος της Μπότσαρη. Η Εγνατία για την ώρα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, όπως επίσης και η Τσιμισκή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Δύο λεπτά μετά τις 7 επανήλθαμε εδώ στην πρωινή ενημέρωση. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και πάμε να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμηνώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Το 1785 σας σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 6 Ιουλίου 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μια ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 6 Ιουλίου 2015 την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, και τη θέση του παίρνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Την ίδια μέρα, την ίδια χρονολογία, η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μια κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο που διήρκησε 7 ώρες. Σαν σήμερα το 1808 γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται το όρος ελληνιστικός. Το 1907 σαν σήμερα γεννιέται η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Diego Rivera. Και το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton, Αμερικανού ρόκερ. 6 Ιουλίου 1971 πεθαίνει ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Το 1995 πεθαίνει ο Τούρκος συγγραφέας Aziz Nesin, γνωστός από τα δημιουργήματά του «Ο καφές και η δημοκρατία, έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε». Και το 2019 πεθαίνει ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Γιάννης Σπάθας. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 6 Ιουλίου.

Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Δευτέρα 6 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Μία λύση ανάσα, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Κατασχεμένα κίνητα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας η εφημερίδα Τα Νέα, αν δεν τους δηλώσατε και αναφέρεται στους ανελκυστήρες, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Να περάσουμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης παίζει με το TikTok, αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς. Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Η εφημερίδα φυσικά αναφέρεται στο βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Απογευματινή. Οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους, υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, έρευνα της Προράτα για την εφημερίδα συντακτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες, θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα, παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, γράφει η εφημερίδα. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα των συντακτών, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στην Πυρκαγιά, στο Ωραιόκαστρο. Ο ελεύθερος τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε τον ΕΟΠΗ. Η εφημερίδα φιλοξενεί συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Η εφημερίδα Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στη δεξιά, με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας στις φορολογικές δηλώσεις. Να περάσουμε στην εφημερίδα Εστία, η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι σχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή.

Και η εφημερίδα Political, επενδυτικό Eldorado η Ελλάδα, πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας η εφημερίδα Political, θα λογοδοτήσουν οι θρασίθυλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτά είναι τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και πριν περάσουμε σε ένα τραγούδι πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται λίγο πριν και λίγο μετά τον κόβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως επίσης και από το ύψος της Πολύχνης μέχρι το Επταπύργιο από δυτικά προς ανατολικά. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την Μπότσαρη. Επίσης κίνηση παρατηρείται στη Βασιλίση Σόλγας από την 25η Μαρτίου μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Λίγο καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα τουλάχιστον στη Τζιμισκή και στην Εγνατία.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, η πρωινή ενημέρωση. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8 και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Μουσικά θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά 100% στον FM 100 για 2 ώρες με το Βαγγέλη Στολάκη. Συνεχίζει και αυξάνεται η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η τελευταία εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζουν οι έντονες καθυστερήσεις από ανατολικά προς δυτικά, από τη Διαγόρα μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις από την Πολύχνη μέχρι τις Σικαιές. Αρχίζουν οι καθυστερήσεις και στη Βασιλίσσης Όλγας να γίνονται πιο έντονες από την 25η Μαρτίου μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Όπως επίσης από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για την ώρα καθαρή Εγνατία και η Τσιμισκή χωρίς προβλήματα. Λίγο κίνηση παρατηρείται στην κάθοδο της οδού Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα, για να δούμε τι γίνεται και με τις καιρικές συνθήκες, στο κέντρο της πόλης δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία στο 39%. Το θερμόμετρο σήμερα αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 33, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Να έχετε μια πολύ καλή ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται, επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο Ωραιόκαστρο. Μάλιστα, τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνεχής ρήψης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας, η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Ένας 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά και άλλοι φορείς. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών

0: Επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής, έπειτα από πολύ ωραία σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAAdhe, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Μαρτίου. Τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου της πολιτείας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα πάμε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης μας. Ο Γιώργος Μάγκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου σήμερα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσω social media. Με εντοπίζετε σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο για την Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στις μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Ωρεοκάστρου, σε δύο σημεία, στην περιοχή της Φιλοθέης και στην περιοχή της Ανθούπολης. Συνεχίζεται η κατάσβεση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στην Φιλοθέη. Την ίδια ώρα υπάρχουν φόβοι για το τοξικό νέφος, το οποίο χθες το πρωί ήταν ορατό από διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης και από τα ανατολικά και από τα κεντρικά και φυσικά από τη δυτική πλευρά της πόλης. Τα υλικά που έχει μέσα το εργοστάσιο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι βέβαια έχουν περιορίσει από χθες τις φλόγες εντός της επιχείρησης, ενώ στην δασική έκταση η φωτιά είναι οριοθετημένη. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος βέβαια σήμερα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ο κύριος Κατσαφάδος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ωρεοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, αλλά και την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Αθηνά Αϊδονά, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες. Η σύσκεψη σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Δημορχείο Ωρεοκάστρου, παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου. Θα συμμετέχει ο κύριος Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, ο Δημήτρης Ασλανίδης, η κυρία Αϊδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονικής, ο Κώστας Γιουτικάς, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, όπως επίσης και στελέχη της πολιτικής προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εχθές στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπάρχει υψηλός κινδυνός, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς και στην Θεσσαλονίκη σήμερα, όπως επίσης και στο Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε υψηλή κατηγορία νούμερο 4, κατηγορία υψηλή εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκονται η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπάρχουν οδηγίες και για τους ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Υπάρχει μια σύσταση να παραμένουν στα σπίτια τους. Ανέφερα και προηγουμένως τον προβληματισμό για το τοξικό νέφος το οποίο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την υγεία των πολιτών και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στην πορεία της σημερινής εκπομπής, του σημερινού 100% μαζί με τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου.

Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Θεσσαλονίκη προβλέπει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα είμαστε στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη. Ενώ από αύριο παίρνει τα πάνω του ξανά το θερμόμετρο με 35 άρια, την Τετάρτη 36 άρια και την Πέμπτη επίσης 36 άρια, 37 άρια και ηλιοφάνεια. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ήδη έχουν ξεκινήσει, βέβαια, να πούμε και οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Είναι αρχές Ιουλίου. Ο κόσμος έχει αρχίσει να παίρνει κάποιες ημέρες άδειας. Χθες οι παραλίες της Χαλκιδικής ήταν γεμάτες, όπως γεμάτες ήταν και οι παραλίες στις ανατολικές ακτές της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού, και πισίνες ήταν γεμάτες χθες. Έβλεπα διάφορα stories από φίλους στα social media, οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα έτσι να εγκαταλείψουν την πόλη γιατί είχαν υποχρεώσεις. Επομένως είπαν να δροσιστούν, να πάρουν κάποιες ανάσες δροσιάς σε κάποια από τις πισίνες που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δευτέρα πρωί στα 16 λεπτά μετά τις 8 υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την ανατολική πλευρά της πόλης, από το ύψος της Τριανδρίας. Βλέπω ότι ξεκινούν οι χαμηλές ταχύτητες και τα μποτιλιαρίσματα. Συνεχίζεται μέχρι να φτάσετε περίπου στο ύψος του Επταπυργίου με χαμηλές ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες μέχρι το ύψος των Μπεύκων της Πολύχνης στον περιφερειακό. Στο αντίθετο ρεύμα τώρα, τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν λίγο μετά τα Πεύκα. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας κατά τα λοιπά. Το ρεύμα το οποίο οδηγεί προς τα ανατολικά, αναφέρομαι στον περιφερειακό, έχει πολύ καλή εικόνα. Καλή εικόνα και της Καραμανλή αυτή την ώρα, όπως επίσης και της Εγνατίας, και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα σε καμία από τις δύο κατευθύνσεις. Στη Βασιλή Σόλγας επίσης, από ό,τι βλέπω, ο χάρτης είναι πράσινος, όπως επίσης και στην Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα εσείς που είστε στην Όλγας και συνεχίζετε στην Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και για εκείνους που έρχονται από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά και έχουν επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, ενώ έχουμε τις γνωστές μικροκαθυστερήσεις, τα γνωστά μποτιλιαρίσματα στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδό της από τις 12 όροφες και μετά. Είναι τα γνωστά προβλήματα τα οποία συναντάμε αυτές τις ώρες. Εφόσον είμαστε στους δρόμους, πάμε και σε μια χρηστική είδηση. Σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην οδό Μίκης Θεοδωράκης. Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνονται αυτές οι εργασίες. Οι εργασίες ξεκινούν σήμερα στις 10 το βράδυ. Ιδιαίτερη προσοχή, επειδή θα είναι και νύχτα. Πάντα οδηγούμε με προσοχή, πάντα με ζώνη ασφαλείας, με κράνος αν είμαστε στο μηχανάκι. Δεν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο. Μέχρι και τις 6 το πρωί θα συνεχιστούν οι εργασίες στην οδό Μίκης Θεοδωράκης. Οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης, διαγράμμισης, θα πραγματοποιηθούν με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση με την οδό Καραολί και Δημητρίου μέχρι και τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών και με αποκλεισμό της μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Ήδη έχει γίνει μια σχετική συνεννόηση με την υποδιεύθυνση της Τροχιάς της Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα και στην Αντιγόνη που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Επίσης θα έχουμε και εργασίες συντήρησης σήμερα σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Παρατείνονται εκ νέου οι εργασίες κοπής πρασίνου. Γίνονται επί του ερίσματος της Εθνικής Οδού από το πρωί, από τις 6 το πρωί. Πραγματοποιούνται στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρησίου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Εδώ είμαστε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100, η συχνότητά σας στους 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Μία ημέρα με πλούσια ειδησιογραφία και σε τοπική επικαιρότητα και σε κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα κεντρικοπολιτικά. Δεν ξέρω αν το είδατε. Εχθές ο κύριος Σαμαράς εγκαινίασε τώρα μία νέα σειρά παρεμβάσεων μέσω TikTok και μέσω βίντεο που ανεβάζει στα social media. Πολλοί θεωρούν ότι είναι προάγγελος των επόμενων κινήσεων αυτές οι ενέργειες του πρώην πρωθυπουργού. Όλοι περιμένουν να δουν πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. Εχθές πάντως ήταν έτσι επικριτικό σε αυτά τα αποσπάσματα που ανέβασε απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε για γυνάτη του κυρίου Σαμαρά σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκεί. Η Νέα Δημοκρατία χθες έδωσε στη δημοσιότητα επίσης ένα βίντεο για την συμπλήρωση 11 ετών από την ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. Υπήρξε και αντίδραση βέβαια από τον Αλέξη Τσίπρα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία σήμερα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην Αθήνα προκειμένου να αναφερθεί στις ημέρες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έμφαση βέβαια στην τρομοκρατική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτριας και δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο. Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η κηδεία της μητέρας. Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά αναφέρθηκε και σε μια σειρά άλλων ενεργειών και πρωτοβουλειών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Προφανώς υπήρξε και αντίδραση από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι 6 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζώων όσων και διαβάζω επίσης ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω στο σαν σήμερα, μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί, λένε, είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μία επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια λοιπόν σημερινή ημέρα φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και με την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σαν σήμερα και το 1985, το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Ενώ σαν σήμερα, το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμαστικά, 1932. Το διάστημα που εφαρμόστηκε ήταν από την 6η Ιουλίου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τέθηκαν μία ώρα μπροστά. Στη συνέχεια η ιδέα εγκαταλείφθηκε για να επιστρέψει βέβαια και τώρα γίνεται εκ νέου ανοίγει αυτή η συζήτηση με πρωτοβουλία του Απόστολου Τζικώστα του Ευρωπαίου Επίτροπου για να σταματήσει αυτή η αλλαγή της ώρας την άνοιξη και το φθινόπωρο. Σαν σήμερα και το 1907 γεννιέται η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Diego Rivera, πέθανε το 1954, ενώ σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας, μία από τις σημαντικότερες μορφές της jazz.

0: Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συναγερμός είχε σημάνει στην ελληνική αστυνομία έπειτα από κλίση πολίτη για έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα στο Παγκράτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, βρήκαν δύο αδέρφια. Ο ένας μάλιστα ήταν νεκρός σε προχωρημένη σύψη, ο άλλος ήταν εν ζωή. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ο αδελφός του άνδρα έχει προσαχθεί και εξετάζεται, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέλφια αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν σήμερα Δευτέρα την ειδησιογραφία οι εφημερίδες που κυκλοφορούν. Ξεκινάμε με τα νέα ανελκυστήρες. Διαβάζουμε στην εφημερίδα τα νέα στο πρωτοσέλιδό της, καθώς έχει λήξει η προθεσμία για τακτοποίηση των ανελκυστήρων. Πριν από λίγες ημέρες είχε λήξει. Αν δεν τους δηλώσατε, λέει η εφημερίδα, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχημένα ακίνητα, μία λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζετε το ποσοστό παρακράτησης που θα μπαίνει πύχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Διαβάζουμε στα νέα και πολιτικό παρασκήνιο, βεντέτα Σαμαραντόρας, συνοστισμός στην πόρτα εξόδου της Κουμουνδούρου, και εκεί υπάρχουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο παραιτήθηκε και από την θέση του βουλευτή ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος βέβαια οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τη θέση του στη Βουλή αναμένεται να πάρει ο Χρήστος Σπύρτζης, ο πρώην υπουργός, ενώ είχε προηγηθεί και η παρέτηση Ζαχαριάδη, η παρέτηση της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου λίγες ημέρες πριν, και όλα αυτά βέβαια με φόντο και την επικείμενη συνεδρία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής είναι το ερχόμενο Σάββατο. Στην απογευματινή, συνεχίζουμε με την απογευματινή, παίζει με το TikTok αμετανόητος εμπριστής, εντός εισαγωγικών η λέξη, εμπριστής της παράταξης. Αποφασισμένος για το δίσεξα μαρτύριν ο Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 και δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Εφημερίδα των Συντακτών, έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Πηγαιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στον σημερινό ελεύθερο τύπο, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 και κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως τη 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή. Είναι αποσπάσματα από το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού στα social media. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Χρυσή απόσπαση 245.000 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε τον ΕΟΠΗ. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στο μανιφέστο. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Είναι το μήνυμα που στέλνει μέσα από αυτή την συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε με την Κόντρα News και στην σημερινή Κόντρα θα διαβάσουμε για τις εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, οι οποίες ξεκίνησαν από ό,τι λέει η εφημερίδα στον πρωτοσέλιδο τίτλο της. Εμφύλιο στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Καρκινογόν το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί. Τι πρέπει να κάνετε? Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν στη φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΩΣΑ? Πώς οι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται, διαβάζουμε στην σημερινή Εστία. Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα, πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Καραμέρο, ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντήλι. Και αποκλειστικά στην Political, μοναδική πρωτιά στο Κιλκής με τρεις κληρικούς αστυνομικούς. Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με τη Δημοκρατία, όπου φύγει για τη σύνταξη. Έσπασε κάθε ρεκόρ αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Η Τουρκία, όπως έχει γράψει η Δημοκρατία, εφαρμόζει σχέδιο δράσης με 21.000 αλλιευτικά που χρησιμοποιεί σε θαλάσσιες περιοχές, τις οποίες ονομάζει τουρκικές. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή, και με TikTok επίθεση Σαμαρά στην Τώρα. Κοροϊδεύει τον κόσμο, για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει επειδή μέχρι τον Αύγουστο τα σούπερ μάρκετ δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Έτσι αποτυπώνουν οι σημερινές εφημερίδες που κυκλοφορούν την ειδησιογραφία. Θα ακολουθήσουμε και εμείς με τους καλεσμένους μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Καλή σας ημέρα. Στα 39 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και για, διαβάζω που λες Γιώργο τώρα μία είδηση για μία νέα κλοπή που έγινε σε μουσείο στη Γαλλία. Η διάρρηξη έγινε χθες σε μουσείο που είναι αφιερωμένο στον Ρενέ Λαλίκ. Είναι διάσημος δεξιοτέχνης κοσμηματοποιός και ιαλουργός της Art Nouveau και της Art Deco, το οποίο το μουσείο βρίσκεται κοντά στο μόνιμο εργοστάσιο στην Ανατολική Γαλλία. Εκεί λοιπόν μπήκαν κάποιοι ποντικοί και έκλεψαν κοσμήματα αξίας μερικών εκατομμυρίων ευρώ, όπως δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του μουσείου στην αστυνομία. Εκλάψαν περίπου 20 κοσμήματα, γίνονται εκτιμήσεις για τη ζημία που αφορά τα κλεμμένα αυτά αντικείμενα, αλλά μπορεί να ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ήταν η δήλωση που έκανε η πηγή. Και στη Γαλλία είναι σύνηθες φαινόμενο από ό,τι φαίνεται να μπαίνουν σε μουσεία, αλλά πιο γνωστά, αλλά μικρότερα και ιδιωτικά, έτσι και να κάνουν κλοπές. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είπαμε ότι έχουμε μία εβδομάδα με την ένταση έτσι να συνεχίζεται και στο πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπουτσής, πολιτικός αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, μια χαρά. Ξεκινάει νέα εβδομάδα, χαλαρά, καλοκαιρινή ρυθμή σιγά σιγά, οπότε μια χαρά.
0: Ναι, βέβαια, έχω την αίσθηση ότι μαζί με τις θερμοκρασίες οι οποίες αναβαίνουν στο περιβάλλον, ανεβαίνουν βέβαια και οι ρυθμοί και οι θερμοκρασίες στα κόμματα, γιατί από ό,τι φαίνεται, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε επίσημη προεκλογική περίοδο, ατύπως τα κόμματα επιδίδονται σε μια προεκλογική κούρσα και από ό,τι φαίνεται τα μπάνια των εκπροσώπων του λαού θα είναι αρκετά περιορισμένα φέτος.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι συζητήσεις, τις έχετε ακούσει και εσείς, είμαι σίγουρος, τοποθετούν τις πιθανές ημερομηνίες για εκλογές από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά, νομίζω, είναι κάθε εβδομάδα είναι διαθέσιμη για μια εκλογική αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι τώρα τελευταία και το σενάριο των εκλογών μέσα στο 27 έχει επανέλθει σημαντικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μπάνια των εκπροσώπων, εντάξει, ας υποστούν και αυτή μια στέρηση.
0: Και βέβαια να πούμε ότι εχμή έτσι της κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι και τα θέματα της ακρίβειας, το οποίο βέβαια όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Τα έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Αλέξανδρε. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες την Κυριακάτικη ανάρτηση του έκανε μία αναφορά στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση βέβαια επιμένει ότι αυτά που κάνει η κυβέρνηση δεν αρκούν και ουσιαστικά η πολιτική που έχει επιλέξει είναι αποτυχημένη.
1: Κοιτάξτε, για το ζήτημα της ακρίβειας και για το της αγοραστικής δύναμης εν γέννη, νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται και όχι μόνο τώρα, διαχρονικά θα έλεγα στη χώρα, είναι αποσπασματικά και είναι σε λίγα μόνο σημεία ενός ευρύτερου πεδίου. Το πρόβλημα, κύριε Στολάκη, με την ελληνική αγορά και την ελληνική οικονομία είναι δομικό. Είναι πρόβλημα διάρθρωσης, είναι τα ολιγοπόλια και αυτό φαίνεται καθώς όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, σε εμάς εδώ πάντοτε αυτές είναι μεγαλύτερες. Λοιπόν, μία πλευρά του προβλήματος είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι ότι τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια θα ήταν να ανέβουν και τα εισοδήματα. Δηλαδή τα εισοδήματα σχεδόν μπορώ να πω ότι είναι μνημονιακά για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Δηλαδή έχουμε μνημονιακά εισοδήματα και μεταμνημονιακές τιμές. Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει μια ισορροπία. Γιατί αυτή η διαφορά κάνει την καθημερινότητα δυσβάσταχτη, ξαναλέω, για εκείνους τους Έλληνες οι οποίοι έχουν σταθερό εισόδημα. Γιατί ενδεχομένως κάποιος που είναι επιχειρηματίας να δει τα επιχειρηματικά κέρδη έχουν μια αύξηση, υπάρχει μια ανάπτυξη κτλ. Πολύ φοβάμαι και το έχουν πει πολλοί οικονομολόγοι ότι αυτό στο τέλος της ημέρας ίσως να είναι και μια επιλογή. Δηλαδή ο υψηλός πληθωρισμός, καθώς μέσω αυτού η χώρα εμφανίζει μείωση του δημοσίου χρέους και καλύτερη αναπτυξιακή πορεία. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να τεθεί το ζήτημα κεντρικά και όχι, κατά την άποψή μου πάντοτε, με αυτούς τους τρόπους που λένε ότι πετύχαμε μια συμφωνία κυρίων, θα ελέγξουμε 2.000 κωδικούς. Αυτά είναι σαν να προσπαθούμε να διάσουμε τον ωκεανό με ένα κουτάλι. Εντάξει, μπορεί να αφαιρέσουμε κάποια γραμμάρια νερού, αλλά πάντως, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές.
0: Πάντως και η κυβέρνηση τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής τα προτεραιοποιεί. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για το επόμενο διάστημα, βέβαια με φόντο και τις εξαγγελίες που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις αρχές του Σεπτέμβρη. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση για το καλάθι με το οποίο θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και έτσι τουλάχιστον από ό,τι έχει κυκλοφορήσει και από τις σχετικές πληροφορίες των ρεπορτάζ πάνω κάτω περίπου με ένα δις θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχω να κάνω δύο σχόλια για αυτό. Πρώτον, ότι βλέπουμε σιγά σιγά να επανερχόμαστε στις παλιές κλασικές μεταπολιτευτικές συνήθειες οι οποίες ήθελαν τον Πρωθυπουργό πάντοτε να δίνει κάτι στη ΔΕΘ, στην οικονομική πολιτική κτλ. Ένα σχόλιο είναι αυτό, ενώ λέγαμε ότι θεωρητικά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις τελετουργικές μεταπολιτευτικές επιλογές, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και το μείζον αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι όταν η γενική εντύπωση για μια κυβέρνηση έχει εμπεδωθεί, είναι πολύ δύσκολο κάποιες παροχές να αλλάξουν αυτή τη δημοσκοπική πορεία. Θυμίζω στους φίλους ακροατές τη μεγαλύτερη μέχρι τότε προσπάθεια ανατροπής των δημοσκοπήσεων και του γενικότερου perception της κατάστασης των πραγμάτων, της αντίληψης των πραγμάτων, είχε επιχειρήσει ο Κώστας Σιμίτης το 2003 με ένα μεγάλο κοινωνικό πακέτο που πίστευαν τότε στο Πασόκ ότι είναι σε θέση να αλλάξει τη δημοσκοπική πορεία και το προβάδισμα τότε του Κώστα Καραμαλή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε βέβαια. Γιατί? Αυτό τι μας δείχνει? Ότι η αντίληψη για το τι θα ψηφίσει κάθε άνθρωπος ή πώς τοποθετείται έναντι της κυβέρνησης και των κομμάτων δεν είναι αποτέλεσμα μιας, δυο, τριών εξαγγελιών, όσο σοβαρές και αν είναι αυτές. Είναι μικρές ψηφίδες που σχηματοποιούνται σε ένα ποτάμι σε βάθος χρόνου, 2-3 ετών. Άρα λοιπόν, καλώς να προχωρήσει σε εξαγγελίες ενός δισεκατομμυρίου και παραπάνω αν ήταν εφικτό, αλλά πρέπει στην πολιτική κονίστρα να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, στον Ιούλιο θα υπάρξει μια παύση για να επιστρέψουμε μετά στις αρχές του Σεπτέμβρη με τις νέες μετρήσεις. Οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες δείχνουν ότι υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, με τα ποσοστά βέβαια να παίζουν στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Στη δεύτερη θέση σταθερά βρίσκεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και στη συνέχεια σε άλλες μετρήσεις στην τρίτη θέση έρχεται το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και σε άλλες η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την Μαρία Καριστιανού. Βλέπω από πλευράς κυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία να έχει επιλέξει τουλάχιστον σε αυτήν την φάση τον πολιτικό αντίπαλό της. Δηλαδή είδαμε και το χθεσινό βίντεο το οποίο έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα να βάζει στο κάδρο της η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Τσίπρα και να μιλά και στα επιχειρήματα έτσι και στις δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών για την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα σε σύγκριση με την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, Αλέξανδρε.
1: Συμφωνώ απόλυτα και αυτό γίνεται γιατί όπως καταλαβαίνετε η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα είναι μια ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία να επανασυσπυρώσει κάποιον κόσμο ο οποίος έχει απομακρυνθεί. Μην ξεχνάτε ότι η πολιτική και τολμώ να πω και η ιδεολογική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας για περίπου 10 χρόνια από τότε που, δηλαδή που έγινε αρχηγός της ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται δημοσκοπικά. Αυτή λοιπόν εν πολλής οφείλεται και οφείλονταν στο αντισύριζα μέτωπο. Mm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έγινε το σημείο αναφοράς όλων εκείνων, όλων όμως, που διαφωνούσαν με την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ο προϊόντος του χρόνου έχει ατονίσει και είναι πολύ λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνά από το 19, υπάρχει άλλη οικονομική συνθήκη, τα προβλήματα πλέον πιστώνονται, τα θετικά πιστώνονται στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως όμως και τα αρνητικά. Μη έχοντας μεγάλη ευχαίρεια να αλλάξει την εικόνα, νομίζω ότι ποντάρει πάρα πολλά στην επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων της λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα. Όμως και εδώ νομίζω ότι δεν θα έχει αυτή τη μεγάλη επίδραση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στους πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί νομίζω αυτό που σας είπα πριν, ότι πολλοί κόσμος έχει διαμορφώσει μια αντίληψη, μια πεποίθηση των πραγμάτων.
0: Τώρα θα ήθελα και το σχόλιο σου, Αλέξανδρε, λίγο για τα νέα χτυπήματα μέσω TikTok και μέσω social media του Αντώνη Σαμαρά. Χθες υπήρξαν δύο αποσπάσματα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή εγώ όταν το είδα, γιατί το έβλεπα στα social media, νόμιζα ότι ήταν προϊόν AI αυτό το βίντεο. Δεν ήταν. Ήταν δύο νέες παρεμβάσεις, τις οποίες επέλεξε να κάνει με αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός. Στη μία δε αναφέρθηκε ονομαστικά στην Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι προφανώς αυτή η κριτική που του κάνει οφείλεται στο γεγονός ότι πριν από 17 χρόνια, από ό,τι λέει ο κύριος Σαμαράς, έχασε εκείνες τις εσωκομματικές εκλογές για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Και στη δεύτερη αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις και σε αυτά τα οποία λένε τα κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα κόμμα. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Σαμαράς? Είναι προάγγελος των επόμενων κινήσεων?
1: Κοιτάξτε, δείτε, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, και είμαι σίγουρος και εσείς περισσότερες από εμάς, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει βολιδοσκόπηση πολλών πολιτικών στελεχών από τον ευρύτερο δεξιό χώρο. Θα θεωρούσα έκπληξη το να μην γίνει πλέον το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, πολλοί λένε ότι όντας έμπειρος πολιτικός θα προσπαθήσει να το ανακοινώσει όσο πιο αργά γίνεται, για να μην υποστεί τη φθορά της κριτικής σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Από εκεί πέρα, τα κίνητρα, θα σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς, παρά του χρεώνουν κάποιες πολιτικές αιμονές, το οποίο και αυτό μπορεί να είναι αληθές, παρουσιάζει μια συνέπεια ιδεολογική. Δηλαδή, για τα θέματα τα οποία τα ανέδειξε, προειδοποίησε, θα έλεγε κανείς, ή μπας περιπτώσει διατύπωσε με θάρρος την άποψή του για κοινωνικά θέματα, εθνικά θέματα και θέματα οικονομίας, βλέπουμε ότι παραμένει πιστός σε αυτές του τις προτάσεις και τις απόψεις. Άρα εγώ θεωρώ ότι θα προχωρήσει το βήμα, και να σας πω ότι καλό είναι να δεχθούν όλοι οι χώροι και όλες οι πολυκατοικίες, όχι μόνο της κεντροαριστεράς και του αντισυστημικού, ας πούμε, μπλοκ, ναι, αλλά και της κεντροδεξιάς, να δεχθούν πιέσεις, να υπάρξουν πολλές επιλογές, ούτως ώστε ο κόσμος να έχει όσο δυνατόν περισσότερες επιλογές για να φτάσει στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Αλέξανδρος Παπουτσής, πολιτικός αναλυτής. Είδαμε μαζί έτσι την κινητικότητα η οποία υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, να πάω σε μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μία επεισοδιακή σύλληψη ενός 18χρονου τα ξημερώματα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 18χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα για κλοπή, απήθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς οδηγώντας κλεμμένη μοτοσυκλέτα στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σβόλου και Εθνικής Αμήνης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, εγκατέλειψε το δίκυκλο προσπαθώντας ανεπιτυχώς να διαφύγει. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα με πρωταγωνιστή έναν 18χρονο. Πάμε στην Κουμουνδούρου τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην έδρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκεί θα συναντήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σουλάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα? Πώς είστε, κύριε Μελίδη?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα, ξεκινάει.
0: Κοιτάξτε, καινούργια εβδομάδα, και μάλιστα μία έτσι εβδομάδα κρίσιμη για το κόμμα σας, γιατί το Σάββατο 11 Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά από την κατάθεση υπογραφών που αντιστοιχούν στο 25% του σώματος, όπως ορίζει το καταστατικό σας. Εγώ διαβάζω σήμερα τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα, κύριε Μελίδη, και για να σας είμαι ειλικρινής, αυτό το οποίο έτσι είναι το κυριότερο μήνυμα είναι ότι όλοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουν μάλιστα ορισμένα πρωτοσέλιδα ποιος θα είναι αυτός που θα κλείσει τελευταίος την πόρτα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το διαβάζω και εγώ αυτό που λέτε. Αυτό το όλοι φεύγουν και γενικότερα αυτούς τους τίτλους που δίνει συχνά ο χώρος μας πάνω σε γεγονότα, ειδικά όταν υπάρχουν διαφωνίες ή διασπάσεις, αποχωρήσεις, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα έχουμε ξαναζήσει αυτά αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Το θυμάστε κι εσείς με τις πολλαπλές διασπάσεις που ζήσαμε. Το έχουμε ζήσει και ως ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα όταν ήμασταν κυβέρνηση, μια τριπλή διάσπαση που έγινε το 2015. Από εκεί και μετά νομίζω ότι όσοι γράφουν με αυτό το τύπο και με αυτό το στυλ δημοσιεύματα ξεχνάνε κάτι βασικό. Το να λες ότι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα ή να πανηγυρίζουν κάποιοι ίσως, μπορεί και να νιώθουν και μια δικαίωση, διάφοροι που παλαιότερα μπορεί και να ανήκαν και στον αντισύριζα μέτωπο, να θέλουν να βγάζουν μια εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει τελείως. Εντάξει, μπορεί να είναι μια δικιά τους άποψη. Απ' την άλλη όμως το πολιτικό επίδικο εδώ δεν είναι αν έφυγε ένα στέλεχος ή ένα άλλο, αλλά το τι θα γίνει αυτή τη στιγμή με το πολιτικό διακύβευμα, το οποίο ποιο είναι για τους προοδευτικούς πολίτες, είναι τι συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα, είναι αν υπάρχει τελικά η δυνατότητα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, να αλλάξει κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση στα πράγματα. Εμείς θεωρούμε ότι η μάχη που πολλοί αναφέρουν επίσης είναι συνήθως και οι ίδιοι που γράφουν αυτούς τους τίτλους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι οι ίδιοι οποίοι για μεγάλο διάστημα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι το δεύτερο κόμμα, σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις πριν από όχι πολύ παλαιότερα. Είναι οι ίδιοι οποίοι πάλι μιλούσαν πολλές φορές για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το παρουσίαζαν και αυτό το δεύτερο κόμμα κοντά στο 20%, θυμίζω, όταν είχε βγει ο κ. Ανδρουλάκης πρόεδρος.
0: Κύριε Μελίδη, ωστόσο υπάρχουν, υπάρχουν όμως διάφορα γεγονότα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως διάφορα γεγονότα αυτή τη στιγμή.
2: Στην πραγματικότητα στη χώρα μας, κανείς δεν λέει για αυτά τα που γίνανε με τον κύριο Ντόκο ή τέλος πάντων τα λένε σε μικρότερο βαθμό από ό,τι θα έπρεπε. Πήγε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού και μίλαγε με έδινε μυστικά ή τέλος πάντων μιλούσε με κάποιους Ρώσους φαρσέρ και έγινε αυτό το πράγμα το οποίο αν είχε γίνει από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή από στέλεχος άλλου κόμματος, δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θα είχαμε δει σήμερα ασύλληπτα πράγματα. Εδώ ήταν απλά ένα γεγονός.
0: Υπάρχουν όμως διάφορα γεγονότα, κύριε Μελίδη, επιτρέψτε μου, υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από το κόμμα σας που δημιουργούν έτσι κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, το Σάββατο έκανε γνωστή την πρόθεσή του να παραιτηθεί και από το αξίωμα του βουλευτή ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος μάλιστα μίλησε για το νέο εγχείρημα.

0: Αρχαϊκής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά βέβαια, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μία απόφαση να στηρίξει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μία στήριξη την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός δεν την θέλει. Την έχει κόψει με τις δημόσιες παρεμβάσεις του.
1: Να πούμε, μου δίνετε την ευκαιρία και ευχαριστώ για αυτό, να μιλήσω για κάτι που συμβαίνει και μου φαίνεται λίγο παράδοξο. Όλοι όσοι αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω μόνο για το στέλεχος από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι υπόλοιποι, το ξέρω σίγουρα αυτό, ήταν υπέρ της απόφασης που λήφθηκε τελικά στην Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου. Δηλαδή, ζούμε το παράδοξο. Άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν μια απόφαση πολύ πρόσφατα, η οποία περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά που είναι γνωστά, δεν νομίζω χρειάζεται να τα επαναλάβουμε ξανά, όλοι τους, αφού ψήφισαν αυτή την απόφαση ή τη στήριξαν, μετά παραιτήθηκαν από το κόμμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ερωτήματα στους πολίτες περισσότερα από αυτά που μπορεί να καλείται να λύσει μια δήλωση αποχώρησης, και θα εξηγηθώ αμέσως τι θέλω να πω. Όταν ο χώρος μας έχασε τις εκλογές του 2019 και του 2023, ναι, που και τότε θυμίζω υπήρχαν ελπίδες, υπήρχαν προσδοκίες, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έτυχαν το χώρο ψηλά, υπήρχε μια εικόνα η οποία ειδικά το 2023... Θυμάστε, έλεγαν ότι είναι πολύ κοντά στα ποσοστά με τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ετοιμάζονταν κιόλας και για νίκη τότε. Τότε πάλι το αποτέλεσμα που ήρθε στις εκλογές ήταν πολύ κακό συνολικά για τον χώρο μας και για το κόμμα μας βέβαια. Αυτό τι δείχνει? Ότι υπήρχε μια έλλειψη πολιτικής αξιοπιστίας του κόμματός μας. Αλλιώς θα μας είχαν προτιμήσει οι πολίτες. Εγώ δεν λέω αν ήταν δίκαιο ή άδικο αυτό που έγινε. Καταγράφω την ιστορία όπως συνέβη. Αν λοιπόν το ζήτημά σου είναι να φέρεις κόσμο να σε ξαναψηφίσει και επιζητάς την ψήφο των πολιτών και το βασικό σου ζήτημα είναι να δείξεις ξανά ότι είσαι αξιόπιστος, τέτοιες συμπεριφορές, αν μου επιτρέπετε, περισσότερο δημιουργούν, όπως είπα και πριν, ερωτηματικά και μπερδεύουν τους πολίτες. Γιατί? Γιατί ο μέσος άνθρωπος ο οποίος παλεύει να ζήσει, ο οποίος του τελειώνει ο μισθός πριν τη μέση του μήνα, που αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας, δεν κάθεται να ασχοληθεί με πάσα λεπτομέρεια για την πολιτική πορεία που θα έχει το ένα ή το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και επιτρέψτε επίσης να πω ότι αυτά αφορούν κυρίως εμάς.
0: Τώρα, κύριε Μελίδη, τι να περιμένουμε το Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή?
1: Το Σάββατο να περιμένουμε από την Κεντρική Επιτροπή, έχω την αίσθηση, επειδή κιόλας είναι η δεύτερη μας πολύ κοντινή χρονικά συνεδρίαση, ναι, μια απόφαση η οποία θα χαράξει την στρατηγική του κόμματος για το επόμενο διάστημα.
0: Ο κύριος Πολάκης έχει θέσει θέμα ηγεσίας του κυρίου Φάμελου.
1: Δεν θα τοποθετηθώ για προσωπικές δηλώσεις τελεχών. Ξέρετε, είναι κρίσιμες λίγο αυτές οι μέρες, ναι, και προτιμώ να παραμένω θεσμικός. Ναι. Να πω ότι ελπίζω, πιστεύω και θα γίνει στο τέλος. Συντροφικά και με διάλογο, όπως κάνουν όλα τα δημοκρατικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει ένα κόμμα που κυβερνεί στη χώρα, θα βρούμε λύση απέναντι στην τωρινή δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μελίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται, επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να σιγοκαίει στο Ρεόκαστρο. Μάλιστα, τρία ελικόπτερα πραγματοποιούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας συνεχής ρήψης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα τα σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες, η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ συνέβαλαν στη λιονολύχτη επιχείρηση. Ένας 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Υψηλός κίνδυνος, κατηγορία κινδύνου 3, εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα.

0: σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης, πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4, εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Ινώη, στη Μάντρα Αττικής, έπειτα από πολύ ωρη σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιεστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση στην οδό Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά θα πραγματοποιήσει υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα και αύριο κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου ως τη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιούνται με διαβατήριο. Τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στα 9, στα 9 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Έχει κίνηση σε κάποια σημεία του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα. Για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και κυκλοφορείτε στην πόλη, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος και στο ύψος εκεί στα Πεύκα υπάρχει κάποια κίνηση. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, λίγο μετά την Πολύχνη και στην Τριανδρία. Στην Καραμανλή υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η Εγνατία κυκλοφορεί ωστόσο κανονικά. Βασιλίσσης Όλγας, πολύ καλή εικόνα της, όπως επίσης και η Τσιμισκή. Ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις στην Μίκη Θεοδωράκη, στην κάθοδό της από τις 12 όροφες με κατεύθυνση προς την Εγνατία, προς την περιοχή του Βαρδάρη. Μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην φωτιά που σημειώθηκε στο Ρεοκαστρό και στην Ανθούπολη και στην Φιλοθέη. Η φωτιά έφτασε μία ανάσα από τα σπίτια στην Φιλοθέη. Είδαμε όλοι τις εικόνες οι οποίες έτσι κυκλοφόρησαν από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά, και είδαμε και όλο αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού, κυρίως χθες το πρωί, το οποίο ήταν ορατό από διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, ενώ διάβαζα εγώ και διάφορες δηλώσεις επιστημόνων και ειδικών ότι ανάλογα με τους ανέμους και με την πνοή των ανέμων μπορεί να φτάσουν μέχρι και την Εύβοια. Ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε βράδυ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας, κύριε Σαριγιάννη. Η αλήθεια είναι ότι έχετε κάνει δηλώσεις και στις εκπομπές άλλων συναδέλφων, γιατί αυτό το οποίο είδαμε οι περισσότεροι εχθές, από ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης και αν βρισκόταν κανείς, με γυμνό μάτι, αυτό το μαύρο σύννεφο καπνού στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, είναι μια εικόνα ανησυχητική. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και τι φοβάστε εσείς, δεδομένου ότι το υλικό το οποίο κάηκε στα δύο εργοστάσια έτσι έχει διάφορα συστατικά τα οποία μπορεί να είναι βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία?
1: Κοιτάξτε, το υλικό που κάηκε, επειδή ακριβώς κάηκαν πλαστικά και άλλα τεχνητά υλικά, τα προϊόντα καύσης αυτών των πρωτομηλών είναι κυρίως καρκινογόνες ενώσεις, όπως διοξίνες, φουράνια, φλουριωμένα διφενήλια κτλ. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας ανησυχίας. Αυτά είναι βαριά αέρια που παράγονται, τα οποία προσροφούνται στο μαθήριο εθάλης, προκύπτουν την συστάχτη λοιπόν από την πυρκαγιά και μπορούν να μεταφερθούν μέσα από τα σωματίδια σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Όπως πραγματικά είδαμε να έχουμε σημαντικές συγκεντρώσεις αυτών των σωματιδίων, για παράδειγμα στην Καλαμαριά, χτες ειδικά. Άρα λοιπόν είχαμε ήδη αυτή τη μεταφορά. Τώρα η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, όλη την ευρύτερη περιοχή, είναι πάρα πολύ καλύτερη και τοπικά, στο Ρεόκαστρο και στον Εύωσμο, στις δυτικές συνοικίες, αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν έχουμε το πρόβλημα της ποιότητας του αέρα και άρα ο κίνδυνος να εισπνεύσει κανείς στα σωματίδια είναι πολύ χαμηλός.
0: Άρα το πρόβλημα ήταν πιο έντονο χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, σήμερα δεν είναι τόσο έντονο.
1: Ήταν προχτές στο μέτωπο, χθες στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, σήμερα είναι πολύ πολύ καλύτερα όλα. Το οποίο είναι φυσικό και αυτό διαρκούμε γύρω στις 1-2-3 μέρες ανάλογα με την ένταση. Είναι σημαντικό ότι έσβησε η πυρκαγιά. Από ό,τι έχω ενημέρωση, έχει σβήσει πλήρως η πυρκαγιά. Άρα και αυτό είναι το σημαντικότερο θετικό στοιχείο. Να πούμε εδώ ότι αυτό που τώρα πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί με ρωτήσατε τι πρέπει να προσέξουμε, είναι στο κομμάτι του κλεισίματος, της έκκλησης από τα σωματεία. Αυτό να το κάνουμε
0: σε αυλές, ας πούμε, σε μπαλκόνια.
1: σε μια επιφάνεια, στο
0: φωτεινό, ναι, ναι.
1: Αυτό, να το κάνουμε με νερό χαμηλής πίεσης, όχι με ψεκασμό, έτσι να μην δημιουργηθούν σταγονίδια που μπορούν να επανεωρήσουν τα σωματίδια αυτά στην ατμόσφαιρα και έτσι να μας τα ξαναφέρουν να μπορούμε να τα εισπνεύσουμε. Άρα λοιπόν, με νερό χαμηλής πίεσης, κανονική έκκληση, φορώντας γάντια και μάσκα προστασίας, υψηλής προστασίας, για να μειώσουμε στο μηδέν την πιθανότητα έκθεσής μας στα σωματίδια. Θάλες, όπως και να είπα, σε ένα βαθμό έχουν προσδοφήσει πολύ πιθανά τρεις καρκινογόνες ενωστά.
0: Έχουμε, κύριε Σαριανή, έχουμε καμία έτσι, εικόνα από την πορεία του νέφους ή έχει διαλυθεί το νέφος?
1: Το νέφος έχει ουσιαστικά διαλυθεί, έχει διαλυθεί πιο χαμηλά στην Ελλάδα, αλλά όσο μακρύνεται από την, όσο μακρύνθηκε μάλλον από την περιοχή και από την ελληνική περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει διαχειριστεί επίσης και στην κάθετη σε σχέση με την πορεία του διάσταση, που σημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις μειώνονται καθώς πηγαίνεις όσο πιο μακριά πηγαίνεις από την πηγή. Άρα ουσιαστικά δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή καμία περιοχή της χώρας.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρήση των κλιματιστικών, πρέπει να κάνουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί και εχθές άκουγα δηλώσεις σας για τα κλιματιστικά.
1: Χθες βεβαίως, γιατί ξαναείπα, υπήρχαν σημαντικές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα αυτών των σωματιδίων, άρα καλούνται να μην το φέρνουμε στον εσωτερικό χώρο και άρα να αξιοποιούμε τα κλιματιστικά σε μόντα ανακύκλωσης. Αν σήμερα πια νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει αυτή η επιβάρηση που συζητάμε, άρα δεν νομίζω ότι αυτό κάνει διαφορά. Αν μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση του αέρα πάλι ανάθετο κλιματιστικό που το επιτρέπει, καλό είναι, για λόγους παραπάνω ασφάλειας, αλλά δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Τώρα το πρόβλημα είναι, το τελευταίο στάδιο, αν θέλετε, είναι αυτό, η ασφαλής έκκληση των εμφανιών.
0: Μάλιστα. Τώρα και για...
1: των λαχανικών και τα λοιπά. Έτσι, το ίδιο ισχύει για οτιδήποτε είναι στέλνιο.
0: Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πλύσιμο των επιφανειών, με χαμηλή πίεση το νερό, φορώντας μάσκα και πολύ καλό πλύσιμο φρούτα και λαχανικά, κύριε Σαριγιάννη. Κάποια οδηγία για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, δηλαδή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Παύλου Μελά, ορισμένα σημεία που ενδεχομένως ακόμα να είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου?
1: Εκεί που είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου, φοράμε μάσκα υψηλής προστασίας, κάνουμε το. Εκεί πραγματικά υπάρχουν αυτές οι... Η διαδικασία του καμένου σημαίνει και ότι οι αέριες πια ενώσεις, όχι τα σωματίδια, παραμένουν στην περιοχή. Άρα καλό είναι εκεί να έχουμε πραγματικά το κλιματιστικό σωματίδιο των ανακύκλωσης, τις πόλες σε παράθυρα και μάσκες. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ περιοχή, πολύ εντοπισμένη περιοχή κοντά στα σημεία της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να κάνουμε. Ακούσαμε τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ. Όσοι έχετε εντοπίσει στάχτη σε μπαλκόνια, σε αυλές, σε επιφάνειες και σκοπεύετε να τις καθαρίσετε, το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι χαμηλής πίεσης, δεν χρησιμοποιείτε λάστιχο με μεγάλη πίεση προκειμένου να μην σκορπίσουν αυτές οι στάχτες ξανά στο σημείο στο οποίο βρίσκεστε στο περιβάλλον. Μάσκα, φοράτε μάσκα προληπτικά εσείς που θα βγείτε για να πλύνετε μπαλκόνια, πατζούρια που ενδεχομένως να έχουν λερωθεί από αυτή την στάχτη, και πολύ καλό πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών πριν τα καταναλώσετε.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος, αν έχω καλές πληροφορίες και αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό, πρέπει να πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγη ώρα. Είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας. Πράγματι, είναι πολύ όπως βιωθήκαμε.
0: Και μάλιστα, ο λόγος της επίσκεψής σας, κύριε Υπουργέ, είναι η συμμετοχή σας στο 7ο Balkan Forum, το οποίο διοργανώνεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με θέμα την ναυτιλία και τη Βόρεια Ελλάδα, τις προκλήσεις, ευκαιρίες και τις προοπτικές, αν δεν κάνω λάθος. Διάβαζα νωρίτερα, να σας είμαι ειλικρινής, ένα άρθρο σας στην Voria.gr. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος: «Η Θεσσαλονίκη της θάλασσας, της δουλειάς και της ανάπτυξης». Και μέσα από αυτό το κείμενο αναφέρεστε έτσι στα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η πόλη, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης γύρω από τη θάλασσά της.
1: Σωστά. Το μισό κομμάτι του ταξιδιού αφορά το εξαιρετικό συνέδριο που διοργανώνεται. Το άλλο μισό, την υπηρεσιακή επίσκεψη θα κάνω στο Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, από κοινού επισκόπηση του master plan του λιμανιού και των έργων που θα ξεκινήσουν. Καταλαβαίνετε ότι, και να ξεκινήσω από αυτό, η δυνατότητα επέκτασης του λιμένα αλλά 512 μέτρα, οι βυθοκορίσεις και η αναβάθμιση των εργασιών που θα οδηγήσουν σε δυνατότητα του λιμάνου Θεσσαλονίκης να έχει μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πλοία, να δέχεται περισσότερο κόσμο, να εξυπηρετεί με πιο σύγχρονα μέσα τους ταξιδιώτες και τους επιβάτες. Θυμίζω την πολύ μεγάλη διαφορά που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Κρουαζιέρα. Στη δεύτερη δέθεπη κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, είπα τότε ως Υπουργός Τουρισμού ότι πιστεύω ότι μπορεί να αναβιώσει και να εδραιωθεί η κρουαζιέρα στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι γέλαγαν σκοπτικά. Φέτος είχαμε 68 κρουαζιερόπλια. Κάποια με home porting στηρίζει αυτή την οικονομία, το εμπόριο, τα καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και την πόλη ολόκληρη. Αισθάνομαι ότι και οι επενδύσεις στο λιμάνι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν. Για φανταστείτε, κρουαζιέρα, γιότινγκ υψηλού επίπεδου με μαρίνες, αναβάθμιση του εμπορικού κομματιού και του μεταφορικού του λιμανιού. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έρθει για το επόμενο ένα τέταρτο του αιώνα μέσα από τα επαγγέλματα της θάλασσας και αυτά τα οποία είναι γύρω-γύρω από αυτά.
0: Είναι η λεγόμενη μπλε οικονομία, κύριε Κικίλια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εξηγήθηκε νομίζω αρκετά τους τελευταίους μήνες από μένα το πώς ψάχνουμε να βρούμε για τα παιδιά μας καλύτερα πληρωμένες δουλειές. Τη δυνατότητα να οραματίζονται και να ελπίζουν για το μέλλον τους, να έχουν την αποκατάσταση που πρέπει, να ζήσουν καλύτερα από την προηγούμενη γενιά. Και έτσι να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα σπίτι, να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, πολλά παιδάκια, να λύσουμε το δημογραφικό. Αν δεν δώσουμε ευκαιρίες και επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική αποκατάσταση και στάση παιδιά μας, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Νομίζω λοιπόν δεν υπάρχουν καλύτερα πληρωμένες δουλειές από τις δουλειές της θάλασσας αυτήν την εποχή. Όταν ένας καπετάνιος, ο οποίος βγαίνει από μια σχολή του εμπορικού ναυτικού και υπάρχει εδώ πέρα στη Μακεδονία.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Είναι 15-16-17.000 ευρώ πρώτο μισθό. Και ένας μηχανικός 12-13-14-15.000 ευρώ. Ένας σεφ σε ένα πλοίο 11.000 ευρώ. Ένας ηλεκτρολόγος 10.000 ευρώ. Τα επαγγέλματα, τα ξενοδοχειακά στα πλοία 4.500-5.500-6.500 ευρώ. Και γύρω-γύρω τα υπόλοιπα επαγγελματά που έχουν κάνει με τον εμπορικό κόσμο. Έμποροι ήμασταν, ξέρετε, στις παλιότερα πριν αποφασίσουμε να διορίσουμε όλους στο ελληνικό δημόσιο. Ήμασταν έμποροι. Και οι πόλεις που βρέχονταν από θάλασσα είχαν στρατηγικό πλεονέκτημα. Έτσι ανοίξαμε τα φτερά μας ως χώρα και ως έθνος και απλωθήκαμε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Έτσι κερδίσαμε, έτσι ενσωματώσαμε την κουλτούρα των ανθρώπων που ταξιδεύουν, μαθαίνουν και έρχονται και προσαρμόζουν και προσθέτουν στην ελληνική οικονομία και στη χώρα. Και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη δυνατότητα. Για πολύ πολύ καιρό το λιμάνι ήταν σχεδόν ανενεργό και έτσι η πόλη ζούσε από άλλα πράγματα. Νομίζω ότι έχετε μια νέα πολύ σημαντική.
0: Και η ανάπτυξη, της πόλης, κύριε Υπουργέ, είχε στηριχτεί σίγουρα όχι στη θάλασσα. Γυρνούσαμε την πλάτη στο λιμάνι, στη θάλασσα και η Θεσσαλονικής. Και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο θα γίνει μελλοντικά. Τώρα, επειδή θα πάτε και από το λιμενάρχιο,
1: 40 μήνες το έργο αυτό για να ολοκληρωθεί.
0: Ξέρετε, γιατί οι Θεσσαλονικείς είμαστε λίγο δύσπιστοι όταν μιλάμε για έργα. Υπάρχει προϊστορία στις πολλές καθυστερήσεις των έργων.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και θα συμφωνήσω. Θα πω ότι τα έργα μετρούν περισσότερο από ότι τι υπόσχεται, τι λέει ο καθένας. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως και ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε την πανδημία όταν ήμουν Υπουργός Υγείας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Η τάξη, η οργάνωση και η μάχη που δόθηκε και ότι μείνα μόρφη. Και τα αποτελέσματα από το τουριστικό προϊόν, το θρησκευτικό τουρισμό, τα πολλαπλά ξενοδοχεία, το Airbnb, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η τόνωση που έδωσε στην περιοχή. Και ο τρόπος που συνεργαστήκαμε με όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στη Βόρεια Ελλάδα στα θέματα της αναγέννησης, της οργάνωσης και του μοντερνισμού της πολιτικής προστασίας. Τον τρόπο που χρησιμοποιήσαμε τα ντρόν μας, την κοινή βάση δεδομένων, τα μηχανήματα, η αυτοδιοίκηση, το προγράμμα με το υγιής και τα περιοριστικά που παραλαμβάνω τώρα όλοι εδώ, τα αυτοκίνητα, το war room, η τεχνητή νοημοσύνη, έδειξαν, νομίζω, θα μου επιτρέψετε, ότι είμαι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων.
0: Κύριε Κικίλια, επειδή διάβαζα και το Σαββατοκύριακο κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονταν στις επιστροφές των νέων από το εξωτερικό, ξέρετε, η χώρα μας έχει πληρώσει αρκετά την κρίση και πέρα από τα μνημόνια νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο έτσι ήταν μια πληγή η οποία εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή είναι η μετανάστευση νέων ανθρώπων, νέων επιστημόνων στο εξωτερικό εκείνα τα χρόνια και γίνεται μια προσπάθεια να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Η θάλασσα και όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε προηγουμένως, τα επαγγέλματα της θάλασσας μπορούν να συμβάλλουν και να ενισχύσουν αυτό το κύμα επιστροφής.
1: Είμαι βέβαιος. Κοιτάξτε, μιλάμε για LNG και για ενέργεια σε σχέση με τα λιμάνια μας, τις υποδομές μας και τα πλοία μας. Κοιτάξτε, οι υδραυλικοί, οι ειδικοί επιστήμονες, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται μηχανικοί με τα συγκεκριμένα project, πόσο προστιθέμενη αξία έχουν στις δουλειές τους. Πώς τρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι του νομικού κόσμου πλέον στα ναυτιλιακά για τα υπερκέρδη τα οποία υπάρχουν, τις ευκαιρίες οι οποίες δίνονται. Σας είπα και στις εξής πως οι αυτοαπασχολούμενοι οικογενειακές επιχειρήσεις, συνοικές επιχειρήσεις και το εμπόριο μπορούν να βιώσουν και το βλέπετε αυτό παραλιακά στη Θεσσαλονίκη μέσα από τη δυναμική την οποία δίνει το λιμάνι και η θάλασσα. Τα αμυγός επαγγελμάτα της θάλασσας έχουν την καλύτερη απόδοση σε ό,τι είχαν κάνει με τις απολαβές. Μακράν το δεύτερο επαγγέλμα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά και μέσα από τον τουρισμό, το γιότινγκ και οι μαρίνες δίνεται η δυνατότητα να φέρουμε καλύτερο κόσμο που πληρώνει περισσότερο, πιο ποιοτικό και ένα κομμάτι του τουρισμού το οποίο το έχει ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα για να ανέβει κι άλλο επίπεδο, ακόμα πιο ψηλά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις τουριστικές. Είναι εξαιρετική στη γαστρονομία, είναι εξαιρετική στο θέμα των ηνοποιείων και του κρασιού, είναι εξαιρετική στο θέμα των μεγάλων ξενοδοχείων και των καταλυμάτων. Τώρα πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και ένα ακόμα στοίχημα που έχει να κάνει με όλα τα λιμάνια της περιοχής τα οποία πρέπει να στηριχθούν. Αυτό απαιτεί χρόνο προφανώς, δεν είναι εύκολο να αναβαθμίσεις, πόσο μάλλον να ξεκινήσεις από το μηδέν και να φτιάξεις μια λιμενική υποδομή, αλλά αν αξίζει κάτι, στη χώρα μας είναι τα παιδιά μας και η επόμενη γενιά και να ζουν με ελπίδα. Και εγώ δεν δέχομαι ότι το μέλλον το οποίο τους επιφυλάσσουμε είναι επιδόματα και βλέπετε η κυβέρνησή μας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έχει αυξήσει μισθούς, έχει αυξήσει συντάξεις, έχει μειώσει τη φορολογία. Θέλουμε κι άλλο, βεβαίως. Σύμφωνοι. Αλλά δεν ξεκινήσαμε από εκεί που ξεκινούν όλοι οι υπόλοιποι. Είχαμε 10 χρόνια περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές και μνημόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η εκκίνηση είναι πολύ πιο χαμηλά και πολύ πιο δύσκολη. Δεν πειράζει. Τα δύσκολα είναι αυτά τα οποία κάνουν, αν θέλετε, και τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν την προσπάθειά τους και τη μάχη την οποία
0: πάντως
1: δίνουν.
0: Αυτή έτσι, η σύγκριση των περιόδων που περιγράψατε εσείς ως δύσκολα και της τωρινής κατάστασης, έχω την αίσθηση ότι θα είναι και το δίλημα το οποίο θα θέσει η κυβέρνηση ενώπιση των επόμενων εκλογών, κύριε Κικίλια.
1: Κοιτάξτε, η άποψή μου, και την έχω δηλώσει δημοσίως και συζητήσει με τους συναδέλφους και τους ανθρώπους παράταξής μας, είναι ότι η πολιτική αντιπαράθεση ή αν θέλετε αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, ναι, όταν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να τις κάνει, δεν είναι ποια κόμματα θα εμφανιστούν, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, τι θα κάνουν μεταξύ τους, πώς θα αντιπαλεύουν τις πολιτικές τους για τη δεύτερη ή τρίτη θέση, ναι, και δεν κρινόμαστε εμείς από αυτό. Εμείς κρινόμαστε ξεκάθαρα από το τι μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και στον κόσμο. Από το να σπρώξουμε μπροστά και άλλα τις μεταρρυθμίσεις. Από το να ακούμε τον κόσμο και να προσπαθούμε ειλικρινώς να εξηγούμε και να μπορούμε να βελτιώνουμε τη ζωή τους. Από το να αναγνωρίζουμε και τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει. Αλίμον, ο οποίος έχει κυβερνήσει στα 7,5 χρόνια πλέον, έχει κάνει και λάθη και να μπορούμε να τα διορθώνουμε. Αυτή η δυναμική μέχρι τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η μάχη δίνεται κάθε μέρα. Και προσέξτε, σέβομαι τις δημοσκοπήσεις μεν ως επιστημονικό εργαλείο. Ναι. Έχω να πω όμως ότι εντάξει, αποτελούν την αποτύπωση μιας στιγμής. Στις κάθε στιγμή, δηλαδή θα είχαν αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει στις εκλογές. Μπάει έτσι. Έχω υπάρξει μαχητής και αγωνιστής από τα παρκέ και τα γήπεδα μέχρι την ιατρική και παντού σε όλη μου τη ζωή. Μπορώ να δεχτώ ότι δεν παλεύεις κάθε μέρα για να βελτιώσεις το σημείο στο οποίο είσαι, ότι δεν κοιτάς ψηλά και στο τέλος της ημέρας δεν αγωνίζει αυτούς τους οποίους εκπροσωπείς.
0: Η στόχευση, ναι,
1: με πολύ μεγάλη στοχοπροσήλωση μέχρι και την τελευταία στιγμή που η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τις εργασίες της και ο Πρωθυπουργός θα πει κλείνει η Βουλή και πάμε σε εκλογές.
0: Η στόχευση για μια τρίτη κυβερνητική θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, δεδομένων και των αριθμών που βλέπετε κι εσείς και αναλύετε στις δημοσκοπήσεις, είναι στόχος ρεαλιστικός κατά την άποψή σας?
1: Βεβαίως και είναι ένα στόχος ρεαλιστικός από τη στιγμή που οι προϋποθέσεις είναι αυτές τις οποίες σας έθεσα πριν. Η μάχη είναι μαζί με την κοινωνία και τους πολίτες. Είναι μαζί με τους πολλούς, με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι η μέρημνα έτσι ώστε να μην μείνει κανένας πίσω. Είναι η φροντίδα έτσι ώστε τα παιδιά τους και η επόμενη γενιά να ζήσει καλύτερα από αυτούς. Είναι η αίσθηση ότι στα σοβαρά, στην ασφάλεια, στην άμυνα, είμαστε εκεί πρώτα και πάνω απ' όλα. Ότι είμαστε ένα κόμμα και μια παράταξη που βάζουμε την πατρίδα μας πάνω από την παράταξή μας και το κόμμα μας, ότι είμαστε πατριώτες, ότι ο αξιακός μας κώδικας είναι τέτοιος που υποστηρίζει το κράτος δικαίου, ότι προσπαθούμε ό,τι παθογένειες υπάρχουν να τις διορθώσουμε, αναγνωρίζοντας, μη αεροβατώντας και αναγνωρίζοντας και τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα καταστήσει τη σύγκριση με το οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή παράταξη εμφανιστή ή αρχηγό. Θεωρώ έτσι, τέτοια σύγκριση έτσι ώστε να ψηφιστούμε και να έχουμε την ευκαιρία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να κυβερνήσουμε κάποια χρόνια παραπάνω. Να κάνουμε τη δουλειά μας αυτός ο σκοπός και να υπηρετήσουμε τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Κικίλια, πριν σας ευχαριστήσω και σας αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και το πρόγραμμά σας είναι σφιχτό, μόλις φτάσατε στην Θεσσαλονίκη, είστε στην πόλη η οποία πριν από λίγες ημέρες, ακόμα βέβαια οι πληγές είναι ανοιχτές και γίνονται, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μέτρησε τρεις επιθέσεις και μάλιστα ένα θύμα μίας δολοφονικής επίθεσης. Αναφέρομαι στη Βάγια Νέστορα, την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η αστυνομία είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Εσείς καταδικάσατε από την πρώτη στιγμή το περιστατικό αυτό. Θα ήθελα ένα μήνυμά σας με αφορμή την παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ακούστε, ένα τραγικό εγκληματικό περιστατικό και είναι τίτλος τιμής και ιερή υποχρέωση και εδώ απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα κάνει τη δουλειά και θα οδηγήσει τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα δεν είμαι άνθρωπος των υπερβολών, είμαι άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να συνθέτω. Θέλω να πω ότι είναι λυπηρό το ότι κάποιοι πίστεψαν ότι αυτός ο ακτιβισμός που ξεκίνησε με προκηρύξεις, τρικάκια και οδήγησε μετά σε μολότο και το καθεξής, θα μπορούσε να έχει καλό τέλος. Τραγική εξέλιξη όλων αυτών των επιθέσεων. Αδρανήσαμε, πιστεύω, ως πολιτικό σύστημα και ανεχθήκαμε για πολύ πολύ καιρό αυτού του είδους τη βία. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια και καλή αυτή την ιστορία, όπως κάναμε στο παρελθόν και εγώ ως υπουργός προστασίας του πολίτη το 2014, με εγκληματικές οργανώσεις, με τρομοκρατικές οργανώσεις και με αυτούς οι οποίοι πίστεψαν ότι είναι πάνω από τον νόμο και μπορεί να εκφοβίζουν πολίτες, μπορεί να εκφοβίζουν αυτοδιοικητικούς, μπορεί να εκφοβίζουν εκπροσώπους του κοινοβουλίου ή μη. Δεν έχει σημασία, πρέπει να είναι εμπεδωμένη στη χώρα η αίσθηση της ασφάλειας. Και ότι καθένας κρίνεται από τον νόμο. Και εφόσον απαιτείται, υπάρχει οδός, δικαστική οδός για όλα. Και πάντως ότι δεν κινδυνεύει στο σπίτι του με την οικογένειά του. Οπότε δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω.
0: Έτσι είναι, κύριε Κικίλια.
1: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και στις οικογένειες των ανθρώπων είναι λίγα. Γιατί ξέρετε κάτι, τα φώτα θα πέσουν σε λίγες μέρες. Θα ξεπεραστεί από την δημοσιότητα, δυστυχώς, το συγκεκριμένο θέμα. Και Αφροδίτη και άνθρωποι ίδιες ο πατέρας της θα μείνουν με τον πόνο και τον καημό του ότι χάσαν τον άνθρωπό τους. Αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει άλλος τρίτος τι περνάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον FM 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή υπόκρουση με την επιστροφή μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Βάγγελη Στολάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ακούτε 100% στον FM 100, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε και στέλνετε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Αναζητήστε μας με λατινικούς χαρακτήρες. Να πω την καλημέρα μου και στην Στέλινα και στον Κωνσταντίνο, τους μικρούς φίλους αυτής εδώ της εκπομπής που μας ακούνε. Φαντάζομαι είστε στο αμάξι με τον μπαμπά, παιδιά, και κάπου πηγαίνετε. Να έχουμε καλή εβδομάδα. Και εμείς εδώ στο στούντιο, βέβαια, έχουμε επισκέψεις. Ήρθε μια φίλη από τα παλιά, όχι από τα πολύ παλιά. Μας ξέχασε λίγο, βέβαια, γιατί ξεκίνησε να κάνει τα μπάνια της νωρίς. Στο παρελθόν, δεν κάνω λάθος, έκανε και μπάνιο και το χειμώνα. Το έπαιζε και χειμερινή κολυμβήτρια. Μαρία Στήλου, παιδιά, απέναντί μου. Μας θυμήθηκε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Στολάκη.
0: Ανανεωμένη, βέβαια. Έχει έτσι πάρει γερές δόσεις ύπνου. Έχει φτιάξει επιδερμίδα λόγω της ξεκούρασης. Τι κάνεις?
1: Κάνω διακοπές.
0: Κάνεις διακοπές.
1: Κάνω διακοπές.
0: Και φαίνεται. Και φαίνεται αυτό.
1: Περίμενα να δω και την Κάτια. Αλλά
0: και η Κάτια κάνει διακοπές όμως.
1: Και η Κάτια.
0: Είναι
1: πιο
0: πιθανό. Είναι πιο πιθανό να τα πείτε σε κάποιο beach bar με την Κάτια παρά εδώ, γιατί και εμείς παίρνουμε λίγο έτσι τις ανάσες μας για να επαστρέψουμε δυναμικά μετά τον Σεπτέμβρη. Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι μια χαρά. Θέλω να πω ότι ο μόνος τρόπος για να σε δω θα ήταν να έρθω στο στούντιο.
0: Και είπες και το έκανες.
1: Εννοείται, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σε πετύχω κάποια στιγμή ελεύθερο με το τρέξιμο που ρίχνεις αυτό το χρονικό διάστημα. Και από ό,τι υποψιάζομαι θα το ρίχνεις και για πολύ καιρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Ιούλιος έτσι έχει κάποια έντονη κινητικότητα. Ήσουν Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Εσύ το Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: μου είπες. Σε άλλα μέρη έβρεξε την Κυριακή. Μου είπαν αρκετοί φίλοι ότι έβρεξε πάρα πολύ το βράδυ του Σαββάτου. Έβλεπα ένα βίντεο τώρα, πώς προσπαθώ να το συνδέσω. Έβλεπα ένα βίντεο στα social media, όπου σε ένα σημείο της Χαλκιδικής, τα νυχτά της Χαλκιδικής, καταγράφηκε μία φάλαινα.
1: Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια.
0: Έκανε έτσι αισθητή την παρουσία της. Βέβαια, μέσα από σκάφος έγινε η καταγραφή. Δεν ήταν στα ρηχά, ήταν μέσα στα βαθιά. Εμφανίστηκε μία φάλαινα και να δω τι άλλο θα βρούμε πλέον στις ελληνικές θάλασσες φέτος.
1: Ευτυχώς δεν εμφανίστηκαν λαγοκέφαλοι.
0: Στο Πεσκοχώρι υπήρχε μία αναφορά για επίθεση που δέχθηκε μία λουόμενη από λαγοκέφαλο. Και θέλω να σου πω ότι διάβαζα εχθές ένα δημοσίευμα, νομίζω στα παραπολιτικά GR, το οποίο ανέφερε ότι και ένας πολιτικός αρχηγός ήρθε face to face με έναν λαγοκέφαλο τις προηγούμενες ημέρες. Όχι, στην Κάρπαθο ήταν. Αναφέρομαι στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και σε άλλα σημεία εκεί της περιοχής, είπε ο άνθρωπος λίγο να πάρει λίγο κάποιες προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, να κάνει και ένα μπάνιο. Και από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ, κολυμπούσε και δίπλα του υπήρχε ένας λαγοκέφαλος και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε στην παραλία και είναι αυτό το οποίο του έλεγαν οι πολίτες εκεί στις περιοχές αυτές που επισκέφθηκε, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο εξαιτίας της εμφάνισης των λαγοκέφαλων, τους οποίους πλέον τους απομακρύνουν από τα νερά. Χθες διάβαζα ένα δημοσίευμα, ένας 15χρονος έβγαλε πάνω από 150 λαγοκέφαλους μέσα σε μία ημέρα στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Θέλω να δούμε ένα άλλο θέμα, σύντομα όμως, και εσύ μπορείς να το δεις τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Το θέμα του τσιγάρου, το πετάω από το παράθυρο. Την Παρασκευή το βράδυ, περνώντας από τις Καλύβες, ξέρεις που είναι οι Καλύβες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπροστά μου έχει δύο αυτοκίνητα, ένα με σκοπιανές πινακίδες και ένα με σέρβικες. Και βλέπουμε ξαφνικά να φεύγει ένα τσιγάρο. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από ποιο αυτοκίνητο έφυγε. Και δεν έχει και σημασία, δηλαδή, τι πινακίδες είχε. Αλλά προσπαθούσαμε σίγουρα να δούμε ποιος ήταν αυτός που πέταξε το τσιγάρο. Το οποίο είναι αδιανόητο. Στη Χαλκιδική.
0: Ποια Χαλκιδική? Γιατί εδώ στο Ρεόκαστρο, στη Λυτή, η προηγούμενη πυρκαγιά που στέρισε τη ζωή από δύο ανθρώπους. Πάλι από τσιγάρο.
1: Μπράβο,
0: δεν προκλήθηκε.
1: Και δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Μετά, τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Μιλάμε στην Ελλάδα του 2026. Μετά από τόσες πυρκαγιές, μετά από τόσες απώλειες ανθρωπίνων ζώων, έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι από πυρκαγιές. Έχουμε χάσει όλα μας τα δάση, όλες τις εκτάσεις. Να συζητάμε ακόμα για το ότι υπάρχουν κάποια συνείδητα που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
1: Θέτω ερώτημα και να το ψάξεις.
0: Απευθείας καταγγελία, παιδιά, άμα δείτε τέτοιο σκηνικό να συμβαίνει μπροστά σας,
1: ναι.
0: Μπορείτε φυσικά να πάτε να το σβήσετε, εννοείται, για να μην έχουμε περισσότερα. Και απευθείας καταγγελία, την πινακίδα, στις αρχές, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, απευθείας. Τραβάτε φωτογραφίες.
1: Θα υπάρχει διαδρομή η οποία θα καταλήξει σε πρόστιμο?
0: Αυτό θα πρέπει να το αναζητήσουν οι αρχές και θα πρέπει να κάνουν τις έρευνες τους οι αρχές. Επειδή ξέρω ότι είσαι παιδί της θάλασσας όμως, θέλω να σε πάω και της Καλαμαριάς, γιατί ξέρω ότι την αγαπάς, πολύ την Καλαμαριά. Θέλω να πάμε στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, την κυρία Θεοδώρα Κυφωνίδου, γιατί εκεί σήμερα ξεκινάνε δράσεις στην θάλασσα. Ο Ιούλιος μετατρέπει την πόλη σε ένα μεγάλο διεθνές ναυταθλητικό κέντρο, καθώς φιλοξενούνται δύο κορυφαίες διοργανώσεις ιστιοπλοείας που θα στρέψουν τα βλέμματα της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας στο Θερμαϊκό και στην Καλαμαριά, που σαλπάρει για αυτή τη μεγάλη γιορτή της θάλασσας. Η κυρία Κυφωνίδου είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους...
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ετοιμάζεστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε έσω έτοιμοι. 2 η ώρα σήμερα είναι η εκκίνησή μας και έχουμε τη χαρά εδώ στην Καλαμαριά να έχουμε κόσμο από 42 χώρες. Πλέον τους βλέπουμε στα σοκάκια, στους δρόμους να πηγαίνουν έρχονται και είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο
0: φυσικά, φυσικά, να μας πείτε καταρχάς τι θα γίνει από τις 6 μέχρι τις 8 Ιουλίου. Αυτή είναι η πρώτη διοργάνωση. Και μετά, από τις 12 μέχρι και τις 18, έχετε μια δεύτερη επίσης μεγάλη διοργάνωση. Επίσης ένα κορυφαίο γεγονός.
2: Τέλεια. Βλέπω πάντα διαβασμένη. Πραγματικά, 6 με 6, 7, 8 είναι το Europa Cup Go. Είναι ένας αγώνας που είναι στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγα Αλέξανδρος, γιατί φέτος για πρώτη φορά έχουμε και συνδιοργανωτή εκτός από το Δήμο Καλαμαριάς και το Δήμο Θεσσαλονίκης εδώ στην Καλαμαριά. Έχουμε δύο Δήμους λοιπόν που ενώνονται για να μπορέσουν να βγάλουν ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα που είναι το μοναδικό φέτος στην πόλη μας. Έχουμε λοιπόν εδώ από τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμαριάς έναν αγώνα τριήμερο. Στη συνέχεια έχουμε 3-4 μέρες καταμετρήσεις σε όλα τα σκάφη και έχουμε πλέον την υποδοχή από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο χώρες της Ευρώπης, έχουμε ήδη, όπως ενημερώθηκα, από Σεϊχέλες, Αυστραλία, Αμερική, Κίνα, 42 χώρες λοιπόν από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει η τελετή έναρξης, θα είναι στο Ναυτικό Σταθμό Βορείου Ελλάδος στις 12 του μήνα. Ξεκινάνε οι αγώνες 13 με 18, το μεγάλο, το πανευρωπαϊκό, ΙΛΤΑ 6, με συμμετοχή 315 αθλητών.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές οι δράσεις, αυτοί οι αγώνες είναι ανοιχτοί για το κοινό, κυρία Κυφωνίδου? Μπορεί να τις παρακολουθήσει και με ποιον τρόπο όποιος ενδιαφέρεται?
2: Η ιδιαιτερότητα αυτού του αθλήματος.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μπορούν να χαρούν είναι τη γιορτή εάν κατεβούν κάτω στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμαριάς.
0: Ναι.
2: Ένας μεγάλος χώρος, ιδιαίτερα περιποιημένος πλέον, μόλις σήμερα έκανα την πρωινή μου βόλτα εδώ κάτω και είδα 3 αυτοκίνητα του Δήμου που καθαρίζανε με 10 άτομα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ήρθα και τους είπα συγχαρητήριά μου. Ένας υπέροχος χώρος λοιπόν, καθαρός, μπορεί να πιούνε τον καφέ τους, να φάνε το φαγητό τους κάποιοι, να κάνουν τη βόλτα τους και να δούνε όλα αυτά τα σκάφη την ώρα που πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούνε κάπως, ότι θα πρέπει να διοργανώνουν μεγάλα σκάφη, ίσως να μπορούν να μπουν μέσα και να παρακολουθούν τους αγώνες. Είναι κάποια λεπτομέρεια που πρέπει να τη δούνε, νομίζω.
1: Κυρία Κυφωνίδου, εκτός από το γεγονός ότι θα μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιοι από την ακτή της Καλαμαριάς τα πανάκια, μπορούν να είναι ορατά και από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναφερθήκατε στους 325 αθλητές, που συνήθως αυτοί δεν έρχονται μόνοι τους, έρχονται με τους προπονητές, που σημαίνει ότι σχεδόν 1000 άτομα θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη και θα ανεβάσουν την επισκεψιμότητα της πόλης αυτές τις μέρες των αγώνων.
0: Και της Καλαμαριάς προφανώς, και τα καταστήματα θα δουλέψουν.
1: Ακριβώς.
0: Και τα ξενοδοχεία.
2: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το θετικό. Ήδη, γι' αυτό σας είπα ότι ήδη υπάρχουν και τους βλέπουμε στους δρόμους. Δυστυχώς στο Δήμο Καλαμαριάς δεν έχουμε ξενοδοχεία. Αυτό είναι, γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν απορροφηθεί. Πλέον μπορούν να μετακινηθούν βέβαια πολύ άνετα. Φυσικά είναι στα μαγαζιά εδώ στις περιοχές που τρώνε και θα βγουν τη βόλτα τους. Εχθές στον πεζόδρομο που είχαμε την εκδήλωση είδα την Πορτογαλία και χάρηκα πάρα πολύ και έψαχνα να βρουν ένα μαγαζί για να φάνε σουβλάκια και τζατζίκι. Λοιπόν, και τους στείλαμε φυσικά στον πεζόδρομο. Είναι λοιπόν εδώ πέρα, είναι πραγματικά αυτό που είπατε, χιλιά άτομα, γιατί εκτός από τους αθλητές δεν είναι μόνο ένα συνοδός, τα παιδιά είναι άντε 19, υπάρχουν και μικρές ηλικίες και έχω δει αρκετούς με τους γονείς τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ, έχουν ήδη εγκατασταθεί, γιατί θα τρέξουν και στο Europa Cup αρκό, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό. Είναι πάρα πολλές ημέρες μέχρι τις 18 του μήνα που θα γίνει η τελετή λήξης να είναι εδώ στην πόλη μας.
0: Επομένως γιορτάζετε τη θάλασσά σας κι εσείς εκεί στην Καλαμαριά. Ο Δήμος ο οποίος σε όλη του την έκταση από το ένα άκρο μέχρι το άλλο βρέχεται από την θάλασσα, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε, και ξέρετε η κουβέντα η οποία κάνουμε και αυτό το γεγονός το οποίο κάνετε, κυρία Κιφωνίδου, κολλάει και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κύριο Βασίλη Κικίλια για το ότι ήρθε η ώρα πλέον η Θεσσαλονίκη να αναπτυχθεί με βάση τη θάλασσά της και να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα το οποίο έχει, αυτό το τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Σας ευχαριστούμε θερμά, να έχετε καλή επιτυχία στις εργασίες σας αυτής της διοργάνωσης.
2: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Καλημέρα,
2: να
0: καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και βέβαια και εσύ είσαι ένα φτάκι,
1: Είμαι.
0: Έχεις πολύ ενεργή ενασχόληση και με τον ναυτικό όμιλο και με τέτοιου είδους events και διοργανώσεις.
1: Είναι, για μένα είναι αδιανόητο.
0: Οδηγείς σκάφος.
1: Βέβαια, έχω και δίπλωμα.
0: Έχεις δίπλωμα.
1: Έχω,
0: σκάφος έχεις.
1: Σκάφος δεν έχω.
0: Ωραία, αυτό είναι το θέμα. Ότι το δίπλωμα το έχεις. Το σκάφος είναι που
1: δεν
0: θα
1: πειράζει.
0: Το χτίσεις.
1: Το καλύτερο σκάφος είναι αυτό του φίλου σου.
0: Τον καπετάνιο και να σου φωνάζω καπετάνια, καπετάνιε. Έχεις κανένα φίλο που έχει σκάφος τουλάχιστον να μας πας καμιά βόλτα.
1: Εννοείται, πολλούς.
0: Πότε σκοπεύεις να μας πας μια βόλτα,
1: να
0: πάρουμε μια άδεια από εδώ, από τα πρωινά, από τις πρωινές μας συναντήσεις, να σαλπάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα. Λοιπόν, εσείς που κάνετε τις βόλτες σας όμως στην Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρήστε αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Υπάρχουν προβλήματα με την μετακίνηση όσων έρχονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος των Πεύκων. Στη συνέχεια στην Τριανδρία, στο ύψος της Τριανδρίας, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση. Στο αντίθετο ρεύμα, κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα ανατολικά, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι κανονική. Καθαρή η Εγνατία, το ίδιο και η Βασιλίου Σόλγας, το ίδιο και η Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης επίσης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ενώ έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στην κάθοδό της, εκεί όπου τα πρωινά συναντάμε χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρίσματα. Και όπως θα κάνετε τη βόλτα σας, μπορείτε σήμερα γύρω στις 7 να βρεθείτε στο εκθεσιακό κέντρο, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, εκεί όπου διοργανώνεται μία εκδήλωση για την διεύρυνση και την συμπαράταξη του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Συζητάνε οι διοργανωτές για την κεντροαριστερά. Μάλιστα, αναμένεται να υπάρχουν και ανακοινώσεις στην σημερινή εκδήλωση, καθώς θα δώσει το παρόν ο κύριος Σκανδαλίδης, ο κύριος Βαρδαγαστάνης, ο γραμματέας του κόμματος. Θα παρουσιαστεί μια δημοσκόπηση, μια έρευνα για τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των ανθρώπων του προοδευτικού χώρου, και από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ θα υπάρξει και μια νέα λίστα ατόμων που ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ρούλης Διάρογλου, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα.
3: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είστε, τι θα ακούσουμε, ακούσουμε σήμερα στην εκδήλωση την οποία διοργανώνεται?
3: Καταρχάς προσπαθούμε να στήσουμε μια λίγο ενδιαφέρουσα εκδήλωση, να μην υπάρχει κάποιος κεντρικός ομιλητής. αλλά οι αγαπητοί μας δημοσιογράφοι θα υποβάλουν ερωτήσεις σε 7-8 καλεσμένους μας από διάφορους χώρους και ιδιαίτερα έχει σημασία, έχουμε καλέσει και 3 νέους ανθρώπους οι οποίοι θα απαντήσουν σε ερωτήματα που θα θέσουν οι δημοσιογράφοι για τα θέματα της κατάστασης στον τόπο, του τι θα ήθελαν οι ίδιοι άνθρωποι να γίνει, του πώς βλέπουν τις εξελίξεις και το μέλλον, την κυβερνησιμότητα της χώρας, τα προβλήματα που έχει κτλ. Πριν από αυτό θα παρουσιαστεί η έρευνα της εταιρείας του The Point με ερωτήματα, όχι τα συνηθισμένα, όχι τι ψηφίζουν, δεν έχει τέτοια ερωτήματα, αλλά πώς βλέπουν την κίνηση των κομμάτων αυτή την εποχή, πώς βλέπουν το θέμα των μεταγραφών, πώς βλέπουν τις προοπτικές συμμαχικών κυβερνήσεων, τι θα ήθελαν. Ανεξαρτήτως κόμματος, η έρευνα έχει γίνει σε ένα δείγμα 900 ανθρώπων από όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Ναι.
3: Και θα έχει κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα. Παραδείγματι, ένα που μπορώ να πω είναι ότι ένα 45% των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων δεν συμφωνεί με τις μεταγραφές σας. Και αυτό είναι ένα θέμα για συζήτηση. Θέλει πιο προσέγγιση μεγαλύτερη στη βάση αρχών, ας πούμε,
0: και πολιτικών. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον, βέβαια, το στοιχείο, το οποίο φαντάζομαι θα αναλύσετε σήμερα μετά την παρουσίαση και της έρευνας, είναι και το πώς βλέπουν

0: καλούμε. Τρία πράγματα θέλουμε να διερευνήσουμε. Πώς βλέπουν το επαγγελματικό τους μέλλον και τι δυσκολίες συναντούν μετά τα πτυχία, μετά την αποφύτηση από το Πανεπιστήμιο. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, πώς σκέφτονται τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Τι σχεδιάζουν να κάνουν στη ζωή τους. Είναι η υπογεννητικότητα στη χώρα ένα από τα ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα που θέλουμε και σε αυτό να συζητήσουμε μαζί τους. Για να πάρουμε τη γνώμη τους, την ιδέα τους δηλαδή. Και το τρίτο είναι αυτό, ποια είναι η σχέση τους με την πολιτική, πόσο τους ενδιαφέρει, αν τους ενδιαφέρει, πώς την προσεγγίζουν. Μας ενδιαφέρει δηλαδή σαν Πασόκ λίγο να διερευνήσουμε ερωτήματα που είναι καινούργια και κατά τη γνώμη μου χρήζουν μελέτης παραπάνω, δεν έχουν απαντηθεί από το πολιτικό σύστημα συνολικά σωστά.
1: Το Πασόκ βέβαια, το οποίο στην παρούσα φάση δίνει και τη μάχη των δημοσκοπήσεων, για να κλείσουμε με αυτό κύριε Διάρογλου, μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και αυτό της Μαρίας Καριστιανού, άλλοτε φιγουράρει στην τρίτη, άλλοτε φιγουράρει στην τέταρτη θέση. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει αγωνία για αυτήν την δημοσκοπική εικόνα του κόμματος?
0: Φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει και νομίζω ότι σε έναν βαθμό υπάρχει και μια μικρή απογοήτευση, ας πούμε, από τον κόσμο του Πασόκ που δεν θα έπρεπε. Γιατί τα πράγματα είναι ρευστά. Ο Αλέξης Τσίπρας μάστορας στην επικοινωνία έπαιξε επικοινωνιακά με μια τεράστια προβολή τον προηγούμενο χρόνο με αφορμή το βιβλίο και στη συνέχεια με όλο αυτό το σκηνικό. Και είναι λίγο παράδοξο αυτό, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος συγκεντρώνει στις δημοσκοπίες ένα ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι αυτός ο οποίος διέλυσε το κόμμα τους.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Κατέληξε, έφυγε, δεν έδωσε λύσεις και προοπτικές στην επανείδησή τους. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, γιατί μην ξεχνάτε.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας όταν ιτήθηκε στις εκλογές είχε 32%. Και αυτό έφτασε στο 1,5%. Έγιναν 4 διασπάσεις. Ο κόσμος παρόλα αυτά κάτι καινούργιο θέλει, ίσως έχει κουραστεί.
1: Και περιμένουμε να μας παρουσιάσετε αυτά που θέλει λοιπόν ο κόσμος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. 7 η ώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδη σήμερα η εκδήλωση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Από όλα είχαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Αλεξάνδρα Μαρτίδου, δελτίο ειδήσεων ακολουθούν. Στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να χαιρετήσουμε και τη Μαρία Τιστήλου που ήρθε να μας κάνει επίσκεψη σήμερα εδώ στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία. Καλή σας συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται, επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο ωραίο καστρό. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας, η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Ένας 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στις 11 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης, Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά και άλλοι φορείς. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, πολύ υψηλός κατηγορίας κινδύνου 4 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.

0: Εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιούνται με διαβατήριο. 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν ως τις 3 Ιουλίου στην πλατφόρμα MyAdhe, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ στις 15 του μήνα, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν από τα μέσα Μαρτίου. Η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ ξεκίνησε την πορεία της στους δρόμους της Τεχεράνη σήμερα το πρωί. Ένας τελευταίος δημόσιος φόρος τιμής των εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 6 Ιουλίου και μετά τα όσα ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου αλλά και σε ολόκληρη την πόλη από το βράδυ του Σαββάτου, πραγματικά αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα κύλησαν ομαλά. Από την άλλη, πολλά ερωτήματα σχετικά με την τοξικότητα του αέρα, με όλα αυτά τα σωματίδια τα οποία μεταφέρθηκαν μέσω του ανέμου παντού σε όλη την πόλη αλλά και έφτασαν σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε στην αρχή της εκπομπής, στην πρώτη ώρα για την ακρίβεια της εκπομπής. Σας καλημερίζω, σας εύχομαι αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, να μην έχουμε φωτιές, να μην έχουμε πυρκαγιές, να μην έχουμε απρόοπτα. Αν και βλέπω εδώ ότι προς τα τέλη της εβδομάδος μάλλον θα έχουμε καύσωνα. Μάλλον. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Τακούδης, ο οποίος είχε προβλέψει ότι ένα τριήμερο τον Ιούλιο θα είναι καυτό τριήμερο. Μόνο για ένα τριήμερο. Θα είναι τριήμερο καύσωνα. Θα είναι το τριήμερο στα τέλη της εβδομάδος. Θα είναι της επόμενης. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής θα ακούσουμε τον μετεωρολόγο τον κύριο Τακούδη. Δευτέρα και κάθε Δευτέρα η κίνηση είναι πιο μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Με το κυκλοφοριακό θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση για την τοπική ατζέντα της πόλης και με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Καλημερίζω την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και δεν ξέρω τώρα αν η συγκεκριμένη σήμερα εικόνα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης είναι μία ένδειξη ότι σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος που έχει τη δυνατότητα είτε σε κάποια χωριά είτε σε κάποια εξοχικά να αρχίσει να φεύγει για τις πρώτες διακοπές, το πρώτο κύμα των αδιούχων, όπως λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έχει κίνηση περιφερειακή, όμως χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα όπως την προηγούμενη εβδομάδα καθημερινά που είχαμε στο κόκκινο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα παρουσιάζονται μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι το Επταπύργιο. Μετά, μέσα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχουμε κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες είναι καθαρές. Η Εγνατία είναι πεντακάθαρη αυτή την ώρα που μιλάμε. Η Τσιμισκή έχει λίγο κίνηση στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά όσον αφορά την κίνηση, και αφού αναφερόμαστε στην κίνηση και στους δρόμους της πόλης, θα έχουμε νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά, απόψε και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης από τη διασταύρωση με την Καραολή και Δημητρίου στη διασταύρωση με την οδό Δαβάκη και Ακριτών. Έχουμε ευχάριστα νέα από το μέτωπο της φωτιάς στο Ωρεόκαστρο. Πριν από λίγο κατάφεραν οι πυροσβέστες μέσω και της μεθόδου της επιχωμάτωσης να σβήσουν τα καντιλάκια που καίγανε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σήμερα το πρωί πριν από λίγη ώρα το κατάφεραν αυτό. Στα δύο εργοστάσια της ανακύκλωσης και στις επεξεργασίες λαδιού που εξακολουθούσαν να καίγονται, επικεντρώθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να καταφέρουν να σβήσουν και τις τελευταίες μικρές εστίες φωτιάς. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά, εθελοντές, υδροφόρες, δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΓΕΘΑ συνέβαλαν στην επιχείρηση του Σαββατοκύριακου σε αυτή την πολύ δύσκολη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή της Ανθούπολης, πήγε στη Φιλοθέη, ήταν στα όρια μεταξύ Δήμου Ωρεοκάστρου και Δήμου Παύλου Μελά. Συνελήφθη ένας 76χρονος ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς, όπως ομολόγησε και ο ίδιος. Οδηγήθηκε και ενώπιον του εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος. Αναμένονται οι αιματολογικές εξετάσεις για τη χρήση αλκοόλ που φέρεται ότι είχε καταναλώσει. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε πολύ λίγη ώρα, σε ένα μισάωρο περίπου, ξεκινάει η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή των Δημάρχων Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά και άλλων φορέων της πόλης.
0: Λοιπόν, ακριβώς ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Παύλο Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, και για αυτή τη σύσκεψη και για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Κύριε Ασλανίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Νομίζω
2: είναι δύσκολες ημέρες και παρότι πέρασαν έτσι οι εφιαλτικές εκείνες τις στιγμές, πρέπει τώρα να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η φωτιά.
0: Η αποτίμηση καταρχάς είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο αφορά και την πολιτεία και γενικότερα και την αυτοδιοίκηση και προφανώς την ίδια την κοινωνία της περιοχής. Έτσι πως τα παρακολουθήσατε τα πράγματα, μιλάμε για μεγάλο μέγεθος καταστροφής, έτσι.
2: Ήδη έχει ανέβει στη Φιλοθέη το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών για να γίνει η αποτίμηση σήμερα ακριβώς του πόσες ποιοι έχουν πληγεί και σε τι βαθμό. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, υπάρχουν κατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί, αποθήκες, αυλές, διάφοροι χώροι έχουν υποστεί ζημιές και εκτάσεις. Αυτά όλα θα τα αποτιμήσει σήμερα η Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχω την πληροφόρηση ότι η περιφέρεια πρέπει να ενεργήσει και στην κατεύθυνση των επιχειρήσεων, καταγραφώντας. Ο Δήμος Παύλου Μελακάνη τη δική του καταγραφή. Έχουμε τη σύσκεψη σε λίγη ώρα από τώρα, όπου θα υποθούν αυτά τα πράγματα και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Είναι ζωτική σημασίας η περιοχή της Φιλοθέης να έχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Η Φιλοθέη είναι μια περιοχή η οποία δεν υδροδοτείται από την ΕΙΑΦ και αυτό είναι το μείζον ζήτημα.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Μια περιοχή η οποία δεν υδροδοτείται. Όταν σκεφτείτε, το περάσαμε. Εάν ομιγέννητο κάποια στιγμή στο μέλλον επαναληφθεί αυτό εδώ, δεν μπορούμε να έχουμε μια περιοχή η οποία είναι η μοναδική περιοχή στο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η οποία εξαιρείται από την ΕΙΑΦ. Δεν ανήκει στην ΕΙΑΦ και φυσικά δεν ανήκει σε καμία δημόσια επιχείρηση ή ίδρυση αποχέτευσης όπως έχουν άλλοι δήμοι που έχουν αγροτικές περιοχές. Πρέπει άμεσα η πρώτη κίνηση να είναι να ενταχθεί με νομική διάταξη ή Φιλοθέη στο δίκτυο της ΕΙΑΦ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Η Φιλοθέα είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Αυτό είναι μια άλλη αντικειμενική δυσκολία. Εκεί πρέπει να δούμε λίγο και τις διεξόδους διαφυγής. Οι δρόμοι δεν έχουν το πλάτος που πρέπει να έχουν. Αυτό πρέπει να το μεριμνήσουμε. Θα ζητήσω από την πολιτεία να μας στηρίξει, να διαπλατηθούν και να διανοηθούν περαιτέρω οι δρόμοι. Γιατί η διαφυγή, το είδαμε, το ζήσαμε η διεισόμαση προχθές, είναι το σημαντικότερο, η εκένωση. Όταν λοιπόν οι δρόμοι μας το απαγορεύουν, υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το μοιραίο, για το χειρότερο σενάριο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποφύγουμε, πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα αποζημιωθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί τις ζημιές αυτές.
0: Ναι.
2: Εκεί,
0: κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Επειδή η φωτιά
2: να πω είναι σημαντικό, καλό την πολιτεία να δει επί της ουσίας τα πράγματα και όχι στον τύπο του νόμου. Εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν οι περισσότεροι τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά είχαν περιουσίες οι οποίες τους παραχωρήθηκαν από την ομαρχία ακόμη, για δεκαετίες πίσω μιλάμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει μέρος από το βιώσεις τους, από την περιουσία τους. Δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε φέρτε μας τα χαρτιά σας τι τίτλους ιδιοκτησίας είχατε. Δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, υπάρχει καταστροφή. Στην καταστροφή πρέπει να κοιτάξουμε με διαφορετική ματιά τα πράγματα.
0: Ναι. Επειδή η φωτιά συνεχίζει στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκεται στην περιοχή του Ρεοκάστρου, αλλά ναι, το αποτύπωμά της όσον αφορά την ατμόσφαιρα το ζείτε πολύ έντονα και στη δική σας περιοχή αλλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Το ζήσαμε και δεν ξέρω αν πόσο αυτό είναι επικίνδυνο. Θα μας τα πει σε λίγο ο ομότιμος καθηγητής χημίας περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ο κύριος Κώστας Φιτιάνος. Επ' αυτού υπάρχει η δική σας η εκτίμηση, ποια είναι, μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες έρευνες για να διαπιστωθεί αν.
2: Ασφαλώς υπάρχει επιβάρυνση. Ναι. Τα μικροσωματίδια και η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα είναι δεδομένη. Το θέμα είναι σε τι βαθμό είναι, αυτό θα μας το πούν οι ειδικοί. Δεν είμαστε επαΐοντες επί όλων των θεμάτων, οι δήμαρχοι ή τα πολιτικά προϊστάμενα πρόσωπα. Πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί και να υπάρχουν οι μετρητές αέριων ρήπων. Πρέπει να μας πούν τι καταγράφουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι μετρητές. για να δούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης ποια είναι η επιβάρυνση. Γιατί όλη η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αναπνέει αυτό το νέφος το οποίο προεκλήθη.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλά αποτελέσματα στη σύσκεψη που θα ξεκινήσει σε λίγο και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη. Και προφανώς ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι όλη αυτή η φωτιά η οποία ξέσπασε και κατέστρεψε αυτά τα οποία κατέστρεψε. Τι επιβάρυνση περιβαλλοντολογική υπάρχει, αν αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο μεταδόθηκε ως τοξικό μέρος της υπόθεσης από το βράδυ του Σαββάτου, διότι εδώ μιλάμε για περιοχές οι οποίες βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, και δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, μετά τα μεσάνυχτα, η μυρωδιά ήταν έντονη παντού σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Για να μας βοηθήσει στο επιστημονικό κομμάτι, τον έχουμε ξαναβγάλει τον καθηγητή, και ιδιαίτερα όταν έχουμε φωτιές σε πλαστικά και το πώς επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα σε αυτό. Τώρα έχουμε το εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών που καίγεται στο Ρεόκαστρο. Εκεί η φωτιά συνεχίζεται στο εργοστάσιο μέσα των ανακυκλώσιμων υλικών. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να σβηστεί η πυρκαγιά εκεί. Θέλει το χρόνο της. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον ομότιμο καθηγητή χημίας περιβάλλοντος στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Κώστα Φιτιάνο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα εύχομαι. Πώς είστε, τι
3: κάνετε? Καλημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Κοντογλίδη, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και γύρω στις 12.30 ώρα, εγώ μένω στο Πλαγιάρι, που είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από το Ρεόκαστρο. Λοιπόν, ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά στο τόπο της δικής μου κατοικίας από τη φωτιά. Και αναρωτήθηκα εκείνη τη στιγμή τι να κάνω, να κλείσω τις πόρτες του σπιτιού μου, τις μπαλκονόπορτες, να ανοίξω air condition, μήπως και το air condition είναι το ίδιο πράγμα. Πραγματικά, αν δεν ήταν τόσο περασμένη η ώρα, θα σας είχα τηλεφωνήσει να σας ρωτήσω. Εν προκειμένου, ειδικά για τους ανθρώπους που ήταν ακόμα πιο κοντά στον τόπο της πυρκαγιάς, ποια ήταν η ενδεδειγμένη λύση, πόσο επιβαρύνθηκε το περιβάλλον από αυτή την ιστορία και πόσο, ας το πούμε, το γεγονός ότι η φωτιά συνεχίζεται στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών προκαλεί πρόβλημα περιβαλλοντολογικό σε ολόκληρη την περιοχή.
3: Σωστά, θέσατε πολλά θέματα ένα-ένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρώτο. Λοιπόν, αυτοί που είναι κοντά στον τόπο της πυρκαγιάς, καλά να απομακρυνθούν, να πάνε σε πιο ασφαλή αποστάσεις. Όσοι είναι σε πιο κρυσμένες περιοχές, κλείνουν πόρτες και παράθυρα και μένουν εντός οικίας. Και όσοι πρέπει οπωσδήποτε να κυκλοφορήσουν έξω, θα πρέπει να φοράνε ειδικές μάσκες υψής προστασίας και όχι μόνο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο τοξικό νέφος, το οποίο έχει καλύψει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ και γνωστοί μου που μένουν στο Πανόραμα, πριν προλάβουν να κλείσουν πόρτες και πάλι, μπήκε ένα κομμάτι του καπνού, ένα μέρος του καπνού μέσα και δεν ξέραν τι να κάνουν και πόσο κινδυνεύουν. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, όταν καίγονται τα πλαστικά και αυτά κοντεύουν να γίνουν μία μάστιγα, αυτά τα εργοστάσια, οι μονάδες ανακύκλωσης. Σχεδόν κάθε μήνα έχουμε σε πανελλαδική έκταση μία πυρκαγιά σε μονάδες ανακύκλωσης. Εκλείονται διοξίνες και φουράνια, ενώσεις κατεξοχήν καρκινογόνες, τοξικές και με μεταλλοξιογόνες ιδιότητες. Εκλείονται βαρέα μέταλλα. Και ένας αριθμός, ο Κέστιν, αριθμός από άλλους τοξικούς ρήπους, είναι οξύδια του θείου, οξύδια του αζότου, σωματίδια PM10, PM2,5, όλα αυτά έχουν επιβαρύνει την ασφόφηση της Θεσσαλονίκης. Τώρα τι κάνουνε, τώρα τι μετράνε και τι κάνουνε, δεν ξέρω αν βγάλανε καμία ανακοίνωση η περιφέρεια με τους σταθμούς τους και τι συμβουλές δίνουν στον κόσμο. Η ουσία είναι ότι δυστυχώς δεν μετράει κανένας. Αυτές οι επικίνδυνες ενώσεις, τις διοξίνες, υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο στην Αθήνα, στο Δημόκρητο συγκεκριμένα, που μετράει αυτό.
0: Τι προβλήματα μπορεί να προκληθούν στον ανθρώπινο οργανισμό?
3: Αυτές είναι καρκινογόνες ενώσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο καρκίνος δεν είναι εκτίθεση σήμερα και παθές την άλλη μέρα. Καρκίνο μπορεί να έχει χρονική διάρκεια να έχει 10-15 χρόνια. Άντες είναι αποδείξεις που οφείλεται στον
0: έφος. Ακριβώς.
3: Στον έφος της έρνευσης.
0: Αυτό είναι.
3: Είναι πολύ φλοή υπόθεση. Και δυστυχώς είμαστε απροστάτευτοι, κύριε Κοντογουλίδη. Τόσο από εδώ 30 χρόνια που μετράει ο Δήμος, η περιφέρεια με τους σταθμούς, κάνουν απλώς μια καταγραφή. ουδέποτε έχουν πάρει μέτρα ουσιαστικά, να πούμε, το νέφος υπερβαίνει τα όρια και ξέρει, μέτρα ασφαλείας, περιορισμός της κυκλοφορίας, κλείσουμε εργοστάσια, αυτό ποτέ δεν έχουν γίνει αυτά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον έχει ένα κόστος πολιτικό και προσπαθούν να το, με διάφορα ξόρκια, να το ξορκίσουν. Τα οτιδήποτε ατυχήματα γίνεται, όλα είμαστε εντός ορίων, εκτός κινδύνου και τι, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Πάντως λοιπόν, αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, το ότι λέτε ότι είμαστε απροστάτευτοι, ότι δηλαδή μπορεί να εισπνέουμε τέτοια καρκινογόνες ουσίες και, και να εκδηλωθεί με ένας καρκίνος μετά από 10-15 χρόνια και άντε να αποδείξεις, όπως είπατε, ότι αυτό είναι από, από αυτά τα οποία εισέπνευσες.
3: Έχω διαβάσει και εγώ τόσο είναι ο χρόνος εμφάνισης του καρκίνου, 10-15 χρόνια. Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Ή έχω ζητήσει επανειλημμένως να γίνουν επιδημιολογικές και στατιστικές έρευνες. Δηλαδή σε αυτό το επεισόδιο τώρα που έγινε με την πυρκαγιά, τι αύξηση είχαμε τον κατηγορό στα νοσοκομεία, τι ποσοστά αύξηση είχαν, τι αύξηση θανάτων είχαν. Γιατί ξέρετε, πιο πολύ κινδυνεύουν τα μικρά παιδιά που είναι απροστάτευτα, οι υπερήλικες και κυρίως αυτοί που έχουν αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα. Αυτοί κινδυνεύουν πιο πολύ.
0: Καταλάβατε. Μάλιστα.
3: Είναι, λυπάμαι, αλλά πρέπει να μπει ένα τέλος. Δηλαδή...
0: Μα το πιο σημαντικό απ' όλα, έχουμε μιλήσει 3-4 φορές τον τελευταίο δίμηνο με αφορμή πυρκαγιές σε εργοστάσια με πλαστικά ή σε περιοχές όπως τα Τσαΐρια κτλ. Δεν βλέπω.
3: Δεν γίνεται τίποτα. Αυτά κανονικά πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος όσον αφορά την αδειοδότηση. Πώς παίρνεις αδεία, έχεις τις υποδομές, οι εγκαταστάσεις. Ξέρετε, πιο πολλές αυτές οι εγκαταστάσεις ανακύκλωση έχουμε παλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και ο γίνονται βαρχικούν και αυτό αναφλέγονται. Παίρνουν και ένα επεισόδιο πρόσφατα που είχε γίνει, που λόγω βραχυκυκλώματος πήραν φωτιά και καταστράφηκε. Ή το άλλο, αυτά τα έχουν εκτεθειμένα, τα έφλεκτα υλικά σε ανοιχτό χώρο. Κανονικά πρέπει να είναι σε σκεπαστό χώρο, γιατί ξέρετε με την υψηλή ακτινοβολία και την υψηλή θερμοκρασία, αυτό αναφλέγονται αυτό. Και τα πλαστικά, και δεν μόνο τα πλαστικά, είναι τα καμένα λάστιχα και συγκεκριμένα τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Αυτό που κάηκε προχθές είναι, κάηκαν και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης λαδιών. Ό,τι χειρότερα. Αυτή, τα μαύρα σύννεφα αυτά που βλέπουμε στο βίντεο, στις φωτογραφίες, είναι από αυτό. Δεν είναι ούτε από χόρτα, ούτε από τέτοια. Καταλάβατε. Και είναι επικίνδυνα και ο κόσμος πρέπει να προστατευτεί και δεν βγάλανε, νομίζω, δεν βγάλανε καμιά οδηγία. Εκτός από την πυροσβεστική που λέει το 112, μείνετε μέσα στα σπίτια και μην κυκλοφορείτε.
0: Εντάξει, κύριε καθηγητά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα μου.
3: Λυπάμαι που δεν μπορώ να πω πιο ευχάριστα πράγματα, κύριε.
0: Όχι, να λέτε την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, αν είναι να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου, να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή η οποία μετράει. Και επιτέλους, αυτά τα οποία καταθέτεται πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας από κάποιους οι οποίοι πρέπει να ερευνήσουν το θέμα αυτό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει κίνδυνος πολλών ανθρώπων να εισπνέουν καρκινογόνες ουσίες με ό,τι συνεπάγεται αυτό στους κινδύνους που μπορεί να υπάρχει να εκδηλωθούν στα μεταγενέστερα χρόνια στην υγεία αυτών των ανθρώπων. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να προστατευτούμε. Το είμαστε απροστάτευτοι, πρέπει να γίνει είμαστε προστατευμένοι και αυτός είναι ο ρόλος της πολιτείας να τον εξασφαλίσει.
3: Σας ευχαριστώ απόλυτα μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά μου.
3: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Yeah. Και σε αυτές τις συσκέψεις, καλό θα είναι να καλούνται και επιστήμονες να πούν αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο ο καθηγητής στην εκπομπή. Στη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο και με τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας. Να το αντιληφθεί ο κύριος Υπουργός ότι δηλαδή όλα αυτά τα οποία εισπνέουμε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης από το Σάββατο το βράδυ είναι καρκινογόνα. Αυτό είπε. Δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ γιατί είμαι αναρμόδιος και αν το έλεγα θα ήταν απαράδεκτο αυτό και ανεύθυνο. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει χρόνια έρευνες, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο μια ζωή, είναι ομότιμος καθηγητής χημίας περιβάλλοντος στο ΑΠΙΘΙΤΟ, ο κύριος Κώστας Φιτιάνος. Το είπε πριν από λίγο από την εκπομπή. Είπε πρώτον είμαστε αποστράτευτοι και δεύτερον είπε εισπνέουμε καρκινογόνες ουσίες και μπορεί αυτές οι ουσίες μετά από 10-15 χρόνια να φέρουν καρκίνο στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν τα είπα εγώ, ο κύριος Φιτιάνος τα είπε. Τα ακούτε κυρίες και κύριοι υπουργοί και υφυπουργοί? Και λοιπόν είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε έρχεστε από την Αθήνα για να πάρετε μέρος στις συσκέψεις. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: μουσικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα-λα-λα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα-λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο-πο-πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Επειδή το θέμα είναι και επιστημονικό και ιατρικό, ακούσαμε την άποψη του ομότιμου καθηγητή χημίας περιβάλλοντος του Απιθύτου, του κ. Κώστα Φιτιάνου. Να ακούσουμε τώρα και την άποψη του Διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και Δημοτικού Συμβούλου, εκλεγμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, του κ. Δρόσου Τσαβλή. Κύριε Τσαβλή, καλή σας ημέρα από το FM 100. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Πώς είστε?
11: Καλημέρα, κύριε Κοντοκουλίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Εκτός από αυτά τα θλιβερά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην πόλη μας, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Προσπαθούμε όλοι να είμαστε καλά. Όπως είπατε, ήταν αυτά που έγιναν έτσι πάρα πολύ άσχημα. Ευτυχώς δεν πήρανε ακόμα πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν τα πράγματα συνεχίζονταν με τους ρυθμούς. Ήταν καθοριστική η ρήψη των αεροσκαφών που συνέβαλε στο σβήσιμο τελικά των εστιών της φωτιάς. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω ως ειδικό, ως άνθρωπο, ως επιστήμονα, ως άνθρωπο που ασχολείστε με την ιατρική όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σας, θέλω να μου πείτε, οι περιπτώσεις, γιατί είναι αγωνιώδες το ερώτημα που πολλοί κόσμοι θα το έχετε ακούσει κι εσείς, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από νοσήματα, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πάσχουν από νοσήματα. Τι κάνουμε για να προστατευτούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και πόσο επικίνδυνο είναι, ιδιαίτερα για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, με προβλήματα στο πνεύμονά τους, όλος αυτός ο αέρας ο οποίος αναπνέουμε από το βράδυ του Σαββάτου.
11: Αυτή η κάπνα, αυτή η τέφρα η οποία έχει προκύψει από τις τελευταίες πυρκαγιές, φυσικά επηρεάζει τους πάντες, όχι μόνο αυτούς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και τους υπόλοιπους. Απλώς αυτοί οι οποίοι είναι χρόνια αναπνευστικοί ασθενείς βρίσκονται πια στο αποκορύφωμα του κινδύνου, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αποσταθεροποιηθούν, να απορριθμιστούν, όπως λέμε, και να έχουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Οι υπόλοιποι απλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τα μέτρα προστασίας και πιο έτσι έτοιμοι να απευθυνθούμε σε κάποιο γιατρό. Γιατί οι χρόνιοι ασθενείς ξέρουν πότε πρέπει να απευθυνθούν στον γιατρό, είναι εκπαιδευμένοι. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα συμπτώματα τα οποία θα παρουσιάσουν, ώστε να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού.
0: Και ποια είναι αυτά τα πιο σύνηθη συμπτώματα?
11: Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι ένας ξηρός βήχας, ο οποίος προέρχεται από το χημικό ίσως έγκαυμα που έχει προκαλέσει ο καπνός στο λάριγγα, μία δύσπνοια, μία ζάλη, απώλεια συνείδησης. Έτσι, όλα αυτά θα πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του γιατρού. Ενώ οι χρόνιοι ασθενείς θα καταλάβουν αμέσως ότι η κατάστασή τους, είτε είναι αυτή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είτε κάποια ασθηματική, είτε ακόμα και αυτή που είναι σε αναπνευστική ανεπάρκεια από κάποιο σοβαρό υποκείμενο νόσημο, όπως είναι ο καρκίνος, ας πούμε, του πνεύμονα, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε αμέσως να ζητήσουν βοήθεια και ίσως χρειαστεί να νοσηλευτούν κιόλας.
0: Μάλιστα. Να μην αμελήσουν κάποιοι αν έχουν αυτά τα συμπτώματα, τα οποία τα περιγράψατε πάρα πολύ αναλυτικά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να μην αμελήσουν να απευθυνθούν σε γιατρό, γιατί μπορεί αυτό να είναι πολύ επικίνδυνο για την εξέλιξη που μπορεί να υπάρχει στην υγεία τους.
11: Κάτι να ξεκινάει και θα πρέπει να
0: εξελιχθεί.
11: Βέβαια, Δεν λέμε τώρα για ψιλουπίδημα με ένα απλό ξηρόβι χαλάκι να τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία και να πανικοβάλλεται προς Θεού. Μιλάμε για συμπτώματα τα οποία επιμένουν, να τηλεφωνήσουν στον γιατρό τους, να πάρουν τις συμβουλές και αν τους συστήσει να τον δουν, θα πάνε και από κοντά.
0: Υπήρχε κόσμος που το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν εφημέρευε το Ιπποκράτειο, μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετο αυτό που ρωτώ, αλλά από τις πληροφορίες που έχετε, που το Σαββατοκύριακο έσπευσε στα εφημερεύοντα νοσοκομεία για να ζητήσει έτσι...
11: Δεν φτάσανε μέχρι την τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, μέχρι το Ιπποκράτειο, το οποίο εφημέρευε το Σάββατο. Στην κλινική τη δικιά μας τουλάχιστον δεν είχαμε τέτοιες
0: δεν σημασίες. Είχατε, μάλιστα.
11: Ωραία. Είμαι σίγουρος όμως ότι προσέφυγαν στα κατατόπους κέντρα υγείας και ίσως στα επίγοντα του νοσοκομείου, απλά δεν φτάσαν μέχρι την κλινική για να νοσηλευτούν. Αλλά σίγουρα έχει ο κόσμος ζητήσει βοήθεια για αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε τη διπλή ιδιότητα του επιστήμονα, διευθυντής στην πνευμονολογική κλινική στο Ιπποκράτειο, χρόνια πνευμονολόγος, αλλά και του ανθρώπου με το που ασχολείται με τα κοινά. Οπότε μπορείτε να κάνετε και μια πιο έτσι, εμπεριστατωμένη ερμηνεία των όσων συμβαίνουν με τις πυρκαγιές και των όσων πώς πρέπει να θωρακιστούμε σε όλα τα επίπεδα. Και ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, αυτό εννοώ. Ναι, θέλω την άποψή σας.
11: Όλοι οι Δήμοι έχουν τα τελευταία χρόνια αναπτύξει πολύ ισχυρά αντανακλαστικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Εγώ, σαν άνθρωπος και σαν, όπως λέτε, αυτοδιοικητικός, έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που ο μηχανισμός αντιμετώπισε τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Είτε ο Δήμος Ρεοκάστρου ήταν αυτός, είτε η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε η αστυνομία, είτε το ΕΚΑΒ. Όλος ο μηχανισμός ήταν εξαιρετικά συντονισμένος και νομίζω γι' αυτό δεν θρυνήσαμε και ανθρώπινα θύματα. Οι ζημίες, βέβαια, οι υλικές εξαρτώνται και από τον άνεμο, έτσι εξαρτώνται και από τις συνθήκες κατά τις οποίες αναπτύσσεται μια πυρκαγιά, το τι καίγεται, έτσι, τι είναι αυτό το υλικό το οποίο καίγεται, πόσο ανθεκτικό είναι, πόσο αντέχει και δεσβήνει. Οπότε είδαμε μια ιστορία η οποία εκτελήθηκε με ένα τραγικά, αλλά είχε αίσιο τέλος πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Τι να σας πω, πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και οι δημότες και οι πολίτες σε αυτές τις ιστορίες. Είδατε ότι από ένα λάθος ενός ανθρώπου...
0: Ναι, ξεκίνησε όλο το κακό. Ναι.
11: Δεν ήταν εμπριστής ο άνθρωπος, ήταν ένα λάθος αυτό που έκανε. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το όταν αυτές τις μέρες χειριζόμαστε μηχανές που αφήνουν σπινθήρες ή το τσιγάρο που το πετάμε. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Σαββλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μου είπατε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Δρόσος Σαββλής, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Μας είπε ο άνθρωπος και ως επιστήμονας και ως αυτοδιοικητικός την άποψή του για αυτή τη μεγάλη φωτιά που συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μένει να έχουμε στο τελευταίο παζλ της ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα την άποψη του επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το πώς εξελίσσονται αυτή την ώρα και κυρίως για το τι γίνεται στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου εκεί επικεντρώνεται πλέον η μάχη της κατάσβεσης, διότι από το πρωί του Σαββάτου οι εστίες περιορίστηκαν και εξαλείφθηκαν, αλλά η φωτιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίζεται. Σε πολύ λίγο ελπίζω και εύχομαι να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στεριάδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

0: Λοιπόν, με τον κύριο Στεριάδη θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Καλημερίζω τον μετεωρολόγο, τον κύριο Φάνη Τακούδη. Κύριε Τακούδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι, πώς είστε,
1: καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και θυμάμαι που επικοινωνήσαμε προημερών και μου είπατε ότι στο μοντέλο της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης το οποίο ερευνάτε είδατε μια περίοδο τριήμερου, το πολύ τετραήμερου καύσωνα μέσα στον Ιούλιο. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό, γιατί βλέπω ότι προς τα τέλη της εβδομάδος, Σάββατο Κυριακή, βλέπω άνοδο της θερμοκρασίας από την 7ήμερη πρόγνωση. Στην Κυριακή Πεμπτουστάρη βλέπω ότι η πρόγνωση μπορεί να φτάσει στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία του 38 βαθμούς. Ισχύει αυτό?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω για το πρώτο που μου είπατε.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα και εκεί φαίνονται καλύτερα. Περισσότερο εντοπίζονται προς την άλλη εβδομάδα, όχι την εβδομάδα που διανύουμε, την επόμενη εβδομάδα, και είναι 2 με 3 μέρες και δεν θα είναι και τόσο υψηλές οι θερμοκρασίες. Γενικά θέλω να πω το εξής για να δικαιολογήσω και τι θα συμβεί και αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε μας προφυλάσει η Φιλανδία, η Εστονία κλπ. Που στέλνουν συνέχεια προς τα κάτω ψυχρότερες αέριες μάζες, και μάλιστα αυτή τη βδομάδα, στο μέσο περίπου της εβδομάδας, έχουμε και μια ψυχρή λίμνη εκεί στη Λευκορωσία περίπου, με την Λετωνία και την Εστονία. Ψυχρή λίμνη το χειμώνα τα λέμε, εννοούμε ότι εκεί μπορεί και να χιονίσει ακόμη. Έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στον αέρα. Αυτό κατεβαίνει προς τα κάτω και επηρεάζει, βοηθάει μάλλον τα ανατολικά Βαλκάνια, μέσα σε αυτά είμαστε και εμείς, ώστε να μην ανέβουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αυτή τη βδομάδα θα συνεχιστεί κανονικά το καλοκαίρι. Αυτό που βλέπαμε και που βλέπουμε ακόμη και το παρακολουθούμε δεν θα είναι τόσο έντονο που είπατε και λίγο πριν, για τις 3-4 αυτές οι μέρες που εντοπίζονται περίπου στο τέλος της άλλης εβδομάδας, δηλαδή το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φαίνεται και εκεί ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Φυσικά από Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε καλύτερη εικόνα πάνω σε αυτό. Και όσον αφορά τώρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ναι, πού θα φτάσει?
1: Στη Θεσσαλονίκη, οι ψηλές θερμοκρασίες όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά κεντρική και βόρεια Ελλάδα, είναι εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή με Σάββατο. Θεσσαλονίκη μπορεί να μείνει λίγο και την Κυριακή, αλλά οι θερμοκρασίες δεν νομίζω ότι θα προβληματίσουν πάρα πολύ. Κατά την άποψή μου, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν για ένα 24ωρο μόνο, κάπου εκεί το Σάββατο προς την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, μία από αυτές τις 2 μέρες, φαίνεται, στη μέγιστη τιμή των 38, όπως είπατε, περίπου βαθμών. 40 δεν θα πλησιάζει, γιατί αυτό το 40.
0: Ναι, αλλά και 38 βαθμοί, 38 βαθμοί, ναι, είναι καλή ζέστη, ας το πούμε.
1: Ναι,
0: είναι στα
1: είναι
0: όρια.
1: Καλή ζέστη. Είναι
0: καύσωνα.
1: Για μια μέρα όμως.
0: Για μια μέρα είναι το ευχάριστο, ναι, αυτό. Ναι. Θα κάνουμε χρήση κλιματισμού και θα περάσει μια μέρα.
1: Ναι. Άρα, αμέσως μετά πέφτει η θερμοκρασία στους 32-33.
0: Μέχρι να φτάσουμε στο Σάββατο που μας είπατε, η εβδομάδα αυτή πώς θα κυλήσει, η τρέχουσα εβδομάδα?
1: Η τρέχουσα εβδομάδα, καταρχάς δεν έχουμε βροχές καθόλου. Κατά δεύτερο λόγο, οι θερμοκρασίες σήμερα, αύριο Τρίτη και την Τετάρτη θα κινηθούν στα γνωστά των τελευταίων ημερών, δηλαδή 32-33 σήμερα και αύριο. Την Τετάρτη σου πάμε και 34, την Πέμπτη μπορεί να πάμε και 35. Και την Παρασκευή μετά Σάββατο Κυριακή είναι η προετοιμασία για αυτές τις θερμοκρασίες που ανέφερα. Να πω όμως ότι αυτά αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Αν πάμε λίγο βορειότερα, π.χ. στην περιοχή των Σερών, δηλαδή βόρεια της Θεσσαλονίκης, εκεί συνήθως οι θερμοκρασίες είναι κατά 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες.
0: Άρα το Σάββατο, σωστά είχα εγώ την πληροφορία, ότι θα υπάρχουν περιοχές της χώρας και στο νότο ενδεχομένως που μπορεί το θερμόμετρο να δείξει 40 το Σάββατο.
1: Ναι. Στο νότο υπάρχει πιθανότητα και κυρίως στα γνωστά μέρη, δηλαδή κάπως στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο, κάπως στην δυτική Κρήτη, κάπως σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε εμάς και σε εσάς, δηλαδή σε Θεσσαλία που είναι επιρρεπή σε τέτοιες θερμοκρασίες, και στη Θεσσαλονίκη με τον κάμπο των Σερών, δεν νομίζω ότι θα κουμπίσει τελικά του 40, αλλά δεν παίζει τόσο ρόλο. Αν είναι για ένα 24ωρο μόνο, γιατί κάπως έτσι φαίνεται, τα πράγματα δεν θα είναι δύσκολα.
0: Άρα, συνοψίζοντας, μέχρι την Παρασκευή ζεστός καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τετάρτη και μετά, με θερμοκρασία που θα ξεκινάει από τους 32 βαθμούς ως ανώτατη αυτές τις μέρες σήμερα παραδείγματος χάρη, και θα φτάσει το Σάββατο στα ανώτατα επίπεδα μόνο για ένα 24ωρο 38 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα πτώση της θερμοκρασίας δροσούλα, και το πιο πιθανό είναι, με μεγαλύτερη σιγουριά θα μπορείτε να το εντοπίσετε, προς τα τέλη της άλλης εβδομάδος, όπου εκεί θα έχουμε ένα διήμερο, τρίμερο ενδεχομένως καύσωνα, έτσι. Αυτό, ναι,
1: και μια
0: αυτό
1: μας το πήγατε μέχρι εκεί, να σας πω ότι εκείνο εκεί που υπάρχει προς το τέλος της άλλης εβδομάδας συνδυάζεται, θα έλεγα και λίγο δυστυχώς, με μια αστάθεια έντονη που πιθανόν εκεί θα χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην πρόγνωση, γιατί μπορεί να έχουμε φαινόμενα τα οποία να μας δυσκολέψουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δακούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον κύριο Φάνη Τακούδη, το μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ο άνθρωπος ότι θα έχουμε μια ζεστή εβδομάδα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα 32-33 βαθμοί, είναι η θερμοκρασία φυσιολογική για την εποχή μεν. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω, το φυσιολογικό να είναι γύρω στις 30-31 για αρχές Ιουλίου. 32-33 είναι φυσιολογική προς το ζεστό. Αλλά από την Πέμπτη και μετά το πράγμα λίγο δυσκολεύει. Την Πέμπτη θα φτάσει στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 36, και το Σάββατο μπορεί να φτάσει στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχουμε μια ζεστή μέρα Σάββατο προς Κυριακή, και μετά θα έχουμε από Δευτέρα πτώση της θερμοκρασίας, για να περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία για να δούμε αν στα τέλη της επόμενης εβδομάδος, επαναλαμβάνω, τέλη της επόμενης εβδομάδος, έχουμε αυτό το τρίμερο του καύσωνα στη Θεσσαλονίκη. Χαράλαμπος Στεριάδης, επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεριάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όπως μας είπε ο κύριος Τακούδης, ο μετεωρολόγος, ενδεχομένως στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας να χρειάζεται μια επαγρύπνηση των αρχών, αλλά περισσότερα θα μας πούνε οι μετεωρολόγοι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για τον καιρό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ζήσαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δύσκολο, και ιδιαίτερα εσείς που το χειριστήκατε και οι άνθρωποι που πήραν μέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης, κάνοντας έναν απολογισμό τι θα μπορούσατε να πείτε, και κυρίως να μου πείτε πώς έχει η κατάσταση στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου νομίζω ότι η φωτιά συνεχίζεται και η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται, έτσι.
2: Εκεί πέρα θα χρειαστεί 2-3 μέρες σίγουρα, διότι δεν σβήνει με νερό, θέλει επικομμάτωση έτσι ώστε να σταματήσει η καύση των υλικών. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σχετικά καλή στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία και ζέστη. Υπάρχουν βέβαια οι διαδικασίες που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα για την κατάσβεση, οπότε θέλει μια ξεκούραση και του προσωπικού, και είναι θετικό που δεν έχουμε πυρκαγιές τουλάχιστον από το Σάββατο και μετά από την Κυριακή ουσιαστικά. Ο απολογισμός είναι θετικός, όπως είπα, διότι παρόλο που είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά με πολύ δυνατούς ανέμους, καταφέραμε να την ελέγξουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και μετά με τα εναέρια μέσα το πρωί πήγαμε σε οριστική κατάσβεση. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, θα έρθουν και καύσωνες από ό,τι ενημερωθήκαμε. Οπότε θα πρέπει υπομονή και οι πολίτες να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Να μην πετάμε ξερά, να μην καίμε ξερά χόρτα, να μην βάζουμε μπάρμπεκιου, να μην πετάμε τσιγάρα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Ναι, ήταν καθοριστικός ο ρόλος των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αεροσκαφών με τις ρήψεις νερού που είχαμε από τα ξημερώματα του Σαββάτου, έτσι, στην κατάσβεση της φωτιάς. Νομίζω ότι ήταν ο πλέον καθοριστικός.
2: Ναι, και όλοι οι φορείς βέβαια, γιατί και οι εθελοντές που δούλεψαν.
0: Και αν ενδεχομένως η φωτιά εκδηλώνονταν 2-3 ώρες νωρίτερα, λίγο το απόγευμα, δεν θα είχαμε αυτή την έκταση που είχαμε, διότι θα μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη.
2: Ναι, ναι, σίγουρα πιθανόν άμα είχαμε πάει πιο νωρίς, 5-6, αλλά είχαμε τις προηγούμενες που γινούσαμε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, εκείνο το Σάββατο ήταν δύσκολο αρκετά.
0: Ήταν πολύ δύσκολο, ναι, ναι, ήταν πολλές αιστείες, ναι, φωτιάς.
2: Και τελικά η τελευταία που δεν βοήθησαν λίγο τα ενέργεια στην αρχή, είχαμε αυτή την εξέλιξη.
0: Εντάξει, κύριε Στεριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και
0: καλή δύναμη,
2: εύχομαι.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα τον ευχόμουν τον άνθρωπο καλή ξεκούραση, διότι ξεκούραση δεν υπάρχει όταν έχει ένα τέτοιο πόστο. Είσαι επικεφαλής πολιτικής προστασίας και ειδικά, ας το πούμε, με τον καιρό ο οποίος δεν εστιαύεται φέτος, και αυτή η ζέστη σε συνδυασμό με τους ανέμους μπορεί να προκαλέσει καταστροφικά αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ένα διαχρονικό ζήτημα, πραγματικό διαχρονικό ζήτημα άνισης μεταχείρισης, συνεχίζει να απασχολεί κάποιες χιλιάδες αποφύτους των λεγόμενων ΤΕΗ, των πρώην τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε για έναν αριθμό που σύμφωνα με τις πληροφορίες τις δικές μου φτάνει τα 450.000 άτομα. Για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με την αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων θα μας μιλήσει τώρα η κυρία Κυριακή Φωτιάδου. Κυρία Φωτιάδου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας, είμαστε καλά, εσείς?
0: Προσπαθούμε. Ωραία. Να είμαστε καλά. Το θέμα αυτό είχα ξανασχοληθεί πριν από αρκετό καιρό. Είναι ένα πραγματικά διαχρονικό θέμα άνηση μεταχείριση των πτυχίων που απασχολεί νομίζω 450.000 συναδέλφους σας, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είναι χιλιάδες οι απόφοιτοι των τμήματων.
0: Για όσους δεν το ξέρουν το θέμα, θέλω να μας κάνετε μια πρώτη ενημέρωση γιατί μιλάμε και στη συνέχεια θα σας κάνω τα υπόλοιπα ερωτήματα.
3: Ασφαλώς. Λοιπόν, μιλάμε καταρχήν, εμείς εκπροσωπούμε το Τμήμα Μηχανικών, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, το οποίο εδρεύει στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην πόλη Κοζάνη. Όμως, μαζί με εμάς είναι και άλλοι απόφοιτοι ΤΕΗ όλης της Ελλάδος. Μιλάμε για χιλιάδες απόφοιτους τμήματων, ανθρώπους που σπούδασαν σε δημόσια πανεπιστήμια, σε σχολές που ίδρυσε και αναγνώρισε το ίδιο το ελληνικό κράτος. Επενδύσαμε χρόνια από τη ζωή μας, από τις σπουδές μας, αφιερώσαμε χρόνο, κόπο, όπως όλοι οι φοιτητές, και πήραμε ένα δίπλωμα το οποίο η πολιτεία μας προέτρεψε να το αποκτήσουμε. Μετά λοιπόν την αποφοίτησή μας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο, την απουσία σαφών και κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι ακόμη, όχι μόνο για μας, για χιλιάδες απόφοιτους ΤΕΗ. Διότι μας στέρισε επαγγελματικές ευκαιρίες και έχει οδηγήσει πάρα πολλούς συναδέλφους σε ανεργία και μετανάστευση και έχει δημιουργήσει μια βαθιά αίσθηση αδικίας, θα το έλεγα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δικαστική, ας πούμε, σε ένα δικαστικό αγώνα για κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο στη χώρα μας, έτσι. Δηλαδή, το ίδιο το κράτος όρισε και έφτιαξε κάποιες σχολές μηχανικών, τεχνολογικής εκπαίδευσης, τις οποίες όμως δεν φρόντισε να υπάρχει μετά από κατάσταση, να υπάρχουν κάποια σαφή επαγγελματικά δικαιώματα, ώστε να μπορούμε εμείς οι απόφοιτοι που τελειώνουμε μετά από τετραετή φοίτηση όπως όλοι οι υπόλοιποι, να μπορούμε να εργαστούμε με τα δικαιώματα που μας αναλογούν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε από το ζήτημα αυτής της επαγγελματικής υποβάθμισης, όπως καταλαβαίνω, με τη μία αναγνώριση των πτυχίων σας?
3: Δεν μπορούμε ούτε να βάλουμε σφραγίδα, ούτε να ανοίξουμε δική μας επιχείρηση. Πρέπει αναγκαστικά να δουλεύουμε για κάποια άλλη επιχείρηση και χωρίς μόνοι μας να είμαστε...
0: Να κάνετε κάτι.
3: Ναι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
3: Πάρα πολύ σοβαρό. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε από την πολιτεία να υπάρχει διάθεση.
0: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο πόσα χρόνια διαρκεί, γιατί είπαμε για διαχρονικό. Πόσα χρόνια σας απασχολεί?
3: Σκεφτείτε ότι εγώ αποφύγησα το 2004 και έχει τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. Μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο δεν επιτρέπει τη λύση στο συγκεκριμένο θέμα, διότι μιλάμε για... Εσείς δεν φταίτε που τότε τα ΤΕΗ ήταν ΤΕΗ. Καταλαβαίνετε
3: φυσικά
0: τι εννοώ.
3: Και δεν φταίμε. Εμείς δώσαμε εξετάσεις πανελλήνες όπως όλα τα παιδιά. Περάσαμε στις σχολές που είχε φτιάξει το ίδιο το κράτος. Σπουδάσαμε τετραετή φοίτηση, όπως είναι και στο εξωτερικό οι μονάδες οι αντίστοιχες. Κάναμε τα μεταπτυχιακά μας και όταν βγήκαμε στην αγορά εργασίας δεν υπήρχαν θέσεις για εμάς. Είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό. Αυτό μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ και ηθικά αλλά και οικονομικά. Σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι απόφοιτοι έχουν οικογένειες, έχουν στερηθεί πολλά χρόνια από κάποια θέση εργασίας που να μπορούν να δουλέψουν όλα αυτά που σπουδάσαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτιάδου, τι να πω, πραγματικά αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Να υπάρχει ένα θέμα τόσα χρόνια, μια εικοσαετία, να μην μπορεί να βρεθεί μια λύση. Δεν εκπλήσωμαι. Προσωπικά ξέρω και άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι χρόνιες. Αλλά μιλάμε για παραλογισμό.

0: όχι να αναβαθμιστεί, να κατοχυρωθεί το δικό σας πτυχίο.
1: Επιπλέον να σας πω και κάτι άλλο. Με την κατάργηση των ΤΕΙ και το δικό μας το πτυχίο στην ουσία μένει κρεμασμένο, είναι στο κενό. Από τη στιγμή που καταργήθηκαν τα ΤΕΙ και εγώ δεν έχω επαγγελματικά δικαιώματα σαν απόφυτος, είμαι στον αέρα. Είναι σαν να μην έχω σπουδάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε και σε αυτή τη δικαστική διαμάχη, να το πω σε εισαγωγικά. Να πω βέβαια ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας μας έχει δικαιώσει, αλλά παρά αυτά η πολιτεία εξακολουθεί να μην έχει προχωρήσει την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί προς τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και να πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια το κράτος δίνει ηθική αποζημίωση σε όλους αυτούς τους αποφύτους, που σημαίνει ότι διαθέτει ένα μεγάλο ποσό για να μας αποζημιώνει και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένει πάρα αυτά, επειδή λόγω του ότι δεν συμφέρει και πολύ στο κράτος να ξοδεύει όλα αυτά τα χρήματα, ενώ θα ήταν ακόμη πιο εύκολο να μας δώσει τα δικαιώματά μας και να μπορούμε να εργαστούμε όλοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φωτιάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν και για τον παραλογισμό τον οποίο ακούσατε με τους αποφύτους των πρώην ΤΕΙ, οι οποίοι μπορεί να είναι και 600.000, 405.000, υπολογίζονται μπορεί να είναι και 600.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 11, θα πάμε σε ειδήσεις με τον Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια σήμερα τα πράγματα τα έχουμε λίγο πιο διαφορετικά λόγω των όσων συνέβησαν το Σάββατο με τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι λίγο πιο πολιτική, αλλά και πολιτιστική και αθλητική. Θα τα έχει όλα. Η πρώτη συνέντευξη θα είναι με τον Ζαχαρία Ζιούπη, πολιτικό αναλυτή, με αφορμή και μια ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως δημοσιότητας, αλλά και τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όλα αυτά σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετέχει σε σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ρεοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, οι Περιφερειάρχοι Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά και άλλοι φορείς. Στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού που εξακολουθούν να καίγονται, επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο Ρεόκαστρο. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας, δυνάμεις του ΓΕΘΑ, της ελληνικής αστυνομίας συνέβαλαν στην ολονύχτια επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 76χρονος ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3. Εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης, πολύ υψηλός κατηγορίας κινδύνου 4. Εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ρεόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% καταγράφει δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Στην ίδια δημοσκόπηση κέρδη μίας μονάδας καταγράφει και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%. Στη δημοσκόπηση τίθεται και το ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 18%, Μαρία Καριστιανού 6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%. Ο υπερτυφώνας Μπάβη κινείται στο δυτικό Ειρηνικό ωκεανό, πλήττοντας τις Μαριάνες νήσους, με τη Ρώτα να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο θέατρο Κήπου

0: 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημερίζω τώρα τους φίλους που προσθέθηκαν στη μεγάλη παρέα του FM100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ακούτε πάντα FM100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο. 9 λεπτά μετά τις 11, παρεούλα μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με αντίστροφα τα θέματα, ξεκινούσαμε πάντοτε από πολιτική επικαιρότητα στην πρώτη ώρα της εκπομπής και πηγαίναμε στα θέματα της πόλης. Σήμερα, λόγω της μεγάλης φωτιάς που είχαμε το Σάββατο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ξεκινήσαμε με αυτό την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς. Και πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, η οποία είχε και αυτή έτσι αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας. Μία από αυτές είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα, που στην ουσία δείχνει κάτι το οποίο έδειξαν και οι προηγούμενες μετρήσεις. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 25%, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το Πασόκ με 8,5%, μαζί με την Καριστιανού, την Ελπίδα για Δημοκρατία, και μετά η Ελληνική Λύση με 7%. Για να συζητήσω λίγο το πολιτικό σκηνικό της χώρας με τον πολιτικό αναλυτή από την εταιρεία Opinion, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει και η εμφάνιση Σαμαρά στα social media, στο TikTok, με ένα βίντεο το οποίο συζητήθηκε και συζητιέται αρκετά σήμερα. Προκάλεσε και την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε πολύ λίγο θα μετρηθεί και το κόμμα Σαμαρά, διότι είναι θέμα ημερών η επίσημη ανακοίνωσή του, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, κύριε Ζούπη.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι καταρχάς, για να τα πάρουμε τη σειρά, έχουν γίνει αρκετές δημοσκοπήσεις στον δεύτερο κύκλο των δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων. Και παληθεύεται ότι έχει γίνει μια μεγάλη αναδιάταξη, μια σημαντική αναδιάταξη, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Βρίσκεται πια δεύτερο, με διαφορά κατά μέσο όρο 6 μονάδων από το τρίτο κόμμα. Κάποιες δείχνουν το Πασό, κάποιες ή σε μια ισοπαλία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βλέπουμε να πιέζονται κόμματα, Κουκουέλης, Πλεύσα Ελευθερίας περισσότερο, και κάποια κόμματα να σπρώχνονται σε πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις, πολύ μακριά από το 30%. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ μετριέται στο 1,2-1,3%. Έχουμε κρεμότητες, για να έχουμε μια οριστική εικόνα. Υπάρχει ένας υψηλός αριθμός αναποφασίστων, αν και μειώθηκαν κάπως. Δηλαδή, εμείς βρίσκαμε 17-18%, έχει πάει στο 14-15%. Άλλοι το βρίσκουν και λίγο λιγότερο. Πάντως έχουν μειωθεί, παραμένουν όμως αρκετοί, δεν είναι λίγοι.
0: Κύριε Ζούπη, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την Νέα Δημοκρατία. Το εύρος των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές, αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα πάμε τέλος τετραετίας τον Απρίλιο του 2027. Το εύρος της Νέας Δημοκρατίας, από πού η Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το μικρότερο ποσοστό της, από εκεί που ξεκινάει και πού μπορεί να φτάσει?
1: Κοίταξε, με βάση τις μετρήσεις, ο μέσος όρος είναι στο 29,5-30 στην εκτίμηση ψήφου. Και νομίζω ότι καλό θα κάνουμε όλοι, ας πούμε, και οι δημοσκοπικές να μιλάνε με εκτίμηση ψήφου. Με την έννοια ότι στους τελευταίους 6 μήνες δεν είναι μόνο το ακριβές ποσοστό του πρώτου ή του δεύτερου κόμματος. Για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει τα ποσοστά των ενδιάμεσων κομμάτων. Ποιοι είναι κοντά στο 3 και πόσο, ποιοι μπορούν να το ξεπεράσουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι στο 29,5-30. Σε αυτές τις μετρήσεις, το εύρος τιμών που λέμε είναι συμπλην 2,5% για κόμματα με τα ποσοστά.
0: Άρα στην ουσία από 28 έως 32 είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το βρίσκουμε αυτή την περίοδο, ενώ ξεκίνησε με ένα γύρω στο 15,5, ας το πω μέσο όρο, βρίσκεται σε ένα 16,5 έως 17. Εκεί το εύρος τιμών είναι συμπλήν 1,5, είναι μικρότερο.
0: 15 δηλαδή με 18, κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπου εκεί, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ βρίσκεται στο 10,5, από 10,5 έως 11,5%. Και εκεί ισχύει το σύμπλην 1 περίπου, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, και αλλά για το Πασόκ, ας το πούμε, το σύμπλην 1, αν είναι στο 10,5, είναι μονοψήφιος αριθμός που είναι πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ.
1: Μα και το 10,5 είναι πρόβλημα.
0: Και το 10,5 είναι πρόβλημα.
1: Γιατί, θυμάστε ότι πριν δύο μήνες, πριν την είδηση των δύο νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ είχε μία αναλαμπή μετά το συνέδριο πρόσκαιρη, όπου στις μετρήσεις υπολογιζόταν από το 14 έως 15. Φαινόταν να ανεβαίνει λίγο, γιατί συνήθως η επιδόση όλο το 25 ήταν από 12,5 έως 13,5, δεν είναι. Ναι. Προφανώς είναι σε μια κομβική στιγμή το ΠΑΣΟΚ, έτσι κι αλλιώς. Με την έννοια ότι είχε δύο χρόνια που κατακριμιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα απελευθερωνόντουσαν δυνάμεις, άνθρωποι, προσπαθούσαν να βρουν το προσανατολισμό τους, μια νέα στέγη πολιτική, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν και μια ευτυχή συγκυρία. Με το 25 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι ξεκίνησε και μας απασχολούσαν μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο τα συλλαλητήρια, η συζήτηση για το ξυλόλιο, όλα αυτά. Τον Ιούνιο έχασε τότε 2-2,5 μονάδες. Τον Ιούνιο πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρώτο φάκελο, τη βασική δικοδότη που ήρθε στη Βουλή, είχε πάλι μια απώλεια 2-2,5 μονάδων. Θέλω να πω, ενώ υπήρχε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, δεν μπόρεσε με τη τακτική του, το αφήγημά του και τη δραστηριότητά του συνολική να πει ότι παίρνω 2-3-4 μονάδες και άρα λύνω το θέμα της δεύτερης.
0: Ναι, εκείνο το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι ακόμα και η τρίτη θέση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις δεν είναι κλειδωμένη. Δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ, αν δημιουργηθεί όσο πλησιάζουμε σε εκλογές ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, που σημαίνει ότι μπορεί να τσιμπήσουν τα ποσοστά και της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Τσίπρα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί αντιμέτωπο να κινδυνεύει ακόμα και για την τρίτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι αυθαίρετο αυτό, θέλω να μου το πείτε εσείς. Διότι βλέπω πολύ κοντά να είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει πτωτική τάση και μπορεί να έχει ακόμα πιο περισσότερο πτωτική τάση όσο πλησιάζουμε προς εκλογές για πολλούς λόγους. Και υπάρχει και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος στην τελευταία μέτρηση δείχνει ότι αντέχει. Και υπάρχει ακόμα και ο παράγοντας Σαμαρά, που δεν ξέρω από πού θα κόψει ο Σαμαράς. Θέλω μια συνολική απάντηση για όλα αυτά που έθεσα τα θέματα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια αυτή τη στιγμή, λέμε ας περιμένουμε να δούμε και το Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά για να είμαστε απολύτως ειλικρινές, όταν έχει ξεφύγει η Ελλάς 6% και όταν πια τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε πιο δύσκολη θέση, γιατί παίζει μόνο του, έχει έναν αντίπαλο στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν εισέπρατε όλο αυτό το διάστημα ούτε από τα αριστερά του, ούτε από το χώρο του κέντρου. Αυτή ήταν η μεγάλη αποτυχία του και γι' αυτό ήταν αυτό που είπε και ο κύριος Γερουλάνος για τις βελόνες ότι κολλήσανε. Τώρα, προφανώς ένα κεντροαριστερό ακροατήριο δείχνει μια μεγαλύτερη προτίμηση προς τον κύριο Τσίπρα, να το πω ευγενικά. Άρα, έχει κάπως πάει να κουμπώσει το θέμα της δεύτερης θέσης, γιατί ο κύριος Τσίπρας δείχνει να ξέρετε και μια δυναμική για παραπεράφηση. Τώρα, υπάρχουν τα κόμματα που είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, η κυρία Καριστιανού, υπήρχαν έρευνες ειδικά στο πρώτο κύκλο, προηγόταν μία ή και δύο μονάδες του ΠΑΣΟΚ. Δείχνει μία πτωτική πορεία. Εάν αυτή συνεχίσει, εκεί ίσως να μην απειληθεί και τόσο το ΠΑΣΟΚ. Εάν όμως ανασκουμποθεί, γιατί να έχετε υπόψη ότι συγκεντρώνει συσσαγωγικά περίεργα ακροατήρια, για παράδειγμα, έβλεπα ότι είναι το κόμμα που μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερο από τον κόσμο της αποχής. Αυτός ο κόσμος, λάβετε υπόψη, δεν συμμετέχει και τόσο στις δημοσκοπήσεις. Άρα πιθανά αυτό που το μετράμε να υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας που περνάνε κάτω από τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε όμως. Επίσης ο κύριος Βελόπουλος, έχετε απόλυτο δίκιο, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, μία δυνατότητα να κρατάει άμυνες, να διατηρεί ποσοστά, να αντεπιτίθεται όταν χρειάζεται. Άρα θέλει μία παρακολούθηση και δεν απέχει και πολύ από το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως από αυτά που μας λέτε καταλαβαίνω ότι 6 κόμματα έχουν κλειδώσει την είσοδό τους στη Βουλή. Για να τα πάρουμε από αυτά, να πάμε στο επόμενο θέμα που ήθελα να σας θέσω. Ποιο μπορεί να είναι το εύρος της Βουλής, της επόμενης Βουλής? Η Νέα Δημοκρατία που θα είναι πρώτο κόμμα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που θα είναι δεύτερο κόμμα, Το Πασόκ, όπως φαίνεται, που θα είναι τρίτο κόμμα, εκτός και αν έχουμε ανατροπή, Καριστιανού, Βελόπουλος και Κουκουέ. Αυτά τα έξι κόμματα έχουν κλειδώσει την είσοδό τους στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτή τη στιγμή δείχνει να μπορεί να μπει η πλεύση ελευθερίας, εάν ανακόψει τους μεγάλους ρυθμούς πτώσης της. Γιατί αν δεν τους ανακόψει, μπορεί να βρεθεί πρόοπτο.
0: Ναι, εγώ μιλάω για τους σίγουρους. Έξι είναι οι σίγουροι. Από εκεί και πέρα, πόσοι διεκδικούν? Είναι η πλεύση ελευθερίας, που είναι το 7ο κόμμα.
1: Είναι η φωνή λογικής και το Μέρα 25, που είναι κάτω από το 3, σε όλες μετρήσεις.
0: Μπορεί να είναι 3 και 1, μπορεί να είναι και 2,5, όμως αυτό είναι ανοιχτό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω κιόλας, είπατε μια πολύ κομβική φράση. Κοιτάξτε, αν κυριαρχήσει το κλίμα ενός δικοματισμού, έστω μισακού, ενώ ότι, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι ισοδύναμα κόμματα, το ένα βρίσκεται στο 29-30, το άλλο βρίσκεται έστω στο 16-17, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα δούμε με τις δυναμικές. Εάν λοιπόν με την α ή τη β μορφή κυριαρχήσει ένα κλίμα διπολισμού, δικοματισμού, όπως να το ονομάσουμε, τότε όλα τα άλλα κόμματα, μα όλα, θα χάνουν δυνάμεις και προς τον πρώτο και προς τον δεύτερο.
0: Αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο έντονα στις δεύτερες εκλογές, αν έχουμε δεύτερες εκλογές.
1: Θα δούμε μεγάλο τμήμα αυτού του έργου.
0: Γι' αυτό εκτιμώ, τουλάχιστον και εγώ από την πείρα που έχω στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ότι αν αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών που τώρα φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είναι γύρω στο 30-32 και ο Αλέξης Τσίπρας γύρω στο 16-17, και έχουμε τόσα κόμματα και η πλεύση ελευθερίας και να είναι και στο 4, πολύ πιθανό είναι να βρεθούμε ακόμα και στο ενδεχόμενο εξακομματικής βουλής στις δεύτερες εκλογές.
1: Εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω, ίσα ίσα.
0: Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, διότι αν η επόμενη βουλή είναι εξακομματική στις δεύτερες εκλογές, το ποσοστό του πρώτου για να σχηματίσει αυτοδυναμία μειώνεται. Δεν θα είναι το 37% στον εκλογικό νόμο.
1: Έχουμε όλοι στο νου και γράφουμε αναλύσεις σαν να αγνοούμε τον εκλογικό νόμο. Έχουμε συνεχίσει
0: ακριβώς
1: από το 23, που λέμε αυτοδυναμία σημαίνει 40%. Δεν σημαίνει καθόλου μόνο 40%.
0: Με εξακομματική βουλή μπορείς να πέσει και στο 35-36.
1: 36,5. Εκεί με την πόλωση που μπορεί να δημιουργηθεί, εγώ πιστεύω θα πιεστούν όλα τα κόμματα. Γιατί κοιτάξτε, μαζί με τη διαμαρτυρία που είναι εύλογη, υπάρχει μια ισχυρή τάση για σταθερότητα. Και σε κάθε περίπτωση, αν δεν γίνει κατορθωτό σε πρώτες εκλογές, σε δεύτερες, ας μην γελιόμαστε. Ο άλλος ψηφίζει να κυβερνηθεί ο τόπος, έτσι δεν είναι?
0: Τον κύριο Σαμαρά πώς τον βλέπετε, τον κύριο Σαμαρά?
1: Τον κύριο Σαμαρά τον μετράμε ως προς τη δυνητική του ψήφο, που δεν αποτελεί πρόθεση, να το διευκρινίσω εξ αρχής, όπως πάντα κάνω για τα νέα κόμματα. Κοιτάξτε, έχει μια σταθερή πορεία από τον Οκτώβριο που το μετράμε. Δεν έχει πετάγματα προς τα πάνω. Δεν δείχνει μια δυναμική. Δηλαδή έχει ένα σίγουρα, θα τον ψηφίσω, περίπου 3,5, και είναι 6,5-7 αυτό που λέμε θα μπορούσα να τον ψηφίσω. Αυτό μας κάνει ένα 11-12 σε κάποιες έρευνες. Θα δούμε τι θα πάει.
0: Άρα στην ουσία, αν αρχίσει και μετράτε και επίσημα το κόμμα Σαμαρά μόλις γίνει, θα έχουμε ένα ακόμα κόμμα πάνω από το 3%.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε ένα κόμμα.
0: Δηλαδή εδώ μπορεί να έχουμε μπροστά σε μια κατάσταση στις πρώτες εκλογές να έχουμε 10 κόμματα πάνω από το 3%, που δεν θα έχει ξαναγίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο, και στις δεύτερες εκλογές όλα αυτά τα κόμματα που θα είναι γύρω στο 3%, λόγω της πόλωσης, να μην μπορούν να μπουν στην επόμενη Βουλή και να έχουμε πολύ μικρότερη Βουλή. Μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο, να βρεθούμε σε μια τέτοια εικόνα.
1: Ναι, κοίταξε, η δικιά μου εκτίμηση είναι βέβαια ότι λίγοι θα αντέξουν. Κοίταξε, πάμε σε εκλογές. Όλοι λέμε ότι ζούμε μια έντονη εκλογική περίοδο. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα σε σχέση με την πόλωση, τα διλήμματα, την αντιπαράθεση που θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Θα ζήσουμε τέτοια πόλωση μέχρι τις εκλογές, ας πούμε ότι γίνουν του χρόνου την Άνοιξη, που νομίζω ότι πολλά κόμματα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δούμε 7 κομματική βουλή και στις πρώτες. και μετά να δούμε πιθανά και εξακοματική σε δεύτερες. Δεν θα ναι. έξω.
0: Και να σας πω κάτι, εάν έχουμε 7 κομματική βουλή στις πρώτες εκλογές, που σημαίνει ότι αρκετά από τα μικρότερα κόμματα θα μείνουν απ' έξω, δηλαδή η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ25 ενδεχομένως, το κόμμα Σαμαρά, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Λοιπόν, η Πλεύση Ελευθερίας, δεν ξέρω αν εκτός αν είναι το 7ο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας, ή μια άλλα μικρότερα κόμματα και του δεξιού και του αριστερού χώρου, στις δεύτερες εκλογές, κάποια από αυτά τα κόμματα μπορεί να μην κατέλθουν ή να έχουμε συνεργασίες. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, το τι έγινε το 2012. Όπου εκεί το πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία είχε 18,8% στις πρώτες εκλογές και η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είχε κατεβεί με το δικό της κομματικό σχηματισμό, είχε πάρει γύρω στο 2%, 2,2% αν δεν κάνω λάθος, και στις δεύτερες εκλογές προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία η κυρία Μπακογιάννη, και με την πόλωση που υπήρξε με το δίλημα κυβερνησιμότητας της χώρας, το 18,8% της Νέας Δημοκρατίας έφτασε κοντά στο 30%, 29,8%. Και έτσι καταρχάς έγινε πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
1: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάω για εφτακομματική, γιατί τα δύο επιπλέον κόμματα, το ΜΕΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, ίσως αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα. Όχι ότι έχουν άνετο το 3 τώρα, αλλά ας πούμε ότι είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Στο ΜΕΡΑ25 φαίνεται μια δυνατότητα που εγώ δεν την υπολόγιζα, γιατί είναι ένα ειδικό κοινό. Αυτοί που ψηφίζουν ΜΕΡΑ25 ιδεολογικά και πολιτικά, έχει αρχίσει και διεισδύει ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Φωνή Λογική, για παράδειγμα, αν φτιαχτεί κόμμα Σαμαρά,
0: ναι, ναι,
1: θα υπάρχει μια διείσδυση, άρα θα δεχτούν πλήγματα.
0: Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι η Φωνή Λογική θα είναι το κόμμα το οποίο θα πληγεί περισσότερο από ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Τώρα για το κόμμα Σαμαρά θα δούμε. Γιατί...
0: Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια μπορεί να έχει τις απώλειές της.
1: Προσέξτε, επειδή το έχουμε μελετήσει. Το κόμμα Σαμαρά εισπράττει, και θα σας το πω με το βαθμό διείσδυσης και εισπράξεων που έχουμε δει. Φωνή Λογικής θα πιέσει πιθανά πλευρά της την ελληνική λύση. Νίκη λίγα πράγματα, γιατί ήδη είναι στο ένα ακόμα τόσο. Αυτά είναι σίγουρα. Έχει μια περίεργη διείσδυση, μικρή αλλά την έχει, και μάλιστα μεγαλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ, ναι, το έχω δει και εγώ αυτό. Δηλαδή, γνωρίζω ανθρώπους που ψήφισαν Πασόκ που λένε: αν κάνει κόμμα Σαμαρά, θα πάμε το Σαμαρά.
1: Ναι. Έχει επιδράσει η κυβέρνηση. Έχει επιδράσει ότι το Πασόκ προσπαθεί να εμφανίσει μια ατζέντα πιο πατριωτική, που όμως όταν υπάρχει ο original εκφραστής αυτή τη εισαγωγικά, πώς να το πω, πατριωτική, και το λέω σε εισαγωγικά γιατί όλοι οι πατριώτες είναι όλα τα κόμματα, εγώ θεωρώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να μπω σε συζήτηση ποιος είναι πιο πατριώτης και ποιος υπερασπίζει την πατρίδα. Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς θα δεχτεί πλήγμα. Μπορεί να είναι μια μισή, μπορεί να είναι δύο μονάδες, και μισή να είναι για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα θέμα, γιατί τώρα πρέπει να ανεβάζει ρυθμούς, αν θέλει να πλησιάζει την αυτοδυναμία, να το πούμε απλά.
0: Πέστε μου,
1: θα τα δούμε αυτά.
0: Θα τα δείτε αυτά.
1: Την κάλπη θα γίνουν. Θα δούμε διάφορες εναλλαγές, διάφορες αυξομοιώσεις ποσοστών.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Θεωρείτε κλειδωμένο ή ανοιχτό ένα ενδεχόμενο το οποίο σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, αν πάμε τώρα, είναι ορατό να συμβεί? Δηλαδή τι? Η Νέα Δημοκρατία να μην μπορέσει να ξεπεράσει το 25%. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλη αυτή η αναγωγή που κάνετε εσείς οι δημοσκόποι να μην εκδηλωθεί στην κάλπη, και ένα κομμάτι των αναποφάσεων να πάνε να ψηφίσουν μικρότερα κόμματα, να μην έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό αποχής και να πέσει το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Και σας το ρωτώ αυτό διότι το 25% είναι ένα ποσοστό κλειδί και για τις δεύτερες εκλογές και για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι εάν το πρώτο κόμμα δεν ξεπεράσει το 25%, έχουμε δηλαδή πολύ κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού της χώρας, η κατανομή των εδρών θα γίνει με την απλή αναλογική.
1: Ναι, κοιτάξτε, ό,τι αναλύσεις έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Γιατί περίπου από τον Οκτώβριο μετρούσαμε δυνητική ψήφο Σαμαρά, Τσίπρα, Καριστιανού. Τώρα τα δύο κόμματα έχουν μπει, τα μετράμε κανονικά στην πρόθεση ψήφου, όπως μετράμε και τον κύριο Σαμαρά, και εκεί θα δούμε και ακριβώς το ύψος δυνατότητας. Εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά και τα οποία θα μπουν με αμφιβόλο μέχρι τις εκλογές, αλλά είναι μια εκτίμηση, δεν είναι. Αυτά θα τα δούμε στις διεργασίες. Οι αναλύσεις μας μέχρι τώρα, και δεν είναι μόνο οι δικές μας, με βάση τις δικές μας έρευνες στο Πινεοπόλ, και με άλλους που ανταλλάσσουμε απόψεις συναδέλφους, δυνατότητα αυτή τη στιγμή, ό,τι ανάλυση και να κάνεις, με Σαμαρά ή όχι, και ο Ομπάμα να έρθει, δεν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει κάτω από 20%. Θα μου πεις, την πολιτική ποτέ μιλες ποτέ και πρέπει να εξετάζεις και αυτό το σενάριο. Να ξέρουμε ότι τότε όμως θα γίνει υγεία πυρήμιξη. Εγώ επιμένω στη βασική μου εκτίμηση, γιατί κάνουμε διάφορες μετρήσεις από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν δημοσιοποιούμε, περισσότερο σαν ασκήσεις για μας. Για κόμματα που μπορεί να εμφανιστούν ή που μπορεί και να μην εμφανιστούν. Δεν την έχω δει κάτω από 26-27% στην εκτίμηση ψήφου σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό το ενδεχόμενο το θεωρείτε πολύ συχνό έως απίθανο.
1: Το συζητάμε θεωρητικά με την έννοια ότι λες πολιτική είναι. Βλέπω και το χειρότερο σενάριο ή και ένα τα ακραία σενάρια. Δεν είναι από τη μία.
0: Άρα στην ουσία καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι το ερώτημα για την πρώτη Νέα Δημοκρατία θα είναι αν το ποσοστό της ξεκινά από 3 ή από 2 στα όρια του 3. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και βλέπω ότι επειδή έχει πολύ μεγάλο αριθμό αναποφασίστων, βέβαια κάποιοι από αυτούς όσο έχουν πάρει διαζύγιο και δεν το λένε ή δεν έχουν διαλέξει κόμμα. Ξέρετε, το μόνο σίγουρο που θεωρούμε εμείς οι δημοσκόποι ομόφωνα, το μόνο σίγουρο που, από αυτά που βλέπουμε τώρα είναι ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και παίζεται το ποσοστό της αν θα έχει 2 μπροστά, αν θα είναι 28-29, αν θα είναι 30-31-32, ανάλογα με τις τροφές που θα ανεβάσει. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε ένα ρευστό περιβάλλον και πολλά μπορεί να γίνουν που να μας ξαφνιάσουν. Και για κάθε κόμμα, είτε θετικά είτε και πιο αρνητικά, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει κύριε Ζούπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Να, την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ θερμά. Αυτά από τον Ζαχαρία Ζούπη. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, δύο βίντεο τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος συνομιλεί χαλαρά με τον συνεργάτη του δημοσιογράφου στα ζητήματα επικοινωνίας, τον κύριο Νίκο Τσούστια, συζητήθηκαν. Να ακούσουμε λοιπόν τα βίντεο, να ακούσουμε το πρώτο βίντεο.
2: Με ρώσω έκανε κάτι γνώση τώρα, πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα?
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
2: Πρόγραμμα ξενημερώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο ηρωνικά και εμφατικά παράλληλα ο Σαμαράς λέει το νούμερο 17. Σαν να λέει η κουβέντα του δείχνει, ας το πούμε έτσι, μια ευχαρίστηση. Λέει 17 χρόνια πέρασαν τώρα που σε κέρδισα στις εκλογές, σε νίκησα στις εκλογές. Το λέει έτσι και πραγματικά αισθάνεται ειδονή όταν το λέει. Και επίσης λέει να τα βρει πρώτα με τον αδελφό της. Και σε αυτό έχει δίκιο, διότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις του Κυριάκου με την Τώρα. Στις πολιτικές σχέσεις του Κυριάκου με την Τώρα. Είναι διαφορετική, γι' αυτό και βλέπω την Τώρα τελευταία να κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Όπως σε αυτό το οποίο είπε ο Σαμαράς και μοίρασε μέσω του TikTok με το επιτελείο του. Έχουμε σημερινή απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά FM λέει ότι ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια. Εγώ λέει είμαι με την παράταξη. Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν τον προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει, σημειώνει σήμερα στην συνέντευξή της η κυρία Μπακογιάννη. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρησε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούνται κανείς με την πραγματικότητα δεν έχει νόημα. Δεν είναι καλό. Και ενώ για τον Κώστα Καραμαλή, τον οποίο εκτιμά και ξέρω ότι οι σχέσεις τους είναι πολύ καλές, οι πολιτικές σχέσεις, είπε ότι δεν θα βλάψει την παράταξη, είναι βαθιά παραταξιακός και λόγω ονόματος δεν θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης. Εδώ υπάρχει όμως μια υποκρισία από την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη. Διότι εμφανίζεται ως παραταξιακή. Το 2012, κυρία Μπακογιάννη μου, εσείς δεν βλάψατε την παράταξη όταν κάνατε δικό σας κόμμα? Είναι γνωστά αυτά, καταγεγραμμένα. Το 2012 η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό το Σαμαρά κατέβηκε στις εκλογές και η κυρία Μπακογιάννη δεν ήταν με την παράταξή της, την οποία τώρα θεωρεί ότι ο Σαμαράς τα βλάψει κάνοντας κόμμα και παίρνοντας ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία τότε. Και στις εκλογές του 2012 πήρε 2,2% η κυρία Μπακογιάννη. Και όταν κατάλαβε ότι στις επαναληπτικές εκλογές δεν θα παίρνουν τα 1%, τότε έριξε τον εγωισμό της και έγινε η περιβόητη συνάντηση και τα βρήκανε με τον κύριο Σαμαρά και κατέβηκε στις δεύτερες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη. Τότε δηλαδή, όταν κάνατε το κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κυρία Μπακογιάννη, εσείς δεν βλάψατε την παράταξη για την οποία μιλάτε τώρα, ότι θα βλάψει ο Σαμαράς? Ρωτώ τώρα εγώ, έτσι. Για να δούμε και το δεύτερο βίντεο, το οποίο ανήρτησε το επιτελείο, το επικοινωνιακό επιτελείο του κύριου Σαμαρά.
2: Εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον?
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
3: Εγώ που κολλάω?
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
2: Δεν έχεις καταλάβει, καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή, γιατί πιστεύω?
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο, στο οποίο σε κάποια έχει δίκιο ο Σαμαράς, σε κάποια δεν έχει δίκιο. Να ξεκινήσω από αυτά που έχει δίκιο. Μάλλον να ξεκινήσω από αυτά που δεν έχει δίκιο. Εδώ τώρα παίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς λέει ότι έχει 20, έπεσε, λέει, από το 40 στο 20. Δεν είναι ακριβώς το 20. Ακόμα και σε πρόθεση ψήφου, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο υψηλό από το 20. Στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον είναι 24%. Σε επίπεδο αποτελέσματος κάλπης είναι στο 28% το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Διότι όταν είχαμε το Σάλο που προκλήθηκε από τα ομόφυλα ζευγάρια και την ψήφιση του νομοσχεδίου κτλ., η Νέα Δημοκρατία όντως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πλήρωσε πολιτικά αυτή την επιλογή, την προσωπική επιλογή που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, και από το 41% των εθνικών εκλογών έπεσε στο 28% των ευρωεκλογών. Άρα σε επίπεδο ψήφου από το 41 πήγε στο 28, σε επίπεδο δημοσκοπήσεων είναι στο 24, 25, 26 στην πρόθεση ψήφου. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Αλλά άλλο πρόθεση ψήφου, άλλο εκτίμηση αποτελέσματος. Άρα δεν είναι στο 20% που λέει ο Σαμαράς, είναι υπερβολικό σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ουσία, έχει απόλυτο δίκιο ο Σαμαράς. Έγιναν κάποιες επιλογές στη Νέα Δημοκρατία που πλήγωσαν βαθύτατα το ιδεολογικό και πολιτικό υπόστρωμα της παράταξης και σε επίπεδο παράδοσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας. Η ακρίβεια, παραδείγματος χάρη, είναι ένα δεινό πρόβλημα στο οποίο δεν μπορεί να δώσει λύση αυτή η κυβέρνηση. Και όσο δεν μπορεί να δώσει λύση αυτή η κυβέρνηση, τόσο, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να κάνει όνειρο ότι θα ξεπεράσει το 30%. Δηλαδή θα είναι όνειρο θερινής νυχτός, και με κόμμα Σαμαρά και με την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που θα γίνουν, όποτε γίνουν, να ξεπεράσει το 30%. Θα μου πείτε, αν ο Μητσοτάκης πάρει 30% στις πρώτες κάλπες και ο δεύτερος Τσίπρας έχει 17-18%, δεν θα είναι μια νίκη Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι θα έχει μια πτώση της τάξης των 10 μονάδων, 11 μονάδων? Ναι, θεωρώ ότι θα είναι νίκη του Μητσοτάκη. Εάν πάρει αυτό το ποσοστό στις εκλογές, στις πρώτες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάρει 30% και με διαφορά άνω το 10 μονάδων από το δεύτερο, θα είναι νίκη παρά το γεγονός ότι θα έχει χάσει 10-11 μονάδες από τις τελευταίες εκλογές. Διότι τρίτη θητεία κανένας δεν έκανε στην Ελλάδα και θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα θέσει τις βάσεις για την τρίτη θητεία. Διότι αν πάρει 30%, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και στις δεύτερες εκλογές το 30% είναι σίγουρο ότι θα τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι που μπορεί να φτάσει δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ να κάνω εκτίμηση της κατάστασης που θα δούμε σε λίγο καιρό. Αλλά το μόνο βέβαιο θα είναι πάνω από 30%. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο αριθμός της Νέας Βουλής δεν θα είναι ο αριθμός της πρώτης Βουλής. Αν στην πρώτη Βουλή καταφέρουν και 9 κόμματα που μπουν στη Βουλή, στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι και 7 αυτά τα κόμματα, μπορεί να είναι και 6. Οπότε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξακομματικής ή εφτακομματικής βουλής με την πόλωση που θα υπάρχει και με το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος ή κυβερνησιμότητα, ακόμα και 3-4 μονάδες να πάρει η Νέα Δημοκρατία συν και το 30 να το κάνει 34, θα είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία, που δείγμα το ότι μπορεί να επιβληθεί και μια συνεργασία με κάποια από τα κόμματα. Ποια είναι αυτά τα κόμματα, δεν μπορώ να τα πω εγώ τώρα, ονοώ. Αυτή είναι και η εκτίμησή μου. Μια βεντέτα Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας, ή για την ακρίβεια οικογένειας Μητσοτάκη με Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται ότι συνεχίζεται πολιτική βεντέτα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί με τα δύο τελευταία θέματα της εκπομπής.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά για να πάμε στον πολιτισμό που ενώνει, και πραγματικά αυτό που βλέπω τη φετινή χρονιά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με διοργανωτή το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη Θεσσαλονίκη είναι όντως μια χρονιά με ένα καλοκαίρι το οποίο είναι το καλοκαίρι της Θεσσαλονίκης και του πολιτισμού. Είναι έτσι, κύριε Γάκη? Καλημέρα στον Αντιδήμαρχο.
12: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι το φετινό είναι πάρα πολύ γεμάτο και για τους Θεσσαλονικείς που θα είναι Θεσσαλονίκη, αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης, γιατί υπάρχουν θεσμοί όπως ας πούμε το Solus Festival που ξεκινάει σήμερα, που έχει σαν σκοπό να αναδείξει και τους καλλιτέχνες, αλλά να αναδείξει και ιστορικά μνημεία και το πόσημα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια. Ο κόσμος το αγκάλιασε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Έτσι λοιπόν χώροι όπως σήμερα το ανάκτορ του Γαλέριου στην πλατεία Ναβαρίνου, η Ρωμαϊκή Αγορά, η Ροτόντα, οι 12 Απόστολοι και πολλά άλλα ιστορικά σημεία της Θεσσαλονίκης και το Πόσημα θα είναι γεμάτα με μουσικούς, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, εκτός από τη Ροτόντα που είναι μεν ελεύθερη, αλλά θα πρέπει να έχουν ειδικό δελτίο, το οποίο μπορούν να το προμηθευτούν όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την συναυλία μέσω από την More.com, να μπουν δηλαδή στην εφαρμογή της More.com κρατήσεως εισιτηρίων και θέσεων. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ελεύθερη είσοδος, το τονίζω. Απλά πρέπει να έχουν εκδώσει κάρτα εισόδου. Και αυτό πάει όλο τον Ιούλιο. Και βέβαια παράλληλα είναι και οι γιορτές του Ανοιχτού Θεάτρου στο Θέατρο Κήπου.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι πληθώρα εκδηλώσεων, αλλά αυτό πραγματικά που μας είπατε για το Soloist Festival είναι όντως κάτι διαφορετικό. Έτσι, σημεία έτσι, όπως η πλατεία των 12 Αποστόλων, το ανάκτορο του Γαλερίου, το αμφιθέατρο.
12: Το ανάκτορο του Γαλερίου σήμερα, ναι. Είναι στις 9 η ώρα, είναι για πρώτη φορά μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς.
12: Που ανοίγει και γίνεται για συναυλία με ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό φωτισμό. Αύριο η Παυλίνα Βουλγαράκη στην πλατεία των 12 Αποστόλων, ένα πολύ χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης.
0: 9 η ώρα θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις.
12: Όλα έχουν 9 η ώρα έναρξη. Μετά πάμε στην Νέα Παραλία στο Θέατρο Κήπο των Εποχών την Τετάρτη. Την Πέμπτη στο Ισλαχανέ, που είναι στην Οδό Ζωγράφου. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο Δύο Αρχαίας Αγοράς. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου
0: στη Ροτόντα,
12: στη Ροτόντα με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, την Εμιρτόβα Παθανασίου και τον Δημήτρη Τηλιακό από την Εθνική Λυρική. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού την 5η 16 Ιουλίου και μετά Τετάρτη 22 Ιουλίου είμαστε στις Ομπρέλες Ζογκολόπουλου, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο θέαμα και μουσικό αλλά και εικαστικό κάτω από το γλυπτό του Ζογκολόπουλου. Θα στηθεί ένα μεγάλο λευκό πιάνο όπου με θέα τη θάλασσα και τον Όλυμπο θα μπορούν οι Θεσσαλονικείς να θαυμάσουν εξαιρετική μουσική. Και κλείνουμε πάλι με το Αμφιθέατρο Κήπο των Εποχών την 5η 23 Ιουλίου.
0: Και πρέπει να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη έτσι για το κοινό.
12: Ναι, ναι, ναι. Είναι ελεύθερη πλήρως.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Η μόνη εξαίρεση είναι η Ροτόντα που για να πάει κάποιος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει κάρτα εισόδου.
0: Κάρτα εισόδου στην Ροτόντα. Σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις ελεύθερα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αντιδήμαρχε, σε μια περίοδο έτσι που ο κόσμος δυσκολεύεται, πάντοτε δυσκολευόταν και συνεχίζει και δυσκολεύεται, να μπορεί να παρακολουθήσει τέτοιου επίπεδου εκδηλώσεις δωρεάν, είναι μια προσφορά της αυτοδιοίκησης και του Δήμου Θεσσαλονίκης στον κόσμο και στους δημότες αυτής της πόλης. Σας ευχαριστώ.
12: Επίσης, να ξέρουν οι ακροατές σας ότι η διαδικασία επιλογής έγινε με ανοιχτή πρόσκληση, με open call. Υπήρχαν περίπου 70 συμμετοχές. Από αυτές η επιτροπή, από διακεκριμένους μουσικούς της πόλης, επέλεξαν από αυτές τις προτάσεις και νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ακουστικό αλλά και οπτικό θέαμα.
0: Έγινε, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Γιάκης, αντιδήμαρχος τουριστικής ανάπτυξης και πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τον ακούσαμε για αυτές τις εντυπωσιακές εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα με ένα θεσμό, ας το πούμε, που ο οποίος είναι για τρίτη χρονιά ο θεσμός του Soloist Festival. Και πάμε στα αθλητικά μας. Αθλητικά, Μουντιάλ, το οποίο βρίσκεται έτσι στην κορύφωσή του. Γενικά μπορώ να πω ότι από το φετινό Μουντιάλ είμαι εντυπωσιασμένος. Από τους αγώνες, από την ποιότητα, από όλα, από τον κόσμο, οι κερκίδες είναι κατάμεστες. Βλέπω γήπεδο των 60-65.000 να μην πέφτει καρφίτσα μέσα. Γενικότερα είναι ένα πετυχημένο Μουντιάλ και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Έχουμε έτσι πολλές ανατροπές. Χθες, παραδείγματος χάρη, είχαμε την επική πρόκριση της Νορβηγίας, η οποία τα κατάφερε. Ήταν και λίγο πιο τυχερή, είχε και το Χάλαντ, διότι όταν έχεις ένα παίκτη που βάζει την μπάλα στα δίχτυα, αντιθέσει με τη Βραζιλία, η οποία έχασε πέναλτι, έχασε 3-4 ευκαιρίες κλασικές, διότι δεν είχε παίκτη να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Και δεν ήταν η Βραζιλία που είχαμε συνηθίσει, δεν το συζητάμε. Αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε να προκριθεί χθες. Λοιπόν, η Νορβηγία είχε το Χάλαντ και έκανε τη μεγάλη επική πρόκριση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε στους 8 στα προημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, και μετά στο άλλο παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό και αυτό το παιχνίδι. Όχι τόσο για την ομάδα που πέρασε, που είναι εντάξει, η Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα από το Μεξικό και πέρασε στους 8, αλλά για τον τρόπο που πέρασε, που έμεινε με 10 παίκτες νομίζω από το 53, από το 52, έγινε συγκλονιστικό παιχνίδι και το παιχνίδι Μεξικού-Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη τα πρώτα δύο ζευγάρια των προημιτελικών, Μαρόκο-Γαλλία και Νορβηγία-Αγγλία. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τα σημερινά παιχνίδια για να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια και ποια θα είναι τα επόμενα δύο ζευγάρια που μπορεί, θα είναι ή η Πορτογαλία ή η Ισπανία που παίζουν σήμερα ή η ΙΠΑ ή το Βέλγιο που παίζουν επίσης σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες ή η Αργεντινή ή η Ελβετία ή η Ελβετία ή η Αργεντινή ή η Αίγυπτος ή η Ελβετία ή η Κολομβία θα είναι τα ζευγάρια που θα συνθέσουν το παζλ των προημιτελικών. Σάκης Γκίνας στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Σάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
13: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Είναι το πιο, ένα διαφορετικό Μουντιάλ. Σίγουρα το πιο επιτυχημένο σε επίπεδο τηλεθέασης. Έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από όλα τα Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Απόλυτα πετυχημένο.
13: Στην ιστορία.
0: Η διεύρυνση τελικά έκανε καλό.
13: Ναι, και οι χώρες που έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Γιατί είναι και ένα τουριστικό Μουντιάλ. Έχει άλλες ιδιαιτερότητες. Πάνε για τουρισμό οι περισσότεροι. Οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Πάνε για να δουν μια ατραξιόν και γεμίζουν τα γήπεδα. Το ίδιο συμβαίνει και στον Καναδά. Έχει πάνω από 6 δισεκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές. Ρεκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ. Στα 100 χρόνια που υπάρχει ο θεσμός, 96% θα κλείσει το 2030. Ρεκόρ εισπράξεων, τζίρου γενικά γύρω από το Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τώρα, ανακοινώθηκε από τη FIFA πρόσφατα ο υπολογισμός, η εκτίμηση, η αρχική επιβεβαιώνεται. Μιλάμε για ρεκόρ και μεγαλύτερο από το Κατάρ που ήταν το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ τζίρου γύρω από το Μουντιάλ. Πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, διαφημίσεις, χορηγοί, τηλεοπτικά δικαιώματα, κυριολεκτικά ένας χαμός. Είχαμε και νεωτερισμούς όπως αυτό με το για το διάλειμμα, σαν ένα μικρό time out μέσα στο ημίχρονο, πειράχθηκε το απαράβατο του 90 λεπτού που πάντα υπήρχε στο ποδόσφαιρο για λόγους διαφημιστικών δικαιωμάτων. Ήταν επιτυχημένο, πολύ φοβάμαι, δεν είναι κάτι φοβερό. Εγώ δηλαδή δεν ασπάζομαι την άποψη αυτή ότι καταστρέφει το ποδόσφαιρο, αυτό το cooling break, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
13: Ότι θα μεταφερθεί από ό,τι λένε και στους ευρωπαϊκούς αγώνες κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε, το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο, ένα φοβερό επαγγελματικό θέαμα που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Άρα εδώ αυξήθηκαν οι χορηγοί, αυξήθηκαν τα έσοδα της ΓΗ και της FIFA. Μάλλον θα το πάρει και η UEFA και κατά τόπους ομοσπονδίες.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα όσον αφορά τα αποτελέσματα δύ ομάδες ήδη που αποτελεί μια μικρή μεγάλη έκπληξη η συμμετοχή τους στους 8. Είναι το Μαρόκο, είναι και η Νορβηγία.
13: Και παραλίγο θα είχαμε τρίτη. Το είδε στο Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια. Απίστευτο, φοβερό δηλαδή, παιχνίδι. Φοβερό
13: μιλάμε
0: παιχνίδι.
13: Τώρα για μεγάλη
0: αυτή
13: τύχη.
0: Αυτή θα ήταν πολύ μεγάλη,
13: παραλίγο, πολύ μεγάλη έκπληξη. Πλησίασαν, έφτασαν στην πηγή, δεν ήπια νερό. Εκεί μια κεφαλιά από τους Αργεντινούς έδωσε την πρόξη. Τέλος πάντων, χθες η Νορβηγία, η Βραζιλία, νομίζω ότι είναι τέλος εποχής. Αυτή δεν ήταν Βραζιλία, το λέγαμε από την αρχή. Μόνο οι φανέλες θύμιζαν τη Βραζιλία. Ο Αντσελότη προσπάθησε να σημαδέψει τα σημάδευτα.
0: Δεν μπόρεσε.
13: Με αποτέλεσμα να τους κερδίσει.
0: Είναι κρίμα για αυτή τη μεγάλη σχολή ποδοσφαίρου. Όχι ότι χθες δεν έπαιξε άσχημα, αλλά
13: δεν έχει
0: ότι
13: παίχτες,
0: είναι μια μικρή, μια ομάδα μικρού βεληνικούς.
13: Με μέτριους παίχτες. Παλιά καθώς.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να χάνει πέναλτι έτσι όπως το έχασε. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι δυνατόν να φεύγουν οι Νορβηγοί μπροστά τόσο εύκολα και να.
13: Και γιατί επίσης δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι να δεις Βραζιλία, καθώς πάντα κάθεσαι να δεις, καθώς να δεις Βραζιλία για τους μεγάλους, για τους παιχταράδες.
0: Ναι.
13: Αυτή είναι μόνο Βινίσιος.
0: Ας αφήσουμε τη Βραζιλία, ας πάμε στα δύο σημερινά παιχνίδια.
13: Ναι.
0: Πορτογαλία-Ισπανία. Τι βλέπεις εδώ?
13: Πορτογαλία-Ισπανία, εδώ βλέπω διπλό.
0: Ισπανία δηλαδή.
13: Ναι. Αν και είναι δύο ομάδες με την ίδια
0: φιλοσοφία,
13: με την ίδια φιλοσοφία ποδοσφαιρική, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα επικρατήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Οι Ισπανοί όμως έχουν εντύπωση.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
13: Σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
13: Και φορτσάρουν. Και δεν μπορεί να τους πάρει την μπάλα εύκολα. Θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον να τους δούμε αν περάσουν και οι Γάλλοι από το Μαρόκο στον ημιτελικό. Εκεί θα είναι η πρώτη κόντρα των Γάλλων πραγματική.
0: Δηλαδή στην ουσία. Μισό λεπτό θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Πάμε μετά. ΗΠΑ με ποιον παίζει, με το Βέλγιο.
13: Ναι,
0: ΗΠΑ
13: εδώ Βέλγιο. Έχουμε ένα σκάνδαλο. Ανεστάλλει η τιμή της τιμωρίας του Μπαλογκάν. Να μην, τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα λέμε αυτά. Γίνεται ένας χαμός για να ευνοηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπαλογκάν είναι καλύτερος παίκτης για να παίξει στον αγώνα με το Βέλγιο.
0: Πάντως δεν έχουν κακή ομάδα οι Ηνωμένες.
13: Όχι, καθόλου κακή. Ποτσετίνο,
0: και με βάση το Βέλγιο, το οποίο δεν έδειξε μέχρι στιγμής κάτι το φοβερό,
13: έχουν πιθανότητα.
0: Το είναι το φαβορί για
13: αυτό. Αν όχι το φαβορί, είναι σίγουρα 50-50.
0: Και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής που θα πάει στους 8.
13: Θα πάει στους 8.
0: Είναι μεγάλη. Θα είναι και αυτό μια έκπληξη.
13: Τεράστια έκπληξη.
0: Δηλαδή μετά το Μαρόκο και την Νορβηγία να έχουμε και Αμερική στους 8. Είναι μια έκπληξη.
13: Πολύ μεγάλη.
0: Και μετά, αν έχουμε ημιτελικά, θα διασταυρωθούν και θα έχουμε το πολύ πιθανό να έχουμε το Γαλλία που θα περάσει το Μαρόκο. Αυτό εκτιμώ.
13: Με Ισπανία.
0: Με Ισπανία που μάλλον θα περάσει την Αμερική. Γαλλία-Ισπανία, α το πούμε, να έχουμε το πιο πιθανό ζευγάρι του ημιτελικού. Απέναντι σε ένα ζευγάρι το οποίο μπορεί να είναι, να είναι συγκλονιστικό αυτό που θα δούμε. Αγγλία-Αργεντινή.
13: Ωραίο. Μετά το 86 και
0: το
13: χέρι, 86. Το χέρι του Θεού του Μαραντόνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχουμε το Γαλλία.
13: Και το περίφημο δεύτερο γκολ που είχε μετά τα νησιά Φόκλαντ. Ήταν, θυμάστε, είχε γίνει, είχε πολιτικοποιηθεί εκείνο το παιχνίδι. Ήταν λίγο μετά την περίοδο των νησιών, της μάχη του πολέμου Αργεντινής.
0: Και μπορεί, πάνω το σχέρι, να έχουμε και ένα μεγάλο τελικό, λέω τώρα εγώ, Αργεντινή-Γαλλία. Αν και οι Άγγλοι εμφανίζονται 7 ψυχοί. Και όλα είναι πιθανά να κάνουν.
13: Ναι, μην πάνε τόσο μακριά, Βασίλη.
0: Κατά την άποψή μου, τρεις είναι οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το Μουντιάλ, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα. Τα τρία φαβορί είναι Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία.
13: Να σε πω, εγώ τι βλέπω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί, γιατί βλέπεις ότι οι Αργεντινοί με το ζόρι κερδίζουν το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
13: Άρα πώς μπορεί να τους βάλεις εκεί, ας πούμε. Είναι. Εμένα μου δημιούργησαν αμφιβολίες. Εκτός και αν τους υποτίμησα και πεις ότι.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής η πορεία και η Αγγλία, πάντως χάρη με το ζόρι, κέρδισε το Κονγκό.
13: Ναι, αλλά με το Μεξικό είδες ότι ναι, σωστά. Ναι,
0: εκτιμώ ότι πλέον η ψυχολογία αυτή τη στιγμή είναι με τους Άγγλους και πολύ πιθανό να έχουμε την παρουσία της Αγγλίας που δεν θα είναι έκπληξη να φτάσει η Αγγλία τελικό.
13: Μεγαλία.
0: Αλλά με Γαλλία, ναι.
13: Δεν θυμάμαι αν έχουν ξαναπαίξει κιόλας.
0: Ναι, ναι. Αγγλία-Γαλλία θα είναι ένας πραγματικά πολύ μεγάλος.
13: Θα είναι ένας ευρωπαϊκός τελικός φοβερός.
0: Εκτός και αν κάνει η Αργεντινή σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περάσει αυτή στον τελικό. Για να έχουμε εκπροσώπηση της Λατινικής Αμερικής.
13: Ναι, ναι, για να έχουμε έναν τελικό δύο υπήρων. Θα δούμε τώρα, απλά να επαναλάβουμε σήμερα τα μάτς, τις ώρες. Στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
0: Το πρώτο θα το δούμε, δεν το συζητάμε. Το δεύτερο είναι δύσκολο.
13: Στον ύπνο μας, στο όνειρό μας.
0: Θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα μάθουμε το αποτέλεσμα.
13: Και αύριο Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 νωρίς και Ελβετία-Κολομβία στις 11 επίσης νωρίς. Αυτά μπορεί να τα δούμε και τα δύο.
0: Βέβαια θα τα δούμε και τα
13: δύο. Αν δεν δουλεύουμε στις 7. Λοιπόν, που σημαίνει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία και πάμε να επαναλάβω και τα ήδη τα δύο πρώτα ζευγάρια, Γαλλία-Μαρόκο. Νορβηγία-Αγγλία για τους 8 και τα άλλα δύο ζευγάρια θα προκύψουν από τους νικητές των αγώνων Πορτογαλία-Ισπανία ΗΠΑ Βέλγιο και Αργεντινή-Αίγυπτος Ελβετία εναντίον Κολομβίας.
0: Δύο κουβέντες για το τι θα ακούσουμε στην εκπομπή σου σε πολύ λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
13: Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα για το Μουντιάλ βέβαια, εκεί θα επικεντρωθούμε. Η εσωτερική επικαιρότητα ακόμα δεν δίνει αφορμές για σοβαρές συζητήσεις, Βασίλη, διότι. Ο ΠΑΟΚ έχει στα φιλικά κερδίζει 4-0, 4-1.
0: Με ανησυχούν αυτές οι τεσσάρες.
13: Δεν μετράνε τα αποτελέσματα στα φιλικά. Είτε ναι, τρώει 4.
0: Με ανησυχούν όμως. Μήπως υπάρχει εφησυχασμός που κάποιοι ότι η ομάδα ρολάρει καλά. Όχι, και δεν γίνουν μεταγραφές.
13: Το είπε ο προπονητής. Ότι χρειαζόμαστε παίχτες για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Πότε θα
13: το είπε και είναι και ψαρωμένος. Φαντάσου να μην ήταν. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρη κατάσταση. Δεν πρέπει. Τώρα, αυτά τα λέμε 100 χρόνια. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές, για να βγάλουν συμπεράσματα. Δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Να πω και δύο κουβέντες.

0: Δηλαδή έχουμε budget τα οποία είναι τα πρώτα στην Ευρώπη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ και του Άρη που ανεβαίνουν, αλλά εθνική. Είναι φτιαγμένα όλα με ξένους παίκτες. Ναι. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε
1: πολύ
0: ένα ταλέντο.
1: Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Και φτάσαμε στο σημείο της ντροπής να χάνουμε από την Πορτογαλία και
1: τη Ρουμανία.
0: Λοιπόν, και η ευθύνη βαραίνει και τον προπονητή, τον κύριο Σπανούλη. Έτσι, δεν το συζητάμε. Έχει μερίδιο ευθύνης και αυτό.
1: Που εδώ φαίνεται ότι αυτό τώρα προπονητής εθνικής ομάδας και ομάδας δεν είναι και πολύ καλό. Γιατί προφανώς αυτό επηρεάζει και
0: όχι,
1: τη δουλειά.
0: Όχι, δείχνει το άλλο. Μερικές φορές κάποιοι
1: επηρεάζει
0: είναι
1: και τη δουλειά του τον Άρη.
0: Είναι και υπερτιμημένοι. Ναι. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι αν δεν έχεις ομάδα, ο καλύτερος προπονητής του να είσαι.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν γίνεται τίποτα.
1: Και τώρα τι θα υπερισχύει η ψυχολογία του Σπανούλη που είναι στα τάρταρα με την εθνική ομάδα ή η ψυχολογία του Σπανούλη που πρέπει να χτίσει ένα νέο Άρη. Δηλαδή λίγο εδώ.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα οπαδικά.
1: Είναι αμφιλεγόμενο.
0: Με ενδιαφέρει γιατί
1: όχι, θέλω να πω ότι.
0: Όταν είχαμε, όταν είχαμε την αυτοκρατορία του Άρη στο μπάσκετ και τον Μπάουκ, ο οποίος ήταν τρομερή ομάδα και προσπαθούσε να φτάσει στον Άρη, είχαμε και μια εθνική ομάδα με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, τον Φασούλα, που πήρε ευρωμπάσκετ και κυριάρχησε, ήταν στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ. Και τώρα έχουμε μια ομάδα ντροπή. Που βασίζεται μόνο στον Αντετοκούμπο, όταν θα έρθει ο Αντετοκούμπο. Είναι εθνική Αντετοκούμπο δηλαδή αυτή.
1: Όταν θα έρθει.
0: Και όταν λείπει ο Αντετοκούμπο και οι αδελφοί του, τα αδέλφια του όλα, τα οποία και αυτή έχει γίνει μπάσκετ του Αντετοκούμπο η εθνική ομάδα.
1: Γινόμαστε τσίρκο.
0: Γινόμαστε ρεζίλοι.
1: Ναι,
0: και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να προβληματίσει αυτού που πρέπει.
1: Εγώ το είπα προηγουμένως αυτό για το διπλό ρόλο προπονητή σε ομάδα κτλ. Που μάλλον και δεν στέκει και πάρα πολύ γιατί δεν ξέρω πού είναι το μυαλό του. Είναι στην Εθνική, είναι στον Άρη, είναι και στους δύο. Πόσα μυαλά έχει.
0: Λοιπόν, περισσότερα από Σάκη Γκίνα σε πολύ λίγο. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή τον ακούτε 12 παρατέταρτο με 12 στις θέσεις και απόψεις και 12 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου μέχρι και τη μία στην αθλητική εκπομπή του FM100. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τους Δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μιλά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη. Αντίστοιχα, την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά, τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, τον Περιφερειακό Συντονιστή Χαρόλα Μποστεργιάδη, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των Αρμόδιων Υπηρεσιών. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών όπου έχει περιοριστεί μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο, λαμβάνοντας γρήγορες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να ζωπηρώσουν επιχείρηση που ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Επίσης, πολύ υψηλός κατηγορίας κινδύνου 4 εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς η καύση ανακυκλώσιμων και βιομηχανικών υλικών επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Το 112 έστειλε μήνυμα σε κατοίκους πολλών περιοχών, ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν την εισρωή καπνού στα σπίτια τους. Το στίγμα των κρίσιμων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη του αύριο έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο πλαίσιο του Balkan Forum που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με το Ελληνοβουλγαρικό Επιμελητήριο. Ο Υπουργός ανέδειξε τον νευραλγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και των λιμένων της στους εμπορικούς διαδρόμους που αναπτύσσονται στην ευρύτερη Βαλκανική και όχι μόνο περιοχή, και ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην Ινδία. Σε λίγες εβδομάδες, είπε ο Υπουργός, επεκτείνεται το μετρό στην Καλαμαριά, μειώθηκε 15% η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης από το μετρό, με την επέκτασή του θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Το flyover είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο, θα εξυπηρετούνται 10.000 οχήματα ανά ώρα. Χτίζουμε 16 σύγχρονα σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Για 25 χρόνια θα αναλάβει ιδιώτης τη συντήρησή τους, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ ξεκίνησε την πορεία της στους δρόμους της Τεχεράνης σήμερα το πρωί. Ένας τελευταίος δημόσιος φόρος τιμής στον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην Ιρανία.

0: Ελληνική κρατική τηλεόραση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, με τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, θα τελειώσει το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής, που είχε το χαρακτήρα του μαραθωνίου, ένα Μουντιάλ με 104 παιχνίδια, 48 ομάδες, έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης και εισπράξεων. Αναδεικνύοντας το ποδόσφαιρο για άλλη μια φορά στην μέγιστη εκδοχή του, το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο στον κόσμο και βέβαια μακράν, και αυτό είναι δεδομένο, το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον πλανήτη.

Πλέον η φάση των 8, η οποία σχηματοποιείται, έχει κάποιες ομάδες που θεωρούνται έκπληξη, όπως συμβαίνει στα περισσότερα Μουντιάλ. Σε αυτή την περίπτωση είναι το Μαρόκο που θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στον ένα από τους προημιτελικούς και η Νορβηγία που θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών και θα προκύψουν από τους νικητές των αγώνων Πορτογαλία, Ισπανία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Από εδώ θα προκύψει το ένα ζευγάρι των προημιτελικών από τους νικητές των δύο αγώνων και επίσης το δεύτερο ζευγάρι και τελευταίο των προημιτελικών θα προκύψει από τους νικητές των αγώνων Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Συνεπώς υπάρχει περιθώριο και για περισσότερες εκπλήξεις πέραν από τις δύο που έχουμε μέχρι τώρα. Όχι βέβαια ότι είναι καμιά τεράστια έκπληξη το Μαρόκο. Έχει μια συνεχή αξιόπιστη παρουσία στα Μουντιάλ, όπως και η Νορβηγία, η οποία σήμερα πολλοί την ανακάλυψαν παριστάνοντας ότι ανακάλυψαν την Πυρίτιδα. Η Νορβηγία έκανε την πρώτη εμφάνισή της σε Μουντιάλ το 1938, προπολεμικά δηλαδή. Και είναι μια χώρα που έχει παράδοση και στον, δεν έχει μόνο το Χάλαντ, έχει παράδοση και κουλτούρα και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο.

0: Όπως κάναμε και την περασμένη Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την στατιστική ανάλυση των αγώνων στους 16 και βέβαια και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο τι μέλη γενέστε, στις προβλέψεις δηλαδή για τα παιχνίδια των προημιτελικών. Θα το κάνουμε αυτό με την αρρωγή του Κώστα Γαλάνη, του ιδρυτή της Γαλάνη Sports Data, ο οποίος ήταν μαζί μας και το χειμώνα και μας βοήθησε πάρα πολύ για να δούμε το ποδόσφαιρο από την πλευρά των αριθμών και της στατιστικής επιστήμης. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις ως ένα γενικότερο σχόλιο αν θεωρεί, αν τα μάτς, τα αποτελέσματα των αγώνων, θέλω να πω, ήταν δίκαια σε συσχέτιση με τις αγωνιστικές επιδόσεις των ομάδων.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές ναι ήταν. Όταν λέμε σε γενικές γραμμές, την πλειοψηφία τους. Εμείς είχαμε κάνει και κάποια πρόγνωση την προηγούμενη εβδομάδα για τα μάτς των 32 και στην πλειοψηφία πέσαμε μέσα. Υπήρξαν 2-3 εκπλήξεις. Μία από αυτές βεβαίως ήταν το γεγονός ότι εγώ περίμενα το Κονγκό που έπαιζε με την Αγγλία. Μιλάμε τώρα για μία φάση πιο πριν, έτσι.
0: Ναι.
1: Να είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Έληξε χ. Δεν πέσαμε έξω. Έληξε νίκη υπέρ της Αγγλίας. Δεν πέσαμε έξω, αλλά ήταν κάτι το οποίο εγώ το περίμενα. Περίμενα, ας πούμε, την Αγγλία πιο αδύναμη. Για πολλούς λόγους. Και αντίστοιχα και την Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Το περίμενα μεγαλύτερη άνεση νίκη της Αργεντινής, δεν έγινε έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Να πούμε ότι σε ό,τι είχες προβλέψει δεν υπήρχε αστοχία όσον αφορά την ομάδα που προκρίθηκε. Μπορεί να υπήρχαν λίγες αστοχίες όσον αφορά το αποτέλεσμα του 90 λεπτού, αλλά όποιος έπαιξε τελικό νικητή ομάδα που προκρίθηκε, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, δεν έχασε.
1: Εκεί που έπεσα έξω χωρίς να έχω προλάβει να το πω, έτσι, γιατί εντάξει, τρέξανε 4 μάτς μέσα στην εβδομάδα, όπου δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε πρόγνωση σε αυτά, γιατί δεν ξέραμε ποιοι θα προκριθούν. Αυτά οφείλω να σου πω το εξής. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τη φάση των 16. Ο Καναδάς με το Μαρόκο ήταν για μένα έκπληξη. Όχι γιατί δεν είναι δυνατό το Μαρόκο, απλώς γιατί ο Καναδάς είχε μια διαφορά γκολ 6 και το Μαρόκο 4, με αποτέλεσμα να περιμένω περισσότερο τον Καναδά. Και σαν γηπεδούχος, ας πούμε, και σαν να έχει μια μεγαλύτερη, ισχυρότερη αντίδραση ή αντίσταση σε σχέση με αυτό με το 0-3 που έληξε το μάτς. Δηλαδή το αποτέλεσμα δείχνει άνετη επικράτηση του Μαρόκου.
0: Ναι, ενώ τα στατιστικά δεν οδηγούσαν σε κάτι τέτοιο πριν από την έναρξη του αγώνα.
1: Ναι, οδηγούσαν περίπου σε ένα ισόπαλο μάτς, έβαζα όμως ένα σύν στον Καναδά λόγω του ότι είχε μια μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Mm-hmm. Πάση περιπτώσει, μικρό το θέμα.
0: Στο Βραζιλία-Νορβηγία, τι έγινε εκεί?
1: Καταρχάς έχουμε να πούμε το εξής. Εμένα η πρόγνωσή μου ήταν υπέρ της Βραζιλίας. Ότι θα κέρδιζε η Βραζιλία. Το λέω έτσι ειλικρινά. Όμως, ας πούμε για παράδειγμα, η Νορβηγία είχε δεχθεί 8 γκολ. Έτσι, είχε δεχθεί 8 γκολ εναντίον μιας Βραζιλίας και θα έπαιζε εναντίον μιας Βραζιλίας που είχε δεχθεί 2. Τι περιμένεις εδώ πέρα? Περιμένεις, ας πούμε για παράδειγμα, μια Βραζιλία να παίξει πιο σκληρά άμυνα από ότι έπαιξε η Νορβηγία που είχε δεχθεί 8 γκολ και τελικά συνέβη το αντίθετο. Η Νορβηγία έπαιξε πολύ σκληρά άμυνα. Εγώ μπήκα στον πειρασμό. Είναι το πρώτο μάτς που είδα ολόκληρο του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Παρότι δεν συνηθίζει να βλέπεις μάτς.
1: Παρότι δεν συνηθίζω να βλέπω. Και θαύμασα δύο πράγματα. Την ταχύτητα της μπάλας. Δηλαδή μιλάμε για ένα ταλέντο της Βραζιλίας. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή. Και το άλλο ήταν την άνεση του Χάλαντ να βλέπει την εστία. Μιλάμε για και σε φάσεις που σκόραρε και σε φάσεις που δεν σκόραρε. Ο Χάλαντ είναι σπουδαίος παίκτης. Πραγματικά δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Τον έβλεπα σαν αποτέλεσμα, σαν σκορ, σαν επίδοση. Δεν τον έβλεπα σαν παίκτη την ώρα του μάτς. παίζει με μια απίστευτη άνεση. Είναι, μου θυμίζει κάτι, έχει κάτι από τον Ιμπραήμοβιτς, τον παλιό.
0: Ναι, στο επίπεδο του killer, του σκοράρισματος.
1: Του killer, όπου σκοράρω με μια άνεση. Εγώ θυμάμαι κάτι ψαλίδια του Ιμπραήμοβιτς, κάτι πράγματα ας πούμε, τα οποία τώρα προχθές έκανε μια ανάποδη, ένα ανάποδο σούτ, όχι ψαλίδι, ένα ανάποδο σούτ έτσι ο Χάλαντ προς την εστία, όπου βεβαίως λες, κάτσε ρε φιλαράκο, πώς το πιάσει αυτό. Είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Πάμε στα δικά σου τώρα.
1: Πάμε. Λοιπόν, βεβαίως και η Αγγλία με το Μεξικό ήταν μια...
0: Πριν πάμε στην Αγγλία με το Μεξικό, η στατιστική αποτύπωση του Βραζιλία-Νορβηγία, ποια είναι, την έχουμε?
1: Την έχουμε, δεν είναι... νομίζω έτσι όπως το έβλεπα εκείνη την ώρα, στο πω τώρα μια θυμούλα, δεν ήταν πολύ εκτός
0: πραγματικότητας.
1: Δεν ήταν εκτός πραγματικότητας, απλώς τι γίνεται. Συγγνώμη, το ψάχνω λίγο να το δω γιατί το κοιτούσα σήμερα το μάτς.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε, όση ώρα το ψάχνεις Κώστα, για να δούμε αν πραγματικά αυτή η κυριαρχία στο αποτέλεσμα της Νορβηγίας και αυτή η πολύ μεγάλη νίκη έκπληξη, αυτό το 2-1, αντικατοπτρίζεται και αποτυπώνεται και στατιστικά ως κυριαρχία της Νορβηγίας ή αν είχαμε εδώ μια ανάποδη ας πούμε εξέλιξη σε σχέση με τους αριθμούς και την τελική έκβαση του αγώνα.
1: Έχω την αίσθηση, συγχώρεσε με για λίγο. Ναι, Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Ήταν περίπου ίδια τα ίδια η εικόνα. Δηλαδή είχε 12 σούτ η Βραζιλία, 9 η Νορβηγία. Είχε 4 εύστοχα σούτ η Βραζιλία, 5 η Νορβηγία. Αυτό τι λέει, περίπου 1-1. Περίπου 1-1, έτσι. Τώρα, από το 1-1 για να πας στο 1-2, δεν υπάρχει απόσταση. Μην ξεχνάμε ότι είχες και ένα πέναλτι τη Βραζιλία, έτσι.
0: Στις αρχές του αγώνα κιόλας.
1: Στις αρχές του αγώνα.
0: Που ενδεχομένως θα αλλίωνε και την εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Ναι. Εντάξει, είχε και άλλες φάσεις η Βραζιλία. Απλώς τι γίνεται, η Βραζιλία παίζει με έναν τρόπο πολύ γρήγορο. Δηλαδή, έχει έναν τρόπο να ολοκληρώνει τις φάσεις της πολύ γρήγορα. Το είδαμε αυτό το πράγμα. Αλλάζουν την μπάλα στραπιαία οι παίκτες μεταξύ τους. Αυτό, αν τις κάτσει, σε διαλύει, σε κομματιάζει.
0: Ναι. Εδώ στατιστικά, πάντως, βλέπεις τι άλλο βλέπεις στατιστικά, Κώστα?
1: Εγώ στατιστικά βλέπω μια ισοπαλία εδώ.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ περισσότερες πάσεις η Νορβηγία, αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Οι πάσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είχε πολύ μεγαλύτερη κατοχή η Νορβηγία. Έχουμε δει μάτς άλλα που η κατοχή έχει φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είδαμε πολύ λίγα φάουλ. Γενικά στο παγκόσμιο κύπελλο βλέπουμε λίγα φάουλ. Σκέψω ότι σε ένα τέτοιο μάτς, σκληρό με την έννοια όχι αντιαθλητικό, ζώρικο μάτς, έτσι. Η Νορβηγία δεν αστείευονταν. Είχαμε 7 φάουλ των Βραζιλιάνων και 4 των Νορβηγών.
0: Τίποτα.
1: Είναι αστείο, έτσι.
0: Ναι, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, πραγματικά.
1: 11 φάουλ σε ένα μάτς ίσον 0.
0: Ναι, είναι και αυτό θέλει έτσι μια ανάλυση από, από προπονητές να μας πούν γιατί πράγματι βλέπουμε τόσα λίγα φάουλ κατά τη διάρκεια των αγώνων.
1: Υπάρχει μια οδηγία στο παγκόσμιο κύπελλο να επιτρέπουν αυτό που λέμε το παιχνίδι να τρέχει, λέγεται free flowing game αυτό το πράγμα, δηλαδή να επιτρέψει το παιχνίδι να κυλά ελεύθερα.
0: Ανεπόδιστα. Να μην σφυρίζουν πολύ για να το πούμε λαϊκά.
1: Να μην σφυρίζω πολύ, γιατί σφυρίζοντας πολύ διακόπτω το παιχνίδι, μειώνει το καθαρός χρόνος του παιχνιδιού και γενικά γίνεται κουραστικό το παιχνίδι. Βέβαια ο διαιτητής στο μάτς με την Παραγουάη και την... και τη Γαλλία το παράκανε.
0: Εντάξει, εκεί είχαμε.
1: Άφησε ελεύθερο το παιχνίδι και γίνανε παρατράγουδα, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Να πάμε και στο άλλο, Κώστα, τώρα το μάτς, για να μπούμε και στο κυρίως πιάτο που είναι η πρόβλεψη για τα παιχνίδια
1: έχουμε
0: που.
1: Έχουμε 4 ματσάκια τώρα εδώ. Ναι. Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Πριν από αυτό, κοντολογείς στατιστικά στο Μεξικό-Αγγλία το 2-3, το έβγαλε και στατιστική ανάλυση ή έχουμε διαφοροποιήσεις?
1: Το Μεξικό, ένα λεπτό, να το δούμε και αυτό.
0: Θα πάω προς πίσω τώρα.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
0: Γιατί έχουμε μια επικράτηση εδώ της Αγγλίας, οριακή βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρη, και είναι οριακή εξαιτίας και του γεγονότος βέβαια ότι οι Άγγλοι έχουν αριθμητικό μειονέκτημα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, παίζανε με 10 παίκτες. Με ένα παίκτη λιγότερο, ναι.
0: Νομίζω ότι ας πάμε καλύτερα στο διατάφτα, στο Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Πάμε στο Μεξικό. Ναι. Το Μεξικό, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Άμα συγκρίνει κανείς τα στατιστικά, είναι συντριπτικά υπέρ του Μεξικού. Δηλαδή είχες 23 τελικές στο Μεξικό με 6 της Αγγλίας. Δηλαδή το 23 δικαιολογεί τα 2 γκολ του Μεξικού. Απλά πράγματα. Τα 3 γκολ της Αγγλίας από 6 τελικές είναι δύσκολο.
0: Εξωπραγματική αποτελεσματικότητα.
1: Ναι, και αν κοιτάξει κανείς και τα εύστοχα σουτ, το Μεξικό αυτά 23, τα 5 ήταν εύστοχα. Αυτό σημαίνει φλιαρία. Αν κοιτάξει τους Αγγλέζους, από τα 6, τα 5 ήταν εύστοχα. Άρα τι συζητάμε. Συζητάμε για μια ομάδα η Αγγλία η οποία ήταν μεθοδική, δούλευε σωστά, σούταρε μόνο όταν έβλεπε αιστεία και τελικά τους βγήκε. Τι να κάνουμε.
0: Μέστε. Και πάμε τώρα...
1: Και βλέπεις πάλι εδώ πέρα ανάποδα την κατοχή. 66 το Μεξικό, 34 η Αγγλία. Δηλαδή φλίαρο το Μεξικό, με πολλά σουτ, άστοχα ως επιτοπλίστων, και να το αποτέλεσμα.
0: Και πάμε τώρα από
1: ναι.
0: Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Πορτογαλία-Ισπανία, η εικόνα εμένα μου δίνει ότι η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το μάτς. Δηλαδή είναι διάρρη το μάτς.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς λόγους. Έτσι. Ο ένας λόγος είναι ότι ενώ οι δύο ομάδες έχουν πετύχει 8 γκολ, οι Ισπανοί παράγουν περισσότερες επιθέσεις. Έτσι. Οι Πορτογάλοι έχουν δεχθεί γκολ, αλλά οι Ισπανοί δεν έχουν δεχθεί κανένα. Είναι μία από τις δύο ομάδες, μάλλον η μοναδική σήμερα ομάδα, που δεν έχει δεχθεί γκολ, και το Μεξικό δεν είχε δεχθεί και έφαγε τώρα.
0: Ναι, 3.
1: Άρα λοιπόν η Ισπανία έχει αυτό την καθαρή αιστεία, ας πούμε, ως σημαία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και έχει ένα passing game που αν της βγει δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν αστείευεται, ναι.
0: Ναι. Και πάμε τώρα...
1: Έχει και περισσότερες εύστοχες προσπάθειες. Άρα λοιπόν το Ισπάνιο, Πορτογαλία, Ισπανία είναι διάρρη.
0: Είναι διάρρη. Νορβηγία, Αγγλία.
1: Όχι Νορβηγία, Αγγλία. Δεν υπάρχει Νορβηγία, Αγγλία. Υπάρχει Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
0: Ναι, όχι, λέω τον...
1: Α, μιλάς για μετά, έτσι.
0: Ναι, για μετά. Κάτσε, πού σε πήγα εγώ. Κάναμε βόλτα. Άστο. Είναι δικό μου λάθος. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Γιατί μετά.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο είναι ένα μάτς ορισμός του Χ με ένα μικρό αβαντάζ των Ηνωμένων Πολιτείων. Αν έπρεπε να ποντάρω σε ένα πρόσημο, θα έλεγα άσος.
0: Θα έλεγε άσος.
1: Θα έλεγα άσος για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να σηκώσει κανένα πρόεδρο κανένα τηλέφωνο.
0: Και να οδιατής να κάνει ό,τι να είναι. Να βάλουν και κάνα Ινδό διαιτητή, ξέρω εγώ, Αφρικανό, κάτι τέτοιο.
1: Κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν
0: μας ακούει και ο Ιφαντίνο και σου λέει τι λένε αυτοί εδώ.
1: Τι λένε αυτοί τώρα, εντάξει. Από την άλλη μεριά, όχι, εγώ δεν το λέω έτσι τόσο με την έννοια του βασικός κανένας πρόεδρος στο τηλέφωνο, αλλά με την έννοια ότι οι Αμερικάνοι έχουν από πάνω τους όλο τον κόσμο. Πραγματικά έχουν από πάνω τους όλο τον κόσμο. Δηλαδή, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να περάσουν, θα παίξουν καλά δηλαδή. Το Βέλγιο δεν έχει αυτό το προφίλ, ας πούμε,
0: που είχε,
1: τουλάχιστον εφέτος,
0: ναι,
1: που είχε παλιά. Στατιστικά όμως έχει ένα στοιχείο, ότι είναι όμοια μάτς, όμοια δεδομένα. 4 γκολ ο καθένας έχει φάει, 10 γκολ έχει πετύχει, έναντι 9 του Βελγίου. Δηλαδή τι σου λέει αυτό, ιστοπαλία. Παρ' όλα αυτά, τον πρώτο λόγο πιστεύω, λόγω έδρας, τον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα είπα Βέλγιο ένα Χ.
1: Ένα Χ.
0: Και ναι, πάμε
1: και
0: τώρα.
1: Θα έλεγα ένα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αργεντινή, Αίγυπτος, άσος, καθαρός.
0: Εδώ δεν έχεις. Την είδες στην Αργεντινή. Δεν σου προκάλεσε η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι στατιστικά μια αμφιβολία.
1: Μου προκαλεί, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι. Έχω την αίσθηση ότι αλλιώς αντιμετωπίζουν οι παίκτες κάποιες ομάδες.
0: Και αλλιώς κάποιες άλλες.
1: Γιατί φοβούνται, ναι. Οι Αιγύπτιοι, ας πούμε, είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι βίαιη ομάδα. Όχι ότι είναι το πράσινο ακροτήρι βίαιο, απλώς είναι θηριώδης οι παίκτες της.
0: Ναι, εκεί.
1: Και αυτό Και αυτό μπορεί να επηρεάζει και το Μέση. Δεν είναι ο Μέση, είναι τελικά το σου λέει τώρα τι θα σπάσω τα πόδια μου. Δεν κατάλαβα.
0: Αργεντινή, Αίγυπτο, στατιστικά πώς είναι η κόντρα τους?
1: Η Αργεντινή έχει πετύχει 11 γκολ και η Αίγυπτος 6. Άρα έχει τον πρώτο λόγο η Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει δεχθεί 3, η Αίγυπτος 4. Και στις δύο περιπτώσεις υπερτερεί η Αργεντινή. Η διαφορά των γκολ είναι 8-2. Άρα 8 δηλαδή έχει η Αργεντινή υπέρ της, 2 το Βέλγιο, η Αίγυπτος υπέρ του. Αυτό σημαίνει ότι η Αργεντινή έχει κάθε λόγο, δηλαδή είναι έτοιμη να το κερδίσει.
0: Μάλιστα. Και Ελβετία-Κολομβία.
1: Ελβετία-Κολομβία, εδώ τα νούμερα είναι υπέρ της Ελβετίας. Βέβαια, εγώ για κάποιο λόγο έχω ένα με την Κολομβία, έχω μείνει λίγο έκπληκτος.
0: Γιατί? Δεν θα μιλήσω ως ψυχολόγος τώρα, ως στατιστικολόγος.
1: Όχι, δεν θα μιλήσω ως ψυχολόγος. Mm. Απλώς είναι παθιασμένοι πολύ, είναι Λατινοαμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Ενώ οι Ελβετοί δεν είναι Λατινοαμερικάνοι. Δηλαδή μπορεί να έχεις μία επανάληψη της ιστορίας που είχες, ξέρω εγώ, του Καναδά με το Μαρόκο. Που ενώ θεωρητικά ο Καναδάς είχε τον πρώτο λόγο, το Μαρόκο κέρδισε. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άρα εδώ τι βάζεις?
1: Εδώ εγώ θα βαζάσω, θα έλεγα η Ελβετία ότι θα το πάρει το μάτι.
0: Μάλιστα. Εδώ για να
1: αλλά,
0: δει...
1: τι να πω.
0: Ωραία. Και πάμε να το κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Η προβλέψη του Κώστα Γαλάνη για τα μάτς που απομένουν στους 16. Πορτογαλία, Ισπανία, διπλό. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, άσος.
1: Άσος.
0: Αργεντινή, Αίγυπτος, άσος. Και Ελβετία, άσος. Κολομβία, άσος. Αυτά, άσος. Να διευκρινίσουμε κάτι. Είναι 90 λεπτό ή προκρίσεις?
1: Εγώ θα έλεγα 90 λεπτό, γιατί μετά γίνεται ροντέο το μάτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν έχουμε δει κακές εικόνες στις παρατάσεις, αλλά δεν έχουμε δει και ουσιαστικές διαφορές, ας πούμε. Έτσι. Όταν πάει το μάτς στα πέναλτι γίνεται ροντέο τελείως.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν έχει στατιστική πρόβλεψη. Τι να
1: εκεί
0: πει.
1: Δεν έχει τίποτα, ναι.
0: Στα πέναλτι έχει κάτι βέβαια στατιστικά μοντέλα, τώρα δύο επιστημονικά συνέδρια τεχνολογίας και αθλητισμού το 2025, όπου ανέλησαν με βάση διάφορους βιοδείκτες και τη γλώσσα του σώματος και τα λοιπά, και παρουσίασαν ουσιαστικά στα συνέδρια αυτά τα αποτελέσματα τις εκτελέσεις των πέναλτι με βάση τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών πριν από την εκτέλεση. Και κατέληξαν...
1: Είδα εγώ το Βραζιλιάνο χθες.
0: Ναι, κατέληξαν σε πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα, όχι με βάση, ας πούμε, τις εκφράσεις του προσώπου, αλλά με βάση τις κινήσεις του σώματος, δηλαδή τα βήματα που κάνουν, τη φορά που έχουν. Για παράδειγμα, είχαν καταλήξει ότι κατά 58% ο ποδοσφαιριστής, ο δεξιοπόδαρος που έχει φορά, ξεκινάει να χτυπήσει το πέναλ, δηλαδή έτσι με μια ελαφριά κλίση του σώματός του προς τα δεξιά, τότε στο 58% των περιπτώσεων το πέναλτι πάει στην δεξιά γωνία. Δεν το μελέτησα, το είδα λίγο, κάποια πολύ ενδιαφέροντα, ας πούμε, στοιχεία, τα οποία προφανώς θα αποτελέσουν, θα είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία και για τους προπονητές τερματοφυλάκων στο αμέσως προσεχές διάστημα. Και στηρίζονταν σε στατιστικά μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης και όλα τα υπόλοιπα που ανέλυαν τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή το πιο δύσκολο στην πρόβλεψη πέναλτι ήταν προς το κέντρο. Εκεί δεν μπορούσε το στατιστικό μοντέλο να πιάσει τι ακριβώς γίνεται. Και μάλιστα είχα μεγαλύτερη επιτυχία από ότι οι πραγματικοί τερματοφύλακες αποκρούσεις τα στατιστικά μοντέλα έβλεπαν. Δηλαδή σου λέει αν κινείται έτσι, έχει φορά προς τα δεξιά, γέρνει το σώμα του ή τους γοφούς του προς αυτή την κατεύθυνση, η μπάλα θα πάει εκεί. Έχει τώρα η τεχνολογία, θα δούμε πολλά.
1: Σύμφωνοι, αλλά εγώ δεν τα πολύ πιστεύω όλα αυτά. Εγώ τα θεωρώ λιγάκι και θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει και εξετάζουν αυτό που λέμε την πλειοψηφία των ενεργειών. Επιτίθενται 3 εναντίον 3. Και σου λέει σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το αποτέλεσμα είναι τέτοιο. Θεωρώντας ότι οι θέσεις και οι κινήσεις και οι είναι όμοιες. Δεν είναι όμοιες. Εγώ είδα το Βραζιλιάνο χθες το πρόσωπό του απλώς, εκείνη την ώρα, πώς ξερογλυφότανε.
0: Που είχε άγχος, ναι, βέβαια.
1: Είχε άγχος και το χάσε.
0: Και το χάσε. Φαίνεται και φυσιογνωμικά πολλές φορές.
1: Βεβαίως, την ίδια κίνηση έκανε ο Νεϊμάρ, επί ξεκίνησε, σταμάτησε και σούταρε. Και τον έστειλε αδιάβαστο τον τερματοφύλακα. Θέλω να πω ότι περισσότερο παίζει ρόλο η
0: ψυχοσύνδεση.
1: Ο φόβος,
0: Ναι.
1: Ναι, εκείνη την ώρα το δικησέμενο. Και βεβαίως ο τερματοφύλακας όταν είναι καλός, δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Πρόσεξε, παίζει όμως ρόλο και η στατιστική ανάλυση. Γιατί, γιατί έχουν μεγαλύτερο φόμβο ενδεχομένως πλέον οι τερματοφύλακες, οι εκτελεστές, και το βλέπουμε στο Μουντιάλ φέτος. Χάνονται ναι. πολλά πέναλτι. Γιατί,
1: χάνονται, ναι.
0: γιατί έχει υπάρξει προηγουμένως σκάουτινγκ και σίγουρα έχει πει στον τερματοφύλακα ο προπονητής ότι ξέρεις κάτι, αν χτυπήσει πέναλτι, συνήθως χτυπάνε αυτοί οι 2-3 και αυτοί οι 2-3 συνήθως στέλνουν το πέναλτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Άρα... Γιατί δεν το έχουν πει οι σκάουτερς και στους επιτιθέμενους. Αυτό που μου λες το καταλαβαίνω.
0: Που πέφτει ο τερματοφύλακα. Ναι, ο τερματοφύλακα δεν ξέρω που πέφτει. Ο τερματοφύλακας δεν είναι ο τερματοφύλακας.
1: Τα ίδια στατιστικά είναι, Σάκη. Τα ίδια στατιστικά. Ό,τι θα πεις στον τερματοφύλακα, θα πεις και στον επιτιθέμενο. Ότι ξέρεις. Και μάλιστα θα σου πω και είναι πιο εύκολο το έργο των επιτιθέμενων. Γιατί έχουν απέναντί τους έναν τερματοφύλακα. Ενώ ο τερματοφύλακας έχει 11 πιθανούς σουτέρ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω το εξής. Το λέω αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Αλλά ξέρεις, τα επιχειρήματα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Απλώς καταγράφουν περιπτώσεις και λες η πλειοψηφία κάνει αυτό. Δεν είναι όμως ίδια αυτή η πλειοψηφία.
0: Σίγουρα. Λέω το εξής, Κώστα, ότι είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο για να εκτελεστεί τώρα πλέον όταν ξέρει στατιστικά ο αντίπαλος τερματοφύλακας πού θα στείλει την μπάλα. Τις περισσότερες φορές πού την έχει στείλει. Του προκαλεί ένα άγχος αυτός. Λέει τώρα αυτός.
1: Βεβαίως του προκαλεί ένα άγχος, αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Εσύ που είσαι επιτιθέμενος, έχεις να χάσεις κάτι. Αυτός που είναι αμυνόμενος ο τερματοφύλακας τα δίνει όλα και δεν έχει χάσει τίποτα. Σου λέει αν το φάω το φάγα.
0: Ναι, εντάξει, έχει το.
1: Είναι ψυχολογικό.
0: Έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, είπαμε τις προβλέψεις μας. Πορτογαλία, Ισπανία 2, είπα Βέλγιο, Άσο, Αργεντινή, Αίγυπτος, Άσο, Ελβετία, Κολομβία, Άσος. Αυτά είπε ο Κώστας Γαλάνης για τα μάτς που απομένουν. Θα δούμε την ερχόμενη Δευτέρα, που θα είναι και τελευταία βέβαια, γιατί μετά. Το Μουντιάλ μας αποχαιρετά στις 19 Ιουλίου.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβεντούλα για το Μουντιάλ, αλλά ενδεχομένως θα έχουν τελειώσει όλα και εκ των υστέρων θα είναι μνημόσυνο αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον όμως και την ερχόμενη Δευτέρα η συζήτησή μας, γιατί θα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θα δούμε αν θα έχεις δικαιωθεί σε αυτές τις προβλέψεις που έκανες τώρα. Στους 32 να πω ότι είχες 14 στα 16.
1: Άρα καλά, ναι.
0: Να δούμε και σε αυτή την φάση.
1: Εδώ... Χωρίς να τα έχω ανακοινώσει, δεν πήγα τόσο καλά.
0: Δεν πήγες τόσο καλά. Ναι, δεν είχα...
1: ναι, στο λέω ειλικρινά δηλαδή. Τα 4 μάτς που έκατσα και δούλεψα.
0: Στους 16. Στους 16.
1: Ναι. Δηλαδή ούτε την νίκη του Μαρόκου, ούτε την ήττα της Βραζιλίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Να δούμε σε αυτά τα 4 μάτς τώρα που προέβλεψες τι θα γίνει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
1: Εγώ.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και πριν περάσουμε στην επόμενη συζήτηση που θα έχουμε και σε αναλύσεις για το Μουντιάλ, είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Βιολίδης. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνει πρακτική εδώ. Ο Βασίλης είναι η νέα γενιά των δημοσιογράφων από την οποία περιμένουμε πολλά. Θα μας πεις Βασίλη τώρα εδώ, κοίταξες λίγο, επικεντρώθηκες στα πρόσωπα που έκρινα τον αγώνα Νορβηγία-Βραζιλία. 2-3 στοιχεία για να δούμε με βάση τη δική σου ανάλυση πού πραγματικά κρίθηκε το παιχνίδι.
1: Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα χαφ. Ο Σάντε Μπεργκέ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας 117 από τις 119 πάσεις του με ποσοστό ευστοχίας σε 98%. Δίπλα το Μάρτιν Όντεγκαρντ ήταν παντού, έτρεξε περισσότερο από τον κάθε άλλο παίκτη, καλύπτοντας 12,71 χιλιόμετρα, είχε 124 επαφές με την μπάλα. Περισσότερα από όλα τα χάφη της Βραζιλίας μαζί, αφού ο Γκιμαράες, ο Κασεμίρο και ο Ράιαν είχαν συνολικά 118. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 93% ευστοχία στις πάσες. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, με μόλις 30 επαφές με την μπάλα, δημιούργησε 4 μεγάλες ευκαιρίες και πέτυχε 2 γκολ, δείχνοντας στον Μαρκίνιο και στον Γκάμπριελ ότι δεν πρέπει να το αφήνουν καθόλου χώρο. Στο πρώτο γκολ επικράτησε κατά κράτος τον Γκάμπριελ στον αέρα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο ψηλό παιχνίδι. Για τη Βραζιλία, ο πιο θετικός ήταν ο Βινίσιος, επιχείρησε 8 τρίπλες, διένυσε 203 μέτρα με την μπάλα και μόνο 2 φορές οι αμυντικές της Νορβηγίας κατάφεραν να τον σταματήσουν. Παράλληλα, μοίρασε 2 υψηλού επίπεδου πάσες, με κορυφαία εκείνη στον Έντρικ, που τον έβγαλε μόνο το απέναντι στον θεματοφύλακα σε μια καθαρή ευκαιρία για γκολ. Συνολικά, η Νορβηγία πέρασε μια απόλυτα δίκαιη πρόκριση, κυριάρχησε στο χώρο του κέντρου, έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και δεν επέτρεψε στη Βραζιλία να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έχει συνηθίσει.
0: Μάλιστα Βασίλη, ενδιαφέρον είχε η ανάλυση σου, θα τα λέμε τώρα καθημερινά και με τον Βασίλη, ο οποίος επικεντρώθηκε σε 4 πρόσωπα κλειδιά της νίκης της Νορβηγίας, με κορυφαίο βέβαια τον Χάλαντ, ο οποίος καθόρισε και την εξέλιξη του αγώνα.

0: Και από τον νεανικό ενθουσιασμό πάμε στην εμπειρία του Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Σάκη, Γκίνα, κυρίες και κύριοι. Έχω πολλά να πω, τα έχω σημειώσει.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσεις για ερωτήσεις. Άκουσα και τον Βασίλη. Καλό ξεκίνημα να το ευχηθώ κι εγώ. Φυτεύει δίπλα σε έμπειρο δάσκαλο όπως εσύ και ίσως το πιο σοβαρό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, από την άποψη ότι δεν επηρεάζεται η ΔΕΠΘΕ, ούτε η TV100, ούτε η FM100, από το αν τα αισθήματα του κάποιου συναδέλφου είναι ασπρόμαυρα, κυτρινόμαυρα ή γαλάζια. Αυτά που είναι να πούμε, θα τα πούμε. Έχω σημειώσει πάρα πολλά. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο Βασίλης. Ξαναεύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ διαφωνώ στην οπτική για την Νορβηγία. Δικαιότατα πέρασε, μπράβο της. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για την πιο αστεία Βραζιλία. Άκουσα τους παίκτες του κέντρου, Γκιμαράς, είναι πέναλτι αυτά. Αν θυμίσω στους ακροατές τα χαφ της Βραζιλίας, θα ανατριχιάσουν. Δηλαδή η Βραζιλία μου θύμισε και το έχω, αν έπαιζα στοίχημα πιστεύω θα είχα κερδίσει αρκετά. Από το ξεκίνημα το είπα, μου θύμισε τις βαρύγδουτες δηλώσεις του ΠΑΟΚ ότι πάμε για double φέτος, θα πάρουμε το πρωτάθλημα, θα πάρουμε το κύπελο. Πάμε να το πάρουμε, τι να πάρουν. Ο Βινίσιος, το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Έως εκεί. Δεν μπορεί. Όπως έλεγε ο Άγγελος, δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούσε.
0: Και μόνος του, δεν έχει άλλον.
1: Και μόνος του και δεν έχει άλλον. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπράβο στην Νορβηγία, μπράβο στις αναλύσεις, μπράβο στο Χάλαντ, δεν διαφωνώ πουθενά. Η Βραζιλία τους έδεσε το δίκαιο, θα μου πεις αυτό, δεν την ενδιαφέρει την Νορβηγία. Οκ, συμφωνώ. Αλλά φαινόταν, Σάκη, δηλαδή, αν έχεις δει όπως και εσύ πολλά μάτς, βλέπεις τις ομάδες που πατάνε καλά, ρε παιδί μου. Οι ομάδες δηλαδή που πατάνε, φαινόταν η Νορβηγία ότι πατούσε καλά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα την αποκλείσει τη Βραζιλία. Αλλά δεν περίμενα ότι η Βραζιλία μπορεί να φτάσει τετράδα και τελικό. Δεν γίνεται. Δεν είναι ομάδα. Τι να κάνει ο Αντσελότη δηλαδή?
0: Τίποτα. Κοίταξε. Έχει το. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, Γιάννη, και συνεχίζει. Λοιπόν, ως επικύριος των όσων λες, όταν η Βραζιλία, ας πούμε, είχε στο παρελθόν. Τι χαφ τώρα, ο Κασεμίρο. Είχε παλιά Αλεμάο, Φαλκάο, Σόκρατες, Ζίκο. Για να πάμε στα νεότερα χρόνια. Λοιπόν, Έντερ. Δηλαδή, ποιος υπάρχει τώρα στη Βραζιλία, που να θυμίζει η Βραζιλία, να θυμίζει
1: η
0: Βραζιλία.
1: Κανείς, μόνο οι φανέλες.
0: Ενώ να πάω και στα πιο πρόσφατα χρόνια, πιο πρόσφατα, σχετικά πιο πρόσφατα, αρχές του 2000. Είχε μέσα Ροναλντίνιο, Κακά, της Παναγίας στα μάτια.
1: Ριβάλτο, Κλέμπερς, ναι. Από αυτούς πήρε το Μουντιάλ.
0: Τώρα ποιος, πες μου ένα χαφ της Βραζιλίας.
1: Δεν υπάρχει, αν πεις,
0: τον Κασεμίρο, να γελάμε τώρα. Δηλαδή, δεν είναι.
1: Ποιος να γελάμε, ποιος Γκιμαράες τώρα, δηλαδή.
0: Δεν
1: όχι ποιος, εντάξει, υπερτονισμένοι. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας, ο Μουζακίτης, ο Βαγιανίδης αν θέλεις, ο Κοστούλας, ο Τζίμας, αν είχαν γεννηθεί Πορτογάλοι ή Βραζιλιάνοι, θα αξίζαν 100 εκατομμύρια. Αυτοί είναι πολύ υπερτονισμένοι. Όταν πήγε η Βραζιλία, πήρε τον Ένρικ. Το είχα πει τότε στο Βέννη, νομίζω, σε σένα, δεν θυμάμαι. Όταν πήγε τον πήρε. Τότε γελούσα. Λέω, τι είναι αυτός? Αυτό είναι το νέο αστέρι της Βραζιλίας.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το βλέπω και γελούσα.
0: Παραγωγή ποδοσφαιριστών στη Βραζιλία είναι τραγική η κατάσταση.
1: Το είπε νομίζω Βιερίνη αυτό για τον Κωνσταντέλια. Ότι αν είχε. Εγώ θα πω και για τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όλα τα νέα παιδιά. Αν είχαν γεννηθεί Πορτογάλοι ή Βραζιλιάνοι, θα βγάζαν εκατομμύρια. Υπερτονισμένοι, υπερεκτιμημένοι ποδοσφαιριστές. Δικαίως η Βραζιλία έμεινε έξω. Δεν είναι ομάδα. Δεν είναι ομάδα. Κουνία. Υπάρχει σεντερφόρ Κουνία.
0: Όχι,
1: το βλέπει ο Χάλαντ και γελάει.
0: Και ο Ρονάλντο το βλέπει και γελάει ακόμα περισσότερο.
1: Και από τις κερκίδες. Ναι. Ήθελα, πέρα από αυτό και το χθεσινό, θέλω λίγο να σταθώ σε παρακαλώ πολύ στη διαιτησία. Διάβασα το πρωί, επειδή παρακολουθώ κάθε ξυπνάω και νωρίς, όλα που ανεβάζει το BBC, το Sky News, όλα που τα ανεβάζει στο YouTube, τώρα είναι πολύ γρήγορη η ενημέρωση. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τούχελ, τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. Η διαιτησία λέει είναι πολύ κακή. Το VAR είναι πολύ κακό. Ο τέταρτος είναι πολύ κακός. Γίνεται το πέναλτι. Και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και όλοι οι δημοσιογράφοι που περιγράφουν το παιχνίδι λένε πέναλτι. Η φάση είναι ξεκάθαρη. Δεν θέλει μαθηματικά, ούτε μυαλό. Η φάση είναι ξεκάθαρη. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Λέω τι κάνει. Δεν μπορεί να τον φωνάξει το VAR. Περνάει ένα λεπτό, τον φωνάζει το VAR και μετά από 2 λεπτά κατακυρώνει ένα πέναλτι. Οφθαλμοφανέστατο. Πάμε στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Παραγουάη. Είναι ντροπή για τη FIFA. Αν ο Ουσμπέκος διαιτητής παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, θα αιματοκυλήσει το παιχνίδι. 30 φάουλ έκαναν οι Παραγουανοί, σε παρακαλώ. 30 φάουλ. και δεν έχουν κίτρινη κάρτα. Και έχουν οι Γάλλοι, που δεν τους υποστηρίζω και το ξέρεις, τρεις κάρτες. Δηλαδή υπάρχει χτύπημα εκτός φάσης τον Εμπαπέ και δεν τον καλεί το ΒΑΡ. Και χθες, εντελώς τυχαία, παρακολουθώντας το παιχνίδι της Βραζιλίας, ακούω τον Αλέξη Σπυρόπουλο, αφού λέει ότι είναι ο διάδοχος του θρόνου και στην Νορβηγία, ποιοι είναι επισήμως. Δεξιά είναι ο πρόεδρος μιας επιτροπής Παραγουανός. Λέω γι' αυτό η διαιτησία, δηλαδή η διαιτησία φαίνεται, όχι βοηθάει, σμπρώχνει. Συμφωνώ για πρώτη φορά με τον Ιμπραήμοβιτς, την Πορτογαλία και την Αργεντινή. Πολύ σμπρόξιμο.
0: Μια και δηλαδή, εδώ λες για τη διαιτησία. Άνω τελεία, Γιάννη, που συνέβη το εξής παράδοξο και εξωφρενικό. Αποβάλλεται ο Μπαλογκάν στο τελευταίο παιχνίδι της.
1: Το Βέλγιο, σωστά.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενώ ξέρουμε ότι όταν ένας παίκτης αποβάλλεται δεν παίζει το επόμενο παιχνίδι, ιδίως σε ένα τέτοιο τουρνουά, τι κάνει η FIFA? Λένε δημοσιεύματα στο εξωτερικό μετά από παρέμβαση του Τραμπ, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον αγώνα που δίνουν τώρα με το Βέλγιο, αναστέλει, λέει, άρη την αυτόματη ποινή αποκλεισμού της μίας αγωνιστικής, επικαλούμενη το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα, το οποίο τελευταία φορά χρησιμοποιήθηκε το 1962, τόσο πρόσφατα.
1: Λοιπόν, το Μουντιάλ της Χιλής το πήρε η Βραζιλία τότε.
0: Ναι, και τον αντί να τιμωρηθεί με μία αγωνιστική όπως συμβαίνει.
1: Ωραίος
0: πάντα,
1: οργανισμός, ναι.
0: Ναι, τέθηκε σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, λέει. Δηλαδή σε αναστολή, άμα το ξανακάνει θα τον τιμωρήσουμε. Δεν,
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Ναι, στο δικαστήριο, ναι, στο δικαστήριο. Αν ξανακλέψεις θα τιμωρηθείς.
0: Το διάβασα. Είναι φοβερό αυτό τώρα, ξέρεις, δεν, ναι, δεν
1: είναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι απίστευτο. Ένα από τα απίστευτα του Μουντιάλ είναι αυτό. Και σε αυτά που έλεγες για τις διαιτησίες, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ κακή η διαιτησία, φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, δηλαδή, και να μην υποστηρίζει τους Βέλγους, το μάτι με τους Αμερικανούς τώρα. Θα υποστηρίζει τους Βέλγους.
0: Βέβαια αυτό, Γιάννη, για να ξέρουμε και τι λέμε, γιατί το διορθώνω, δεν φταίει ο διαιτητής εδώ, φταίει η FIFA, η οποία πήρε αυτή την παράξενη απόφαση με τον Μπαλογκάν.
1: Γιατί Ουσμπέκο διαιτητή, ναι, δεν πρέπει δηλαδή να τον αποβάλει. Είδες το μάτι της Γαλλίας με την Παραγουάη?
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Ούτε τη Γαλλία υποστηρίζουμε, ούτε την Παραγουάη.
0: Με συγχωρείς τώρα. Ο Ουσμπέκος είναι δυνατόν? Στο Ουσμπεκιστάν υπάρχει ποδόσφαιρο? Υπάρχει ένα ποδόσφαιρο, πού να ξέρει. Μάλλον ξύλο παίζουν εκεί. Δηλαδή δεν βάζει τέτοιους διαιτητές, ειδικά σε φάση 16-8. Δεν βάζει διαιτητές από το Ουσμπεκιστάν.
1: Μόνο Ευρωπαίος πρέπει να βάζει. Το είπα και κάποιοι με είπαν, σε ακούσαμε με τον Κίνα στο NFM 100, είσαι πολύ σοβινιστής. Γιατί είμαι σοβινιστής? Υπάρχει φάουλ, ένα φάουλ γίνεται, είναι δύο Γάλλοι και ο πεσμένος Παραγουανός κλωτσάει το πόδι του Εμπαπέ. Και πέντε λεπτά μετά τρέχει ο Εμπαπέ και το χτυπάει με το χέρι και το ΒΑΡ δεν καλεί κανέναν. Αν γίνουν αυτά δηλαδή σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα γίνει αιματοκύλισμα.
0: Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο παίζεται στην Ευρώπη, σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Αυτό ακριβώς. Και δεν ξέρω γιατί τώρα, δεν ξέρω αν θα αντιδράσει. Τώρα πάμε στο χθεσινό. Αγγλία-Μεξικό. Το είπαμε και συμφωνήσαμε και οι δύο εξ αρχής. Το είχε πει και ο Γκάρι Νέβιλ, επειδή παρακολουθώ τις ζωντανές εκπομπές του Sky News, με όσα καταλαβαίνω. Δεν έχω και προφήσινση. Η Αγγλία έχει δύο παίκτες πολύ μεγάλους. Το Χάρι Κέιν και το Τζουντ Μπέλιχαμ. Το Τζουντ Μπέλιχαμ και το Χάρι Κέιν. Αυτή είναι η Αγγλία. Εγώ δεν θα σταθώ στα δύο γκολ. Το δεύτερο γκολ είναι PlayStation που κάνει η Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν γυρίζει την μπάλα εκεί που λογικά, αφού αυτός έχει τραβηχθεί δεξιά, θα είναι ο φορ της Αγγλίας, που είναι ο Τζουντ Μπέλιχαμ. Το είχαμε πει και είχαμε συμφωνήσει μαζί ότι αν δεν κάνει φέτος η Αγγλία, κάτι δεν μπορεί να κάνει ποτέ. Για μένα η φάση, Σάκη, είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είναι στο 2-1, γίνεται μια φάση έτοιμη να κάνει το 2-2 και από μηχανής θεός ο Μπέλιχαμ πετάει την μπάλα κόρνερ, αν τη θυμάσαι. Οι Άγγλοι πέρασαν δίκαια και με 10 παίκτες. Δεν δίνεται η αποβολή αυτή στην Ευρώπη. Έτσι πιστεύω.
0: Και εκεί,
1: με 10 παίκτες.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι ήταν χλωμοί οι Ισπανοί και οι Άγγλοι, το ξαφνικά τώρα προβάλλουν από τα φαβορί για να φτάσουμε και στον τελικό. Γιατί δείχνουν ότι έχουν ψυχή και οι δύο.
1: Κοίταξε,
0: οι Ισπανοί, όχι απλά. Οι Ισπανοί δεν είναι θέμα ψυχής.
1: Έχουν και καλή ομάδα.
0: Είναι θέμα κυκλοφορίας μπάλας στην οποία είναι μάστορες. Δεν μπορεί να του συνταγωνιστεί κανένας στον κόσμο. Σε αυτό το επίπεδο. Και εδώ θα είναι το πρώτο, εφόσον έχουμε έναν ημιτελικό Γαλλίας Ισπανίας, το πρώτο κράστες και των Γάλλων, κυρίως των Γάλλων, γιατί οι Ισπανοί δεν είναι πολύ διαφημισμένοι μέχρι τώρα, θα τεθούν αντιμέτωποι απέναντι σε μια ομάδα που δεν θα τους περιμένει για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα τρελά τους εκεί, η τετράδα Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαπέ, Μπαρκολά κτλ. Αλλά θα θέλει να έχει αυτή την κατοχή της μπάλας. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει το δίκοπο μαχαίρι, τι θα γίνει στην αντεπίθεση όταν θα βγουν σαΐτες αυτοί μπροστά, οι Γάλλοι εννοώ. Θα δούμε, θα είναι ένα δύσκολο, για μένα θα είναι το πρώτο δύσκολο τεστ για τους Γάλλους, γιατί θεωρώ και το Μαρόκο με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τους περάσουν.
1: Θα τους περάσουν οι Γάλλοι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Για τους Άγγλους που δεν τους υπολογίζαμε πολύ, απλά λέγαμε ότι έχουν δύο παίκτες. Αν θέλεις, βάλει και το Ράις της Άρσεναλ που έκανε ένα τρομακτικό πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια χθες. Και χθες ο τερματοφύλακας τους της Everton, ο Πίκφορ, κάνει τρεις πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Θέλω να πω ότι αν η Αγγλία περάσει την Νορβηγία, γιατί αν ακούεις Αγγλία-Νορβηγία, λες φαβορί είναι οι Άγγλοι. Πάνω κάτω παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Οι Νορβηγοί τους πιάσαν κορόιδο τους Βραζιλιάνους. Τους Άγγλους δεν μπορούν να τους πιάσουν κορόιδο, γιατί παίζουν και οι δύο το αγγλοσαξονικό στυλ. Δηλαδή τα στόπερ της Αγγλίας δεν θα φάνε τον πρόλογο που έφαγαν τα στόπερ της Βραζιλίας που είναι κουρασμένοι, αλλά δεν είναι μόνο κουρασμένοι. Να ξέρεις ότι η Αγγλία, αν περάσει την οδηγία, πάει τελικό. Γιατί το Αγγλία-Αργεντινή, όπως δείχνει, εκτός αν η Αίγυπτος ή η Κολομβία κάνει καμιά μαγκιά στην Αργεντινή. Θα θυμηθούν τα Φόκλαντ, θα θυμηθούν το χέρι του Μαραντόνα.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Δεν υπάρχει Μαραντόνα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει Μαραντόνα. Οι Άγγλοι εκεί θα είναι η μεγάλη τους ευκαιρία. Εγώ χαίρομαι που έχουμε περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες. Μακάρι να περάσει και η Γαλλία το Μαρόκο. Θα είναι μόνο, ήδη στις 8 νομίζω είναι 6 ευρωπαϊκές, μια λατινοαμερικάνικη και μια αφρικανική. Α, όχι. Αν περάσει και η Κολομβία και η Αίγυπτος. Οκ. Okay. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάνε τα ζευγάρια. Πάντως η Αγγλία χθες έβγαλε ψυχή σάκι και πρέπει να τη το αναγνωρίσουμε αυτό. Νομίζω ότι ο Μπέλιχαμ δικαίως ανακηρύχθηκε παίκτης του μάτς. Είναι όλη η Αγγλία μόνος του. Αν δεν πάει αυτός, δεν πάει η Αγγλία.
0: Θα τα πούμε αύριο, Γιάννη. Θα συνεχίσουμε αύριο. Πήγε και 56 και πρέπει να κλείνουμε.
1: Καλό
0: και 55.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο, Γιάννη. Πριν να κλείσουμε, να πω ότι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο φιλικό με την Μπέβερεν και μάλιστα έχει αναχωρήσει ήδη από την Ολλανδία. Βρίσκεται στο Λονδίνο για να προγραμματιστεί η επέμβαση. Και αυτό τι σημαίνει, για να πούμε κάτι στο τέλος, και για την εσωτερική επικαιρότητα, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχουν πολύ ουσιαστικά πράγματα να σχολιάσουμε. Σημαίνει ότι θα απαιτηθεί η απόκτηση οπωσδήποτε ένας center for ακόμα, γιατί μένουν ο Μύθου με το Γερεμέγερ. Κάπου εδώ τελειώσαμε, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Άστρου, υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, των Δημάρχων Οριοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη, αντίστοιχα. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάδος τόνισε πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν υποδομές που καταστράφηκαν από τις φλόγες. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου έχει περιοριστεί μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη, παρά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων επιχείρηση, που ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται. Η εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο και την απόδοση ευθυνών ζητάει η Δημοτική Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας ότι η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Το στίγμα των κρίσιμων έργων υποδομών στη Θεσσαλονίκη του αύριο έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο πλαίσιο του Balkan Forum που διοργανώνουν το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το Ελληνοβουλγαρικό Επιμελητήριο. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέδειξε τον νευραλγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και των λιμένων της στους εμπορικούς διαδρόμους που αναπτύσσονται στην ευρύτερη Βαλκανική και όχι μόνο περιοχή, και ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην Ινδία. Σε λίγες εβδομάδες, είπε ο Υπουργός, επεκτείνεται το μετρό στην Καλαμαριά, μειώθηκε 15% η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης από τη χρήση του μετρό, με την επέκτασή του θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% καταγράφει δημοσκόπηση της ProRata για την εφημερίδα των συντακτών. Στην ίδια δημοσκόπηση κέρδη μιας μονάδας καταγράφει και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%, με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου και το κόμμα Μαρίας Καριστιανού να χάνει μία μονάδα. Θετικά είναι τα μηνύματα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για την πορεία της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπήρξε στόχος της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στην κατοικία της, έπειτα από 4 μέρες νοσηλείας στη μονάδα εγκαυμάτων. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας βγήκε και πλέον συνεχίζει τη θεραπεία της σε θάλαμο της κλινικής πλαστικής χειρουργικής. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε πριν από λίγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσής του, όπως υποστηρίζει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιούνται με διαβατήριο. Τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην πολιτεία New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου της πολιτείας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. η φωνή του

0: ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM100.

0: tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου, σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στα μοντάζ ο Γιώργος Μάγκος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμαροι Οκάστρου και Παύλου Μελά για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τη μεγάλη φωτιά. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων. Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση θα δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να αποκατασταθούν οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις φλόγες, υπογράμμισε ο ίδιος. Συνεχίζεται στο μεταξύ επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στη Φιλοθέη. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί σε σωρούς από πλαστικά και χαρτικά, με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε διαβροχή του εδάφους για να μην υπάρξει αναζωπήρωση, ενώ σκαπτικό μηχάνημα προχωρά σε επιχωματώσεις. Την ίδια ώρα, μαύροι καπνοί συνεχίζουν να εκλείονται από το εργοστάσιο, δημιουργώντας ένα τοξικό νέφος που καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Σε εξέλιξη η προκαταρκτική έρευνα που ζήτησε η εισαγγελία μετά τη φωτιά, ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς έχει αφαιθεί ελεύθερος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς και σήμερα για Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκθεση στο Λασίθι Ιεράπετρας κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Κρήτη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού προς Ιεράπετρα. Ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λιδία αυξήθηκε σε 3 νεκρούς, καθώς εκτός από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, σήμερα κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή την ώρα της φωτιάς. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς. Σε λίγες εβδομάδες καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο 7ο Balkan Forum που διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενο στο flyover, υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς αφού η πρόοδός του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την εξάρθρωση της ομάδας που ευθύνεται για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει αποτέλεσμα τη δολοφονία της 70χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ενίκων στην πολυκατοικία της οδού Γραβιάς. Στο επίκεντρο των ερευνών επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού από περισσότερες από 50 κάμερες. Στο μεταξύ, μετά από 4 ημέρες νοσηλείας στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου, η Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει πλέον τη θεραπεία της σε θάλαμο της κλινικής πλαστικής χειρουργικής. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις για το θέμα, χωρίς να υπάρχει.

0: και καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% καταγράφει δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Στην ίδια δημοσκόπηση κέρδη μιας μονάδας καταγράφει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5%. Στην τρίτη θέση Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5% το κάθε κόμμα. Με το κόμμα του Νίκο Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου, ενώ αυτό το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να χάνει μία μονάδα. Νυχτερινές εργασίες σήμανση στην Οδό Μίκη Θεοδωράκη, την πρώην Λαγκαδά δηλαδή, θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, με κατεύθυνση προς το κέντρο από τη διασταύρωσή της με την Κάρα Ολή και Δημητρίου έως τη διασταύρωσή της με την Οδό Δαβάκη και Ακριτών, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Αυτοί είναι οι τίτλοι των κυριότερων ειδήσεων. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας. Ξεκινάμε βέβαια με τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη από τις 12 το μεσημέρι περίπου σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με την συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης, βέβαια του κ. Κώστα Κασαφάδου. Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Ιδονά, ο κ. Στεργιάδης, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασφαλίδης νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Ήδη έχει ανέβει στη Φιλοθέη το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών για να γίνει η αποτίμηση σήμερα ακριβώς του πόσες ποιοι έχουν πληγεί και σε τι βαθμό. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, υπάρχουν κατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί, αποθήκες, αυλές, διάφοροι χώροι έχουν υποστεί ζημιές και εκτάσεις. Αυτά όλα θα τα αποτιμήσει σήμερα η Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχω την πληροφόρηση ότι η περιφέρεια πρέπει να ενεργήσει και στην κατεύθυνση των επιχειρήσεων καταγραφώντας. Ο Δήμος Παύλου Μελά κάνει τη δική του καταγραφή. Έχουμε τη σύσκεψη σε λίγη ώρα από τώρα όπου θα υποθούν αυτά τα πράγματα και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Είναι ζωτική σημασίας η περιοχή της Φιλοθέης να έχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Η Φιλοθέη είναι μια περιοχή η οποία δεν υδροδοτείται από την ΕΙΑΘ και αυτό είναι το μείζον ζήτημα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Μια περιοχή η οποία δεν υδροδοτείται. Όταν σκεφτείτε, το περάσαμε. Εάν ομιγέννητο κάποια στιγμή στο μέλλον επαναληφθεί αυτό εδώ, δεν μπορούμε να έχουμε μια περιοχή η οποία είναι η μοναδική περιοχή στο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η οποία εξαιρείται από την ΕΙΑΘ. Δεν ανήκει στην ΕΙΑΘ και φυσικά δεν ανήκει σε καμία δημόσια επιχείρηση ή ίδρυση αποχέτευσης όπως έχουν άλλοι δήμοι που έχουν αγροτικές περιοχές. Πρέπει άμεσα η πρώτη κίνηση να είναι να ενταχθεί με νομική διάταξη ή Φιλοθέη στο δίκτυο της ΕΙΑΘ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Η Φιλοθέη είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μας είπε ο ομότιμος καθηγητής χημίας περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Κώστας Φιτιάνος σχετικά με το τοξικό νέφος που έχει πνίξει ουσιαστικά όχι μόνο τη Δυτική αλλά όλη την Θεσσαλονίκη από το βράδυ του Σαββάτου.
3: Αυτοί που είναι κοντά στον τόπο της πυρκαγιάς καλά να απομακρυνθούν, να πάνε σε πιο ασφαλή αποστάσεις. Όσοι είναι σε πιο κρυσμένες περιοχές κλείνουν πόρτες και παράθυρα και μένουν εντός οικίας. Και όσοι πρέπει οπωσδήποτε να κυκλοφορήσουν έξω, θα πρέπει να φοράνε ειδικές μάσκες υψής προστασίας και όχι μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο τοξικό νέφος, το οποίο έχει καλύψει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ και γνωστοί μου που μένουν στο Πανόραμα, πριν προλάβουν να κλείσουν πόρτες και πάλι, μπήκε ένα κομμάτι του καπνού, ένα μέρος του καπνού μέσα και δεν ξέραν τι να κάνουν και πόσο κινδυνεύουν. Λοιπόν, αυτό ξέρετε όταν καίγονται τα πλαστικά. Και αυτά κοντεύουν να γίνουν μία μάστιγα τα εργοστάσια, οι μονάδες ανακύκλωσης. Και εδώ κάθε μήνα έχουμε σε πανελλαδική έκταση μία πυρκαγιά σε μονάδες ανακύκλωσης, εκλείονται διοξίνες και φουράνια, ενώ στις κατεξοχήν καρκινογόνες τοξικές και με μεταλλοξιογόνες ιδιότητες, εκλείονται βαρέα μέταλλα και ένας αριθμός, ο και στην αριθμός από άλλους τοξικούς ρήπους, είναι οξύδια του θείου, οξύδια του αζότου, σωματίδια PM10, PM2,5. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει την ασφόφηση της Θεσσαλονίκης. Τώρα τι κάνουνε, τώρα τι μετράνε και τι κάνουνε, δεν ξέρω αν βγάλανε καμία ανακοίνωση το, η περιφέρεια με τους σταθμούς τους και τι συμβουλές δίνουν στον κόσμο. Η ουσία είναι ότι δυστυχώς δεν μετράει κανένας αυτές οι επικίνδυνες ενώσεις, τις διοξίνες. Υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο στην Αθήνα, στον Δημόκρητο συγκεκριμένα, που μετράει αυτό.
2: Τι προβλήματα μπορεί να προκληθούν στον ανθρώπινο οργανισμό?
3: Αυτές είναι καρκινογόνες ενώσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο καρκίνος δεν είναι εκτίθεση σήμερα και παθές την άλλη μέρα. Καρκίνο μπορεί να έχει χρονική διάρκεια να έχει 10-15 χρόνια. Άντες είναι αποδείξεις που φύγεται
2: ακριβώς,
3: στον έδος της έρνευσης.
2: Αυτό είναι.
3: Είναι πολύ φλοή υπόθεση και δυστυχώς είμαστε προστάτευτοι.
0: Πάμε τώρα και στον Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δρόσο Τσαβλή, ο οποίος και αυτός μίλησε για τις επιπτώσεις από την εισπνοεία όλων αυτών των μικροσωματιδίων.
4: Αυτή η κάπνα, αυτή η τέφρα η οποία έχει προκύψει από τις τελευταίες πυρκαγιές, φυσικά επηρεάζει τους πάντες, όχι μόνο αυτούς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και τους υπόλοιπους. Απλώς αυτοί οι οποίοι είναι χρόνια αναπνευστικοί ασθενείς βρίσκονται πια στο αποκορύφωμα του κινδύνου, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αποσταθεροποιηθούν, να απορριθμιστούν όπως λέμε και να έχουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Οι υπόλοιποι απλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τα μέτρα προστασίας και πιο έτσι, έτοιμοι να απευθυνθούμε σε κάποιο γιατρό, γιατί οι χρόνιοι ασθενείς ξέρουν πότε πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό, είναι εκπαιδευμένοι. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα συμπτώματα τα οποία θα παρουσιάσουν, ώστε να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού.
2: Και ποια είναι αυτά τα πιο σύνηθη συμπτώματα?
4: Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι ένας ξηρός βήχας, ο οποίος προέρχεται από το χημικό ισοσέγγαυμα που έχει προκαλέσει ο καπνός στο λάριγγα, μία δύσπνοια, μία ζάλη, απώλεια συνείδησης. Έτσι, όλα αυτά θα πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του γιατρού. Ενώ οι χρόνιοι ασθενείς θα καταλάβουν αμέσως ότι η κατάστασή τους, είτε είναι αυτή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είτε κάποια ασθηματική, είτε ακόμα και αυτή που είναι σε αναπνευστική ανεπάρκεια από κάποιο σοβαρό υποκείμενο νόσημο, όπως είναι ο καρκίνος ας πούμε, του πνεύμονα, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε αμέσως να ζητήσουν βοήθεια και ίσως χρειαστεί να νοσηλευτούν κιόλας.
0: Πάμε τώρα και στον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεριάδη, που και αυτός, όπως είπαμε, συμμετέχει στη σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου και μίλησε και αυτός νωρίτερα εδώ στον FM 100.
5: Εκεί πέρα θα χρειαστεί 2-3 μέρες σίγουρα, διότι δεν σβήνει με νερό. Θέλει επικομμάτωση, έτσι ώστε να σταματήσει η καύση των υλικών. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σχετικά καλή στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία και ζέστη. Υπάρχουν βέβαια οι διαδικασίες που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα για την κατάσβεση, οπότε θέλει μια ξεκούραση και του προσωπικού και είναι θετικό που δεν έχουμε πυρκαγιές τουλάχιστον από το Σάββατο και μετά από την Κυριακή ουσιαστικά. Ο απολογισμός είναι θετικός όπως είπα, διότι παρόλο που έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά με πολύ δυνατούς ανέμους, καταφέραμε να την ελέγξουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και μετά με τα εναέρια μέσα το πρωί πήγαμε σε οριστική κατάσβεση. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Θα έρθουν και καύσωνες από ό,τι ενημερωθήκαμε. Οπότε θα πρέπει υπομονή και οι πολίτες να βοηθήσουμε.
2: Ναι.
5: Να μην πετάμε ξερά, να μην καίμε ξερά χόρτα, να μην βάζουμε μπάρμπεκιου, να μην πετάμε τσιγάρα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
2: Ναι, ήταν καθοριστικός ο ρόλος των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αεροσκαφών με τις ρήψεις νερού που είχαμε από τα ξημερώματα του Σαββάτου, έτσι, στην κατάσβεση της φωτιάς. Νομίζω ότι ήταν ο πλέον καθοριστικός.
5: Ναι, και όλοι οι φορείς βέβαια, γιατί και οι εθελοντές που δούλεψαν.
2: Και αν ενδεχομένως η φωτιά εκδηλώνονταν 2-3 ώρες νωρίτερα, λίγο το απόγευμα, δεν θα είχαμε αυτή την έκταση που είχαμε, διότι θα μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη.
5: Ναι, σίγουρα πιθανόν άμα είχαμε πάει πιο νωρίς 5-6, αλλά είχαμε τις προηγούμενες που γινούσαμε σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Εκείνο το Σάββατο ήταν δύσκολο αρκετά.
2: Ήταν πολύ δύσκολο, ναι, ναι, ήταν πολλές αιστείες, ναι, φωτιάς.
5: Και τελικά η τελευταία που δεν βοήθησαν λίγο τα ενέργεια στην αρχή, είχαμε αυτή την εξέλιξη.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την συνάδελφο, την Αντιγόνη Σφυρί, που παρακολουθεί την σύσκεψη αυτή που, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρο. Δεν ξέρω, είναι σε εξέλιξη ακόμη, συνεχίζεται, έχει ολοκληρωθεί. Καλησπέρα, Αντιγόνη.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε και είμαστε στο πεδίο. Είμαστε στην περιοχή, στη δασική περιοχή, μεταξύ του Δήμου Ωρεοκάστρου και των οικισμών Θούπολης και Φιλοθέης, μαζί με τον κύριο Κατσαφάδο, τον υφυπουργό, με τους δημάρχους Παύλου Μελά και Ωρεοκάστρου, τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και αυτό διότι θέλησε ο κύριος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη να ενημερωθεί και για τα σημεία όπου επιχείρησαν οι δυνάμεις, το σημείο 0, και βέβαια είδε και την κατάσταση όσο έχει αυτή την ώρα, αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο ανακύκλωσης απλά καπνίζει. Mm-hmm. Δεν είχαμε πτυτικά μέσα σήμερα για ρήψη νερού, δεν χρειάστηκε. Έχει γίνει από χθες, έχουν γίνει από χθες εργασίες επιχωμάτωσης στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και βέβαια γίνεται και κατάσβεση των υλικών, γιατί είναι πολύ μεγάλη η καύσιμη ύλη, μεγάλη ποσότητα της καύσιμης ύλης, από επίγειες δυνάμεις. Τώρα, τι έχουμε όσον αφορά στα νέα. Αυτό το οποίο βέβαια γνωρίζουμε, το είχαμε δώσει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι οι Δήμοι Παύλου Μελά και Ωρεοκάστρο από την πρώτη στιγμή ζήτησαν να χαρακτηριστούν, να τεθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Αυτό έγινε δεκτό και αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Κατσαφάδος είναι πως θα διατεθεί το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των καταγραφών και στις περιοχές και των δύο δήμων, στις πληγήσεις περιοχές και των δύο δήμων, τότε οι πολίτες θα σπεύσουν να ακολουθήσουν την κατάλληλη διαδικασία, όπως αυτή θα γίνει γνωστή τις επόμενες ώρες, καταθέτοντας κάποια φορολογικά στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσει να τους αποδοθεί το αντίστοιχο οικονομικό ποσό. Και μιλώ και για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, που βέβαια τα σπίτια δεν έχουν καεί, ευτυχώς, δεν έχουμε καμένα σπίτια, έχουν υποστεί ίσως κάποιες ζημιές ή κάποιες οικοσυσκευές λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης. Mm-hmm. Οι ζημιές έχουν καταγραφεί σε επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Εκεί ορίστηκε και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν η διαδικασία αυτή τις επόμενες μέρες και άμεσα θα τους καταβληθεί, θα μοιραστεί, να το πω απλά, το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ικανοποιημένοι και οι δύο δήμαρχοι, και ο κύριος Τσακίρης, ο δήμαρχος Ωρεοκάστρου, και ο κύριος Ασπλανίδης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, ολοκληρώνουν σε λίγο την περιήγησή τους εδώ στο χώρο, στη δασική έκταση που βρισκόμαστε, με ξεναγούς Κωνσταντίνε, τους επικεφαλείς, τους πειράρχους, τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και βέβαια στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να σας πω πως στον οικισμό Φιλοθέης εξακολουθούν να μην έχουν υδροδό νερό, και αυτό διότι έχει γεωτρήσεις στην περιοχή. Γίνονται βέβαια εργασίες αποκατάστασης για την υδροδότηση. Είναι όλα ήρεμα, έχουν μπει στον κανονικό τους ρυθμό. Όσον αφορά δε τους τροφίμους του Ιδρύματος Χρονίων Παθών ο Άγιος Παντελεήμονας, επειδή έκανα το ρεπορτάζ νωρίς το πρωί και εκεί, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε την εκένωση του Ιδρύματος την ημέρα εκδήλωσης Πυρκαγιάς. 152 οι τρόφιμοι στο σύνολό τους, αρκετοί είναι κλινήρες και κάποιοι μπορούν να κινηθούν. Όλοι αυτοί λοιπόν θα επιστρέψουν στη βάση τους, στο σπίτι τους, από το απόγευμα μέχρι και αύριο, καθώς 55 από αυτούς από την πρώτη στιγμή, λόγω της κατάστασής τους, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο 424 νοσοκομείο και οι υπόλοιποι διαμένουν, φιλοξενούνται σε δύο ξενοδοχειακές μονάδες της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει στην κανονικότητά της λοιπόν και επιστρέφει στην κανονικότητά του λοιπόν και το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας, Και βέβαια περιμένουμε τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα για να είμαι πιο σαφής, τους απολογισμούς με αριθμούς που θα έχουμε από τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελάτη Στίχος. Ο Υφυπουργός, και κλείνω με αυτό, μετά την ολιγόρη, πολύ γρήγορη παραμονή του στην περιοχή, εδώ θα αναχωρήσει για Αθήνα, Κωνσταντίνε.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες, Αντιγόνη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αφήσουμε, καθώς έχει ολοκληρωθεί το μαγκαζίνο μας και σήμερα. Μείνετε στον FM 100, ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και βέβαια στις 2.30 όπως κάθε μέρα κοντά σας η Palmira Arslanoglu με τη βιταμίνη P.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Πυρετώδεις προετοιμασίες και αγωνία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι αναμένεται στο κοινό ανακοινωθέν των συμμάχων. Σοκ και αντιδράσεις από το τουρκικό μπλόκο σε Κουσάντασι και Κωνσταντινούπολη σε ΛΟΑΤΚΙ κρουαζιερόπλοιο. Και σχεδόν 3.000 μέχρι σήμερα οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με τους διπλωμάτες 32 μελών του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ να δεσμεύονται στο προήμιο της Συνόδου για στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και ισοδύναμο επίπεδο το 2027, με το μεγαλύτερο βάρος να φέρουν οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ωστόσο, θα χρειαστεί τελική έγκριση από τους ηγέτες. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δυτική προσέγγιση με την Άγκυρα, αλλά και το πιθανολογούμενο αμερικανικό δώρο προς τον Ταγί Περντογάν. Ο λόγος για τα F-35. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο από την Ιερουσαλήμ.
9: Η πρόσφατη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της συνδιάσκεψης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η Τουρκία θα χαρεί πολύ από ένα δώρο που θα λάβει έχει προβληματίσει τους Ισραηλινούς. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έως τώρα δεν αντέδρασε, αλλά εδώ και μια εβδομάδα σχολιάζεται έντονα στα τοπικά μέσα το ενδεχόμενο η Τουρκία να αποκτήσει τα αμερικανικά F-35. Εάν τελικά ο Τραμπ καταφέρει να πείσει το Κογκρέσο να άρει τις επιφυλάξεις του για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αυτό θα σημαίνει ότι μαζί με τα F-35 η Τουρκία θα αποκτήσει εξαρτήματα πλοήγησης που κατασκευάστηκαν από την Ισραηλινή εταιρεία Elbit, κάτι που οι Ισραηλινοί δεν επιθυμούν να δουν, όπως εξηγεί η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Makor Rishon. Πρόσφατα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan αποκάλεσε το Ισραήλ βάρος για την ανθρωπότητα και ο Νετανιάχου απάντησε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλές της Άγκυρας κατά της Ισραηλινής εδαφικής ακεραιότητας. Σε αντίθεση με άλλες φορές, στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν προσκλήθηκε ως παρατηρητής και εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Κάτι που σχολιάστηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό του IDF, που επεσήμανε ότι αυτή η εξέλιξη έγινε μετά από επίμονη απέτηση της Τουρκίας. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Παραμένουμε στην Τουρκία για μια άλλη υπόθεση όμως που έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ώρες. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady με ταξιδιώτες ΛΟΑΤΚΙ Plus, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, θα εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα-Βενετία με στάση στο Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές όμως δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό του στην Τουρκία, γιατί οι δραστηριότητες των ταξιδιωτών, λένε οι τουρκικές αρχές, προσβάλλουν τα κοινωνικά ήθη. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
10: Περίπου 1.900 ταξιδιώτες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, θα αναχώρησαν σήμερα από την Αθήνα με το πολυτελές πλοίο Scarlet Lady της εταιρείας Virgin Voyages του Richard Branson για μια κρουαζιέρα Αθήνα-Βενετία. Με πρώτη στάση στην Τουρκία, το δημοφιλές Κωνσταντινούπολη και μετά την Κωνσταντινούπολη. Όμως αργά χτες, μια ευνίδη ενημέρωση της εταιρείας ανακοίνωνε ότι οι τουρκικές αρχές ειδοποίησαν ότι το Ατλάντης δεν θα επιτραπεί να δέσει στο Κωνσταντινούπολη ή την Κωνσταντινούπολη. Σε μήνυμα που έστειλε στους επισκέπτες, ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλάντης, Ρίτσαρντ Κάμπελ, δήλωσε ότι παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες τους να τους μεταπίσουν, οι τουρκικές αρχές είχαν τις ίδιες προσεγγίσεις και δεν επέτρεπαν την πρόσβαση στην Κωνσταντινούπολη και το Κουσάντασι. Η εταιρεία δήλωσε ότι η απόφαση ήταν εκτός ελέγχου της και ζήτησε συγγνώμη από τους επισκέπτες για την αναστάτωση. Πρόκειται για ομάδες γνωστές για συμπεριφορά σύμβαστη με τον ιστό της τουρκικής κοινωνίας και τις δυτικές μας αρχές, ανέφεραν οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με το τουρκικό ιδιογραφικό πρακτορείο Bianet, το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας Σαϊδινίου που βρίσκεται στο Κουσάντασι, δήλωσε ότι η άδεια στο πλοίο να επισκεφθεί το λιμάνι με μια τέτοια ομάδα ήταν εντελώς εκτός συζήτησης. Οι αξιωματούχοι φαίνεται να υποστήριξαν ότι η ομάδα αυτή και οι δραστηριότητές της στο πλοίο και στα παράλια του Κουσάντασι ήταν ασυμβίβαστα με την κοινωνική δομή και τις ηθικές αξίες της Τουρκίας. Το θέμα πήρε διαστάσεις. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το γραφείο του κυβερνήτη της περιφέρειας Μπέγιογλου στην Κωνσταντινούπολη διάταξε το κλείσιμα του Τέκιον, ενός από τα παλαιότερα γκέι κλαμπ ΛΟΑΤΚΙ της πόλης. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο χώρος είχε παραβιάσει τους νομικούς κανονισμούς. Η Ατλάντης δήλωσε ότι ελπίζει να επιστρέψει στην Τουρκία με νέα δρομολόγια. Αν και η βασική νομιμότητα των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει καθιερωθεί στην Τουρκία από το 1858 και υπάρχει ίση ηλικία συνένεση στα 18, δεν υπάρχουν νόμοι κατά των διακρίσεων και δεν υπάρχει πρόβλεψη για γάμους ατόμων του ίδιου φύλου. Επίσης, το κυβερνών κόμμα του Πρόεδρου Ερντογάν είναι ιδιαίτερα αρνητικό κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ με τις πορείες Pride να έχουν απογορευτεί από το 2015. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, μια μισή εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών έχει εκ νέου αυξηθεί με το Υπουργείο Πληροφοριών να κάνει λόγο για 2.954 νεκρούς. Οι έρευνες για επιζώντες συνεχίζονται, ωστόσο χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση προς τη μεταβατική κυβέρνηση Ροντρίγκες με ανθρωπιστικές οργανώσεις να την κατηγορούν ευθέως ότι δεν ήταν προετοιμασμένη επαρκώς. Και στο Ιράν συνεχίζονται οι τελετές για την τριημερική βία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για έως και 30 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 260.000 δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Παρών ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι τρεις γη του Χαμενεϊ. Ο γιος και διάδοχός του όμως, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, δεν έδωσε το παρόν. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών το Φεβρουάριο και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
13: Τον Ιανουάριο του 2025 κυκλοφόρησε το τελευταίο μέχρι στιγμής βιβλίο του πολυγραφότατου αυστριακού νομπελίστα Πέτα Χάντκε. Τίτλος του «Χιόνια του χτες, χιόνια του αύριο». Είναι ένας θεατρικός μονόλογος 75 σελίδων, προορισμένος για τη σκηνή παρά την έλλειψη διαλόγων. Ένα ιδιότυπο δράμα, δείγμα ποιητικής πρόσωπης. Το έργο θα έχει παγκόσμια πρεμιέρα στις 7 του μηνός στο Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ. Το έργο μεταφράστηκε ταχύτατα στα ελληνικά και κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Χθεσινό χιόνι, αυριανό χιόνι» από τις εκδόσεις Βακχικών ήδη τον Δεκέμβριο του 25 σε μετάφραση της κυρίας Ιωάννας Διαμαντοπούλου Νότντουρφτ από το Χάιλμπρον στις όχθες του Νέκαρ. Για κακή του μοίρα, η βεβαιασμένη οικειοφορία της μετάφρασης οδήγησε σε ένα προϊόν τεχνητής εγκυμοσύνης που βρήθη από αδεξιότητες, λάθη και παρανοήσεις. Όλα σημεία, η διαστροφή του πρωτοτύπου δημιουργεί στον Έλληνα αναγνώση την εντύπωση ότι κρατά στα χέρια του το αποκοίημα ενός συγγραφέα Ραμολή. Επιλέγουμε 4 μόνο αμαρτήματα της μεταφράστριας, ενδεικτικά όμως για την αποτυχία του όλου διαβήματος. Σε ένα σημείο, ο Χάντκε υπενθυμίζει ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι προτιμούν μια μικρή παραπλάνηση από την πικρή αλήθεια και γράφει «Αυτό τώρα δεν είναι ξεκάθαρα στάχτες στα μάτια». Μήπως όμως από καιρού εις καιρών λίγες τάχτες στα μάτια κάνουν καλό στην υγεία? Το μόνο που λείπει είναι να πεις στην υγεία του λαού. Η μεταφράστρια νομίζω ότι πρόκειται για πανδημία επιπεφικίτιδας και λέει «Αυτό δεν είναι αλήθεια, ένα σφούγγισμα των ματιών». Αλλά πώς είναι κάποιο από καιρού εις καιρών σφούγγισμα των ματιών καλό για την υγεία? Λείπει μόνο να πεις κοινωνική υγεία. Λίγο πιο κάτω, ο Χάντκε θυμάται τον Οδυσσέα που όρμησε σαν εκδικητής πάνω από το κατόφλι του σπιτιού του, το οποίο είχαν καταλάβει οι νηστείες. Και του αφιερώνει εκ των υστέρων το δικό του οροσκόπιο της ημέρας. Επί της ουσίας, είχες κερδίσει κιόλας το παιχνίδι, περιττό να κορδώνεσαι σαν άλτης που πηδάει πάνω από όλα τα κατόφλια. Κύριος είδε ποια φαντασίωση εξέτρεψε τη μεταφράστρια σε έναν αναπάντεχο κακέμφατο συλλαβισμό. Παρτίδα για σένα ήταν ήδη κερδισμένη. Περιττό να φουσκώνεις σαν κατοφλοπηδιχταράς. Είναι κάποιες φορές τέλος που και μια σταγόνα ανθρωπιάς μπορεί να αλλάξει το ύφος μιας μέρας. Γράφει ο Χάντκε. Νέο ξημέρωμα μέσα στην ίδια μέρα. Μόλις η καλοσύνη εμπλακεί, πάρει μέρος, δώσει τον τόνο. Μόνο που η μεταφράστρια λέει άλλαντ' άλλον. συσκέψεις της μέρας, έτσι που η αγαθοσύνη ορίζει, συμμετέχει, προσποιείται. Λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα ο Χάντια γράφει: «Κοίτα εκεί, το φεγγάρι τώρα, μέρα μεσημέρι, μπράβο κατόρθωμα». Μεταφράστε όμως, λέει το απόλυτο nonsense. «Και να, το φεγγάρι τώρα μέσα στη λαμπρή μέρα, αγαπητό Φυσίγγι». Προφανώς δεν γνωρίζει την έκφραση και την μεταφράζει κυριολεκτικά, νομίζοντας ότι στον συγγραφέα επιτρέπονται ποιητική αδεία τα πάντα. Τα πάντα δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται στην ίδια.
7: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
14: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
15: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
16: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
17: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
15: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
19: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
20: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
21: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
20: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
21: στο παρκέ,
20: στην πόλη,
21: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
20: σχόλια,
21: αναλύσεις,
20: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
21: Με τον Σάκη Γκίνα.
22: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
23: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Πληγωμένοι, πληγωμένοι είμαστε μετά από το διήμερο που πέρασε, το φρικτό αυτό διήμερο για τη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά έτσι όλοι είμαστε πολύ πολύ μαζεμένοι μετά από αυτά που βλέπουμε που έγιναν. Αυτό που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ με ξημερών προς τα ξημερώματα της Κυριακής και τις εικόνες που βλέπαμε να κατακαίγεται το μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκεί βέβαια στο Ρεόκαστρο και σε όλα αυτά αναφερόμαστε. Οι εικόνες που τις έχουμε ζήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και πολλά πολλά καλοκαίρια, και ευχόμαστε να είναι οι τελευταίες. Με αυτή την ευχή μπαίνουμε και ξεκινάμε σήμερα. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά, αφήνοντας πίσω αυτές τις πληγές που δεν θα μείνουν πίσω, γιατί είναι ανοιχτές πληγές αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας εδώ στη Βιταμίνη, να αλλάξουμε έστω και για λίγο την διάθεση και την εικόνα της ημέρας, ανεβάζοντας όσο γίνεται το περισσότερο τις δονήσεις μας. Στο χάρτη θα πάμε κατευθείαν για να ξεκινήσουμε και να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας αυτή την ώρα όσον αφορά τους δρόμους της και την κίνηση. Η περιφερειακή μας έχει το γνωστό μποτιλιάρισμα από την είσοδο της Ευκαρπίας, από τα δυτικά δηλαδή, και θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται αυτό, γιατί έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων εκεί στην Ένωση, λίγο πριν την Ένωση με την εσωτερική περιφερειακή της περιφερειακής μας. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία και αυτό το μποτιλιάρισμα θα σας πάει έτσι μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από την έξοδο της Τούμπας έως την ανηφόρα του Σέιξου, οι καθυστερήσεις. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει μια πολύ καλή εικόνα με κίνηση για αυτούς που πηγαίνουν προς τη Μαρτίου από τη Βουλγαρία.

Κατά τα άλλα, η Γνατία μας είναι κουκλάρα, η Τσιμισκή είναι κουκλάρα, η Λεωφόρος Νίκης είναι κουκλάρα. Αν και βλέπω μία σύγκρουση οχημάτων ακριβώς πριν μπείτε στην Εθνική Αμήνης, εκεί στην Αβάχ Κουντουριώτου δηλαδή, που εύχομαι να μην δημιουργήσει προβλήματα. Γενικώς στην πόλη υπάρχει ηρεμία, τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση. Έτσι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.

Να, θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε τα αρνητικά πίσω και θα πάμε στα θετικά, όπου βλέπουμε τον αστυνομικό, τον Γιώργο Μαργαρίτη. Γιώργος Μεγαρίτης, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας και δεν υπολόγισε ότι ήταν εκτός υπηρεσίας. Βούτυξε στη θάλασσα του Αλιβερίου και έσωσε τη μητέρα και κόρη που τους είχαν παρασύρει τα ρεύματα. Πολύ πολύ σημαντικό και εμείς να γνωρίζουμε ότι όταν έχει ρεύματα επικίνδυνα και όταν δεν είμαστε και καλύτεροι κολυμβητές ή δεν έχουμε εμπειρία μεγάλη στη θάλασσα, καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιες βουτιές. Παρασύρθηκαν η μητέρα με την κόρη από τα ρεύματα και τον αέρα σε παραλία στο Αλιβέρι Βεβίας, ενώ βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα θαλάσσης. Εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μεγαρίτης έκανε το μπάνιο του, ήταν εκτός υπηρεσίας φυσικά. Αντελήφθη τον κίνδυνο, βούτυξε αμέσως στη θάλασσα, πάλεψε με τα κύματα, κατάφερε να τους προσφέρει βοήθεια. Και ο ίδιος φυσικά παρασύρθηκε από τα ρεύματα και κατάφερε όμως να παλέψει με αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διάσωση. Και φυσικά τι δήλωσε, αυτό που θα δήλωνε ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα έκανε την κίνηση αυτή χωρίς να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Η κίνηση, λέει, αυτή ήταν, είδα τον κίνδυνο και απλώς έκανα το καθήκον μου. Πάντα γερός να είναι και πάντα να μπορεί να προσφέρει, αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, και λέω να ανεβάσουμε έτσι κι άλλο τις ζωνήσεις μας και να ξεκινήσουμε μουσικά με ένα από τα αγαπημένα μας remix από Ανδριάνο Τζελεντάνο, που είχαμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε, έτσι για να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Εσείς βέβαια ξέρετε, έτσι τα γνωστά, ο τείχος έχει ανοίξει, σας περιμένω να περάσετε από εκεί. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Σας περιμένω, ελάτε. Να μεγαλώσουμε την παρέα, να φτιάξουμε την εικόνα γενικότερα της ημέρας, να την αλλάξουμε, να δώσουμε χρώμα και άρωμα. Και γεύση, ναι, γιατί όχι, γιατί είναι και η ώρα καλή που ξέρω ότι περισσότεροι είστε κρυστημένοι στα τραπέζια, έχετε στρώσει τραπέζια και πολύ καλά κάνετε. Όσοι το κρατάτε αυτό και στρώνετε το τραπέζι έτσι για να φάτε, πολύ σας αγαπάω, να ξέρετε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.

Να αποδούμε βέβαια και να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στις εθελοντικές ομάδες και στην ΕΜΑΚ που όρμησαν στην μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι καμία κατοικία δεν κάει και ολοσχερός. Οι καταγραφές περιορίζονται σε μικρές υλικές ζημιές, στις περιφράξεις και τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών και κυρίως σε δύο σπίτια από ό,τι διαβάζω. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα εξακολουθούν να είναι σοβαρά στην Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζουν να καλούνται οι πολίτες να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους, γιατί υπάρχει έτσι ένα μέτωπο εκεί που συνεχίζει και καίει τόνους από πλαστικά, από λάστιχα φορτηγών, από πλαστικά μπουκάλια, αλουμίνιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση, ειδικά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, θα πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην ανοίγουν τα παράθυρά τους. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο μία φωτιά που έρχεται με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πυροσβέστες, είναι και άλλες περιπτώσεις, όπως είναι σοβαρά εμπόδια, όπως ήταν η διακοπή της ηλεκτροδότησης που έθεσε εκτός λειτουργίας τα τοπικά αντλιοστάσια, στερεύοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό και να σε πιστέψουν ότι μπορεί, ή να το πεις ότι μπορεί να συμβεί. Και λες, αποκλείω, αυτά δεν συμβαίνουν γιατί υπάρχουν, έχουν γίνει προβλέψεις για αυτά τα θέματα. Ευτυχώς στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή του στρατού και δεκάδων υδροφόρων που εξασφάλισαν τις απαραίτητες ποσότητες νερού, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ούτε να χαθεί χρόνος γι' αυτό. Και συνελήφθηκε ένας 76χρονος, ο οποίος έτσι μας είπαν ότι αυτός είναι η αιτία που έγινε όλο αυτό το παρανάλωμα που ζήσαμε εδώ στην πόλη μας. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί κόσμος, όταν λέμε την είδηση και όταν συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, μας κοιτάει λίγο περίεργα και δεν θα δώσω και άδικο σε κανέναν που κοιτάει περίεργα για αυτή την είδηση, για την πληροφορία αυτή, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, τον 76χρονο έχουν συλλάβει, αυτός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Και περιμένουμε φυσικά την αποτίμηση της καταστροφής και ίσως θα έπρεπε να μην φυσικάσουν οι αρχές με τον 76χρονο, δηλαδή αυτό που τούμπαρε ένα αυτοκίνητο και γίναμε τέτοιο παρανάλωμα. Ειλικρινά, με όσους το έχω συζητήσει, όλοι με κοιτάνε περίεργα και φυσικά καταλαβαίνω τους λόγους για τον οποίο το κάνουν. Και έπαιξε και η ιστορία όλη με τις ανεμογεννήτριες και τους όγκους αυτούς που ετοιμάζονται για την ΡΑΕ και τη γραμμή της ΡΑΕ όσον αφορά την Θεσσαλονίκη. Βέβαια, όπου και να ρωτήσεις, θα πούνε ότι όχι. Στη Θεσσαλονίκη έχει ψηφιστεί ότι δεν πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες. Ο καιρός είναι πάντα αυτός που δείχνει, οπότε και εμείς θα περιμένουμε.

Πάντως έτσι για να ξέρω να καταλάβουμε και την σημαντικότητα του όλου θέματος και γιατί λέμε πολλές φορές να φοράτε και μάσκα και όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα να μην κυκλοφορήσουν έξω στη Δυτική Θεσσαλονίκη μετά από όλα αυτά που καίγονται εκεί στο Ρεόκαστρο και όχι μόνο. Να πω ότι βγήκε ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής ο Δημοσθένης Αριγιάννης και εξήγησε πώς διαμορφώθηκε το συγκεκριμένο νέφος, επισημένοντας ότι περιείχε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα ουσιών. Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, λογικό, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά καρκινογόνα όπως τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργανάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλών, όπως πλαστικά και μέταλλα. Δηλαδή, είναι αρκετά επικίνδυνο όλο αυτό που αναπνέεται εκεί από το τοξικό νέφος που αναπτύχθηκε. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι, είπε, πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 έτη, ίσως και λίγο παραπάνω από 16 έτη. Ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, τώρα είναι πολύ, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά και δεν έμεινε τοπικά στην περιοχή. Έτσι απλώθηκε παντού, δηλαδή μη στεναχωριέστε και οι υπόλοιποι, θα πάρετε όλοι από κάτι. Φυσικά όταν έχει να κάνεις με τον καιρό δεν μπορείς να ρίξεις ευθύνες κάπου. Αυτό που μπορείς να πεις είναι γιατί ερωτάω εγώ, δεν είχαμε φροντίσει έτσι ώστε στα αντλιοστάσια να υπάρχει η εφεδρική μονάδα που δεν θα άφηνε τους πυροσβέστες χωρίς τη δυνατότητα να μπορούν να αντλήσουν νερό.

Πάντως να πούμε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετήθηκε στην θέση της Καριστιανού για τις ανεμογεννήτριες και είπε ότι είναι από κύμα της φαντασίας της Μαρίας Καριστιανού. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, ούτε υπάρχουν έργα που έχουν οριμάσει, είναι από κύμα της φαντασίας της. Αυτά είπε από το νωρίς το πρωί. Αυτή είναι η επίσημη θέση και αυτή ήταν η απάντηση που δόθηκε. Βεβαίως είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Και ήταν πολύ σημαντική συνάντηση που έγινε, έτσι ώστε να μην εσαθεί και να μην μείνει και κανένας πίσω και αβοήθητος. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και συναντήθηκαν σήμερα, έγινε ιδιαίτερη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, παρουσία του Υπουργού Κώστα Κατσαφαδού και για τις αποζημιώσεις στις πληγήσεις περιοχές. Το σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε θύματα όσον αφορά ανθρώπους, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για τη φύση, οι πληγές είναι τεράστιες και στη Χλωρίδα και στην Πανίδα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, με τον Κωνσταντίνο Ρουτζιούδη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το κύριο μενού μας.

0: ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμεροι Οκάστρου και Παύλου Μελά για την αντιμετώπιση των καταστραφών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος κατά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Έχει ξεκινήσει καταγραφή των ζημιών. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση θα δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να αποκατασταθούν οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις φλόγες, υπογράμμισε ο ίδιος. Συνεχίζεται στο μεταξύ επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά στη Φιλοθέη. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί σε σωρούς από πλαστικά και χαρτικά, με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε διαβροχή του εδάφους ώστε να μην υπάρχει αναζωπήρωση. Την ίδια ώρα, πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να εκλείονται από το εργοστάσιο, δημιουργώντας ένα τοξικό νέφος που καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα που ζήτησε η εισαγγελία μετά τη φωτιά. Ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς αφέθηκε ελεύθερος. Ο τραγικός απολογισμός τώρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λυτή αυξήθηκε σε 3 νεκρούς, καθώς εκτός από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, σήμερα κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή τη μέρα της φωτιάς. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού. Φωτιά αυτή την ώρα σε αγροδοδασική έκταση στο Λασίθι, Ιεράπεντρα, στην Κρήτη, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς την Ιεράπετρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες κατά κύριο λόγο οπαδών του Άρη για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ άτομα που συνελήφθησαν ή αναζητούνται για αυτήν την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί και για άλλες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου κλεωμένου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Σε λίγες εβδομάδες, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έχουμε και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο 7ο Balkan Forum που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενο στο flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, καθώς η πρόοδός του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

δημιουργεί το μποτιλιάρισμα μέχρι τα μέσα της Ευκαρπίας, όπως έρχεστε για να πάτε προς τα ανατολικά. Και η δεύτερη τώρα σύγκρουση είναι λίγο πριν την έξοδο των μετεώρων. Οπότε έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, ισχυρό μποτιλιάρισμα στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής, ενώ το αντίθετο ρεύμα κινείται και ρολάρει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είχαμε και μία σύγκρουση οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο μετά την Μιχαήλ Ψελού, αλλά έχει καθαρίσει εκείνο το σημείο. Οπότε έχουμε καθυστερήσει στα φανάρια της 25ης Μαρτίου και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Που δυστυχώς μποτιλιαρισμένη η Λεωφόρος Νίκης από άκρο σ' άκρο, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Και η Σιτζιμισκή έχει αλλάξει εικόνα και έχουμε καθυστερήσεις και στην είσοδο της Σιμισκή και μέχρι την Παλαιών Πατρών Γερμανού και λίγο πριν την πλατεία Αριστοτέλους. Η Εγνατία διατηρεί μια καλή εικόνα χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μεγαλύτερος όγκος είναι για αυτούς που έρχονται προς τα δυτικά και εκεί στο ύψος της Αριστοτέλους. Εδώ στα φανάρια πλατείας Δημοκρατίας καθυστερήσεις από όλες κατευθύνσεις, όπως και στα φανάρια των δικαστηρίων Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε. Η Μίκη Θεοδωράκη διατηρεί όγκο οχημάτων για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο κυρίως. Και λίγο στην Κηφισιά έχουμε συνθήκες αντιστάσεως κάποιες καθυστερήσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Είναι το κυρίως μένου της σημερινής μας βιταμίνης. Θα έρθω από τον τοίχο μου, από τον τοίχο μας, να δω που είστε και τι κάνετε, να δω αν έχετε αφήσει τα αποτυπώματά σας, τα έχετε αφήσει εδώ και ώρα. Ναι, ναι, στιγμή μου, εδώ είμαι και από την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε εδώ και είμαστε στον αέρα κανονικότατα. Πολλά πολλά φιλιά στη στιγμή μας στο Ηράκλειο, στην ευγενία μου στο κέντρο, πολλά πολλά φιλιά και ευχαριστώ από καρδιάς. Ο Θοδωρής ήταν στο κέντρο το Σάββατο, ευγενία μου, θα επικοινωνήσω μαζί του και θα παραλάβω αυτό που άφησες. Πολλά φιλιά στην Έλα Τηλεμονίδου, στον Κωνσταντίνο θα στείλουμε πολλά φιλιά, στη Νίκη, στο Μάριο και το Θάνο επίσης πολλά φιλιά. Και αν ακούει και ο Χρήστος και σε αυτόν πολλά φιλιά. Στο Γιάννη της καρδιάς μας και στην Ελένη και στην Αθήνα θα στείλουμε. Αγαπημένος Ζάκης Στεφανίδης, μας έχει ήδη ξεκινήσει με τα ρεμίξ του από νωρίς σήμερα. Αγαπημένος Μπάμπης και Μαρία είναι μόνοι τους στην Ξάνθη, γιατί ο Ιδί είναι στη Θεσσαλονίκη. Η Αρεζίνα μας είναι εδώ από τη Λέρο. Ο Γιώργος είναι εδώ, ο Γιώργος. Η Έλενά μας και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά. Η Δώρα μας στην Τούμπα, η Σύση μας επίσης. Η Βάσο είναι εδώ, συνάδελφος, αγαπημένη Βάσο Τσάνα, πολλά πολλά φιλιά. Στον Ιωάννη στα Χανιά θα στείλουμε, αγαπημένος μου. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος στην Κορινθία, πολλά πολλά φιλιά. Στην Ελένη μας, Ελένη. Στον Μύρονα επίσης στο Ηράκλειο. Στην αγαπημένη μας Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Στο Χαράλαμπο στα Χανιά. Ντε ρε Χαράλαμπο, επιτέλους ανταμώσαμε στην ώρα μας. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Ο Γιώργος είναι εδώ, ο Φεστερίδης, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Στον αγαπημένο Άγγελο Κολοκοτρώνη θα στείλουμε πολλά φιλιά που είχε και τα γενέθλιά του χθες. Να είναι γερός και να το χαίρεται η οικογένειά του και να χαίρεται και αυτό την υπέροχη οικογένεια που έχει φτιάξει. Και φυσικά είναι εδώ στην παρέα μας και η υπεραγάπη μας, οπότε αφού είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι, ναι, να στείλουμε για να στην υπεραγάπη μας έτσι. Για συνοδευτικό για το σημερινό μεσημέρι.

Πήγαμε και στο κυρίω μενού μα και εξακολουθούμε να έχουμε μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μα από την Ευκαρπία. Έχουμε δύο συγκρούσει οχημάτων τώρα. Η μία ήταν εκεί στην ένωση τη εσωτερική περιφερειακή με την περιφερειακή.

Εν τω μεταξύ, κάθομαι έτσι και αναρωτιέμαι πολλές φορές. Μόνη μου κάθομαι και τα σκέφτομαι και μετά τα λέω δημόσια όλα αυτά που σκέφτομαι, γιατί δεν θέλω να καταλάβω για κάτι για τον εαυτό μου. Θέλω να μοιραζόμαστε, αυτές τις σκέψεις, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και μαζευόμαστε. Σε ποιον αριθμό έχουμε φτάσει με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται, το έχετε σκεφτεί? Γιατί το τελευταίο χρόνο πρέπει να έχουν κάνει άλλα 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ περίεργο όλο αυτό που γίνεται με τα εργοστάσια ανακύκλωσης, που όλο τυχαίνουν να είναι εκεί πέρα στις φωτιές. Είναι προβληματισμοί αυτοί που τους αφήνω έτσι για τον καθένα. Όποιος θέλει να το ψάξει, όποιος θέλει να το σκεφτεί και να το συζητήσουμε στον τοίχο στο Facebook, γι' αυτό και τον έχουμε ανοιχτό. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί.

Να σας πω, γιατί θα φανεί αστείο, αλλά έτσι συνέβη και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ειδικοί. Ο καθηγητής αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ, ο Νίκος Θωμαίδης, είπε ότι το ενδιαφέρον αυτό που είχαμε με το νέφος με τις τοξικές ουσίες εδώ στην πόλη μας, λόγω των ατμοσφαιρικών ρευμάτων, τοξικά σωματίδια έχουν ήδη ανιχνευτεί μέχρι και στην Αττική. Και οι ρήποι αυτοί αναμένεται να διασπαρούν γενικώς σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και στο Αιγαίο. Φυσικά έτσι θα μειώνεται σταδιακά και η συγκέντρωσή τους, όσο θα αυξάνεται η απόσταση από την εστία στο Ρεόκαστρο. Αλλά παρόλα αυτά, τέτοιοι ρήποι έχουν φτάσει ουσιαστικά και θα φτάσουν απ' άκρης άκρης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από έναν 76χρονο που σπίνιαρε έτσι το αυτοκίνητό του και έβαλε φωτιά και δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν, λέει, υπό την επηρεία αλκοόλ.

πάντα σου φανέρωσα για μένα. Σου είπα ότι άλλαξα σε σένα, καταστάλαξα σε σένα.

Μία εβδομάδα μας χωρίζει από την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων. Στις 13 Ιουλίου επίσημα. Ανεπίσημα πολλά καταστήματα έχουν ξεκινήσει τις προσφορές τους, σιγά σιγά. Να πούμε ότι οι επίσημες εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Και έχουμε και τη δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, που είναι η 19η Ιουλίου. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Όσοι έχετε έτσι κάποιες ανάγκες και θέλετε να αγοράσετε κάποια προϊόντα, καλά θα κάνετε να αρχίσετε να ψάχνετε για τις πραγματικές τιμές που έχουμε τώρα πρώτων εκπτώσεων. Και μετά σιγά σιγά να αρχίσετε να ψάχνετε, να βλέπετε αν είναι πραγματικές οι εκπτώσεις. Ξέρουμε πλέον τις διαδικασίες. Αυτό που ζητούν οι επιχειρήσεις είναι όχι μόνο αυξημένες τις πράξεις, αλλά και ενίσχυση του πραγματικού όγκου των πωλήσεων, έτσι, γιατί οι Έλληνες και οι Έλληνες πολίτες και τα ελληνικά νοικοκυριά ζορίζονται πάρα πολύ. Το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό. Κάτι διάβαζα και λίγο νωρίτερα για αυξήσεις και στα ενίκια σε κάποιες περιοχές. Φτάνει ρε παιδιά με τα ενίκια, δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο ένας να θέλει με ένα ενίκιο ή με δύο ενίκια που έχει να ζει όλη του την οικογένεια. Εντάξει, δούλεψε και λίγο ρε παιδί μου, δηλαδή. Να είμαστε να βαδίζουμε με την πραγματικότητα και να μην ζητάμε τα πολλά, γιατί ξέρετε, όποιος πάει για τα πολλά, στο τέλος χάνει και τα λίγα.

Εντάξει, τώρα να ρωτήσω κάτι έτσι. Εγώ, μια και δεν έχω μπει στη διαδικασία ακόμη να δω και δεν παρακολουθώ το Μουντιάλ. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα το παρακολουθήσω. Αλλά πείτε μου τώρα, σοβαρά, έγινε αυτό, αυτή όλη η ενέργεια. Κάποιος δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα και ύστερα από τις παρεμβάσεις του Τραμπ μπήκε σε αναστολή η συγκεκριμένη ποινή και δεν θα εκτελεστεί άμεσα. Και εσείς συνεχίζετε και βλέπετε, ας πούμε, όλο αυτό το Μουντιάλ μετά από αυτή την απόφαση και μετά από ό,τι έγινε. Κάπως έτσι είναι, κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες είναι που πρέπει να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο και όχι μόνο. Δηλαδή, είσαι φανατικός του Μουντιάλ, έτσι, και παρακολουθείς ποδόσφαιρο και σου αρέσει και κάνεις και στείνεις και με παρέες, με μπύρες, με ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει, για να δεις τους συγκεκριμένους αγώνες και βλέπεις αυτή τη φάση. Και συνεχίζεις μετά από αυτό και βλέπεις το Μουντιάλ και τους αγώνες. Και δεν πιστεύεις ότι όλο αυτό όπως εξελίσσεται δεν θα είναι στημένο από πριν? Μπράβο όμως, μπράβο που το κάνετε. Να το πούμε και αυτό. Εγώ θα στείλω την αγάπη μου στην Ξάνθη και στη Μαρία μας με Τζακ Σαβορέτη, από αυτά τα τραγούδια που μας αρέσουν. Με πολύ λαλά μέσα ο Τζακ Σαβορέτη έρχεται να μας μαλακώσει και να γλυκάνει το μέσα μας.

Με ανατροπή, αφού μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους, θα πάμε στο τελευταίο μας ρυθμιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην τελική ευθεία. Και γιατί το λέω αυτό με ανατροπή? Γιατί θα πάμε με μπαλάντα που αγαπάμε πολύ. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, και αμέσως μετά πάμε σε τελική ευθεία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Reason is you, με τι ωραίο τραγούδι μπήκαμε που είχαμε και πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Βέβαια όσοι είστε στην περιφερειακή και έχετε μέτωπο προς τα ανατολικά και έρχεστε από την Ευκαρπία, έχετε αρκετά μεγάλο ζόρι, γιατί εξακολουθούμε έτσι να έχουμε εκεί τη σύγκρουση οχημάτων στην ένωση της περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή, που έχει δημιουργήσει ένα ωραίοτατο μποτιλιάρισμα προς τα πίσω και προς τις δύο μεριές, και στην εσωτερική και στην Ευκαρπία. Από εκεί ξεμπλοκάρετε από το ύψος των μετέωρων και μετά, με πολύ καλή εικόνα θα είστε. Ενώ έχει αυξηθεί ο όγκος οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, έτσι έχουμε χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Πηλαίας και από το τούνελ και μετά έχουμε καθυστερήσεις σοβαρές μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Λίγο πριν το Επταπύργιο θα αποδεσμευτείτε από την κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή συγκεντρώνει κάποιο όγκο οχημάτων, κυρίως μέχρι την Μπότσαρη, για όσους που εκεί κατευθύνονται προς το κέντρο. Το αντίθετο ρεύμα έχει καθυστερήσεις, κυρίως στα Φανάρια, και μία σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν την Μιχαήλ Ψελού επί της Κωνσταντίνου Καραμάλη. Αρκετές συγκρούσεις οχημάτων σήμερα και έχουν δημιουργήσει μποτιλιαρίσματα. Η λεωφόρος Νίκης, στη λεωφόρο Νίκης βελτιώθηκε ελαφρώς η εικόνα, έτσι από την πλατεία στο τέλος και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα. Στην Τζιμισκή έχουμε πριν φτάσει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην Εγνατία δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες καθυστερήσεις λίγο πριν την Καμάρα, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Αλλά εδώ πλατεία Δημοκρατίας και στα Φανάρια των Δικαστηρίων, αλλά και σε όλη την 26η Οκτωβρίου, πάρα μα πάρα πολύ κίνηση και πάρα πολλές καθυστερήσεις.

Βλέπω σε κάποιους κήπους έτσι που έχουν βάλει τα φρούτα και τα λαχανικά τους, ψάχνουν να βρουν τον δράστη. Συνήθως είναι ένας σκατζοχυράκος ή δύο. Βλέπω να καρπούζει με δύο τρύπες έτσι. Τι να κάνεις, θα αφήσετε και τα ζώα να φάνε και αυτά ψάχνουν. Τι να λέμε τώρα για τα ζωάκια τα οποία έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές και χάνουν τη ζωή στις πυρκαγιές. Μεγάλη πυρκαγιά έχουμε στην Ιερά Πετρά και εκεί να ευχηθούμε να κλείσει πολύ πολύ γρήγορα το μέτωπο, αν και υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Στον Πολύκαρπο να στείλουμε πολλά φιλιά, από αύριο θα είναι εδώ στην παρέα μας. Η Ελένη μας είναι εδώ, ο Παντελής μας φυσικά από το κέντρο και η Ευγενία μας, δεν τους ξεχνάμε. Θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά και στην Βέρεια και στην Σοφία μας και στην Ευγενία μας εκεί, και νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να συνεχίσουμε. Μιας και αναφέρθηκα στον Πολύκαρπο, ξέρω ότι σας λείπει το συγκεκριμένο τραγούδι που εμείς το έχουμε από Δάκη Στεφανίδη σε Remix. Εσείς θα το ακούσετε ξανά από τις άλλες εκτελέσεις του Πολύκαρπου από αύριο. Έτσι για να μην σας λείπει, σε μπόζα ρυθμούς μας έχει βάλει ο Δάκης με το «Είπες».

Έχουμε και τα άλλα τα νέα τώρα που μιλάμε για τα διάφορα. Ήρθε μπροστά μου και αυτό. Νέα παράταση για την έκδοση της αστυνομικής ταυτότητας. Οι παλιές ταυτότητες θα γίνονται αποδεκτές για τις υπόλοιπες συναλλαγές έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ακόμη ένα έτος που παίρνει η παράταση, για το οποίο παίρνει παράταση. Βεβαίως έχουμε αναφέρει και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Που θεωρεί και έχει δηλωθεί πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι από εμάς, ότι η ταυτότητα ισχύει και μετά τη λήξη της, θεωρείται κατά νόμον ισχυρή και οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να τη δεχθούν. Αυτό το υπέροχο μοναδικό remix ανήκει στον αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη. Δεν ξέρω γιατί ακόμη δεν το έχουν συμπεριλάβει στις λίστες του Buddha Bar. Θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, για εσάς που ανησυχείτε, έτσι έχει δοθεί παράταση και επίσημα από την κυβέρνηση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αρκεί, λέει, η ταυτότητά σας να έχει λατινικούς χαρακτήρες.

Είχαμε και την προσπάθεια εξαπάτησης ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Προσπάθησαν να το αποσπάσουν 85.000 ευρώ γιατί του είπανε ότι η κόρη του τραυματίστηκε, ότι τον πήρε ο γιατρός, όχι τον πήρε μετά η κόρη, όχι μετά, όλα εντός εισαγωγικών τα βάζω όλα αυτά φυσικά. Μετά τον πήραν και οι αστυνομικοί να του πούνε ότι να αφήσει τα χρήματα εκτός σπιτιού γιατί θέλουν να πιάσουν τους δράστες, δηλαδή το παίξαν οι ίδιοι αστυνομικοί. Τελικά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και έτσι τέλος καλό όλα καλά, αλλά θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα τηλεφωνήματα αυτά και στο πώς θα αντιδράσει ο καθένας από εμάς. Δεν ήθελα να κλείσουμε τέτοια είδηση, δεν θα κλείσουμε βέβαια με αυτή την είδηση, θα την κρατήσουμε, θα κλείσουμε με άλλη είδηση. Αλλά έχουμε την προφυλάξη ενός προπονητή στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση. Στο χώρο του Στίβου δραστηριοποιείται ο συγκεκριμένος προπονητής. Ευτυχώς τα κορίτσια μίλησαν, ο ίδιος κατέθεσε. Και ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι πρέπει να προφυλαχιστεί. Βαθιά μέσα βάλτε τον, πολύ βαθιά.

Είπαμε πως καίγεται η Ευρώπη και οι κάψονες έφτασαν και στην Ολλανδία φυσικά. Και τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι φοβήθηκαν ότι οι γέφυρές τους θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης. Καλά, δεν κάθισαν με σταυρωμένα τα χέρια, βρήκαν άμεσα τη λύση. Άρχισαν να τις ψύχουν τις κινητές γέφυρες με νερό, προκειμένου να αποφύγουν την επικίνδυνη διαστολή των μετάλλων. Σε εμάς δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσαν σε μια τέτοια περίπτωση, αν χρειαζόταν να κάνουν κάτι τέτοιο ή αν έβλεπαν ότι μάλλον μπορεί να συμβεί κάτι σοβαρό. Πάντως στην Ολλανδία το θέμα είναι ότι λειτουργήσαν αμέσοτατα. Λειτουργήσαν άμεσα και γρήγορα, απέτρεψαν τη διαστολή των μεταλλικών δομών των γεφυρών. Γιατί μπορείτε να φανταστείτε ποιες ήταν οι επιπτώσεις, να μην τα βάζουμε στο μυαλό μας καλύτερα. Οπότε είναι αυτό το που λένε. Για αυτούς που προνοούν.

0: Και εμείς τα καταφέραμε και σήμερα. Φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση. Με τραγουδάρα θα σας αφήσω. Θα το ευχαριστείτε πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Έως τότε τι θέλω να κάνετε, θέλω αν μπορείτε να γιωθείτε, θέλω να φύγετε λίγο από την τηλεόραση ή από το κινητό, αφήστε τα μακριά από τα μάτια σας, μπείτε έξω, απολαύστε το υπόλοιπο της ημέρας, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά, νεράκι οπωσδήποτε και ελάτε αύριο πάλι να ανταμώσουμε υγιείς εδώ με τα καλύτερα στις 2:30. Στις 4 ακριβώς θα είναι στην παρέα σας ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο της για τις επόμενες 2 ώρες. Από μένα τις ευχές μου για τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Αεροκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη φωτιά του Σαββάτου, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας σε όσους επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Αεροκάστρου. Σύμφωνα με τον ίδιο που μετέβει στις καμένες περιοχές, οι δύο δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στον οικισμό Φιλοθέης τώρα υπάρχουν φθορές στο κύριο κτίσμα δύο οικιών, στην περίφραξη τριών, φθορές στον αύριο χώρο άλλων τριών, ολική καταστροφή γηπέδου ποδοσφαίρου, ολική καταστροφή πέντε παραπηγμάτων, φθορές σε γεωτρήσεις και πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης.

0: με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε διαβροχή του εδάφους ώστε να μην υπάρξει αναζωπήρωση. Την ίδια ώρα πυκνοί μαύροι καπνοί συνεχίζουν να εκλείονται από το εργοστάσιο, δημιουργώντας ένα τοξικό νέφος που καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα που ζήτησε η εισαγγελία μετά τη φωτιά. Ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς έχει αφαιθεί ελεύθερος. Ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λιτή αυξήθηκε σε 3 νεκρούς, καθώς εκτός από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, σήμερα κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή τη μέρα της φωτιάς. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λασίθι Ιεράπετρας, κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Κρήτη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς την Ιεράπετρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες κατά κύριο λόγο οπαδών του Άρη για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο. Σε λίγες εβδομάδες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο 7ο Balkan Forum που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενο στο flyover, υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, καθώς η πρόοδος του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις για το θέμα, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι και σήμερα. Νυχτερινές εργασίες σήμανσης στην Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιήσει υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ στις 6 το πρωί, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση με Καραολή και Δημητρίου μέχρι τη διασταύρωση με Δαβάκη και Ακριτών και αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Είναι το αφιερωμένο. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου για τις δύο επόμενες ώρες να ξεκινήσουμε μαζί την εβδομάδα με όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που φέρνει και ο Ιούλιος στην πόλη, με τα φεστιβάλ έτσι σε πλήρη άνθηση, με το καλοκαιράκι επίσης σε πλήρη άνθηση, με τη διάθεσή μας να προσπαθεί και αυτή να ανθίσει μέσα στο ξηρό και ζεστό κλίμα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε καλά τις επόμενες δύο ώρες. Να ρίξουμε μια ματιά στην εβδομάδα και σε όλα τα ωραία που φέρνει, να συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα, ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα μας πούν τα νέα τους για τα θεάματα, για μουσική, για βιβλία, για θέατρο. Μείνετε εδώ μαζί μας, νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ακόμη φεστιβάλ που ανοίγει το πρόγραμμά του σήμερα με την παράσταση Κομπάρσι Πρωταγωνιστές. Το Θεσσαλονίκη Soloist Festival ανοίγει λοιπόν την αυλαία του με την παράσταση Κομπάρσι Πρωταγωνιστές, τον Duo Sax, στο Ανάκτορο Γαλερίου, στην πλατεία Ναβαρίνου. Ο Θεόφιλος Σωτηριάδης στο σαξόφωνο και ο Παναγιώτης Ανδρέογλου στο ακορντεόν παρουσιάζουν μια μουσική περιπλάνηση από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας δύο όργανα που καθιερώθηκαν μακριά από την κλασική παράδοση και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στη σύγχρονη μουσική έκφραση. Να σας πω ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου, θα γεμίσει μουσικές στις 9 το βράδυ, με το που θα πέσει και η δροσιά, έτσι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ώρα.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα έτσι να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα, ξεφυλίζοντας ένα βιβλίο, και δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο, είναι μια ολόκληρη εποχή. Είναι ένα βιβλίο που θα το πιάσετε στα χέρια σας και δεν θα το αφήσετε εύκολα. Γι' αυτό μην το ξεκινήσετε βράδυ όπως το ξεκίνησα εγώ, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξενυχτήσετε. Λοιπόν, είναι από αυτά τα βιβλία, καταλάβατε. Το έχει γράψει μια αγαπημένη συνάδελφος, η Βάλια Πετούρη, γνωστή από τις πολιτικές της εκπομπές, μακρά διαδρομή στο πολιτικό ρεπορτάζ, στα πολιτικά talk shows, από την δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο. Ένα μυθιστόρημα λοιπόν που έχει τον τίτλο «Από μένα αντίο», είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Δεν έχει να κάνει τόσο με την πολιτική, αν και πάντα υπάρχει το πολιτικό background. Ξεκινάει από το Μάη του 68 στο Παρίσι, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του οριοθετεί πολιτική συζήτηση, αλλά έχει να κάνει με έρωτες, έχει να κάνει με μια προσωπική διαδρομή των ηρώων, πολύ δύσκολη, πάντα όμως μέσα από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της εποχής που φτάνουν μέχρι και το 80 στην Ελλάδα και όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που συνέβησαν και στον κόσμο αλλά και στη χώρα μας. Λοιπόν, οι συγγραφές είναι η Βάλια Πετούρη, η οποία είναι εδώ σήμερα με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι να τα πω όλα θέλω, αλλά δεν θέλω να την αφήσω άλλο να περιμένει. Θα μιλήσουμε μαζί για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα γίνει σε λίγο στις 7 στον Παιδικό Ιαννό. Να καλωσορίσουμε την κυρία Βάλια Πετούρη στην παρέα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και είναι τιμή μου που δέχτηκες να συντονίσεις αυτή τη συζήτηση, η οποία θα μεταδοθεί live streaming και έχει σημαντικές στο πάνελ της σημαντικές γυναίκες της Θεσσαλονίκης, την Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή, την Ράνια Φρασκιά, βουλευτή επίσης, την βουλευτή ακόμη την Κατερίνα Νοτοπούλου. Θα συμπληρώσω τις υπόλοιπες.
0: Βεβαίως. Είναι η καθηγήτρια ψυχολογίας στο παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η κυρία Δήμητρα Κογκίδου, και η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μέρη Ανδρέου. Και είναι δική μου η χαρά που θα είμαι ανάμεσα σε τόσο εκλεκτές κυρίες. Πραγματικά, Βάλια, σε ευχαριστώ πολύ που θα είμαι κι εγώ μέρος αυτής της συζήτησης. Έλεγα λοιπόν για το βιβλίο, το οποίο το διάβασα κι εγώ έτσι σχεδόν εν μία νυχτή. Δεν πρόλαβα σε μία νύχτα, το άφησα και για την επόμενη, αφού ξενύχτησα αρκετά. Είναι λοιπόν από αυτά τα βιβλία που χαίρεσαι έτσι και δεν θέλεις να τελειώσουν. Χαίρεσαι να τα διαβάζεις και να ταξιδεύεις στις σελίδες τους και μαζί να ταξιδεύεις και σε ολόκληρη εποχές. Και βέβαια μέσα από τις συγκινητικές και συγκλονιστικές ιστορίες των ηρώων. Δεν ξέρω από πού θες να το πιάσουμε. Να ξεκινήσουμε από τους ήρωές σου πρώτα.
1: Ναι, γιατί οι χαρακτήρες δεν είναι διόλου τυχαίοι.
0: Έτσι.
1: Είναι έτσι αρχιετυπικοί. Είναι, για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, εάν δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, είναι ένας νεαρός καθηγητής η Σορβόνη το Μάη του 68, σε εκείνα τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα, και είναι και η πρωτοετής φοιτητριά του. Γεννιέται ένας μεγάλος έρωτας. Υπάρχουν δύο αντίθετοι πόλοι που έλκονται. Αν μπορούσα να τους χρωματίσω με χρώματα, η κοπέλα είναι το άσπρο, εκείνος είναι το μαύρο, παρά το γεγονός ότι είναι μια λαμπερή προσωπικότητα το χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας για την έντονη αντιδικτατορική του δράση, που θυμίζω ότι τότε στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία, και για την συμμετοχή του μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Είναι ψυχαναλυτής, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, νέα ειδικότητα, πολύ μοντέρνα για την εποχή.
0: Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Σχεδόν στην Ελλάδα, ναι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο, γιατί το βιβλίο έχει μια φροηδική χρειά.
0: Έχει.
1: Οι χαρακτήρες ψυχογραφούνται μέσα από μια ακτινογραφία από την κορυφή έως τα νίκια. Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο. Παρότι λοιπόν έλεγα ότι είναι μια λαμπερή προσωπικότητα, ένας διανοούμενος, περιζήτητος, ένας στάρ εντός εισαγωγικών στην πανεπιστημιακή κοινότητα, κουβαλάει τραύματα, κουβαλάει βάρη μέσα από την οικογένειά του. Γενικώς οι οικογένειες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το βιβλίο, οι δύο αστικές οικογένειες του Άλκη και της Μαρίνας. Η Μαρίνα αντιθέτως είναι το άσπρο, είναι το φως, είναι ένα πλάσμα αντίθασο, είναι ένα πλάσμα ασυμβίβαστο, είναι ένα πλάσμα γοητευτικό, που μαζεύει, που έχει μία άβρα η οποία μαζεύει τους πάντες γύρω της σαν το μέλι. Mm. Και αυτό το μέλι είναι η συγκολητική ουσία που έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα μαζί με αμαρτίες, αμαρτίες γονέων, παιδεύους, τέκνα, το αρχαίο αυτορικό επιβεβαιώνεται πλήρως στο βιβλίο. Εσύ καταλαβαίνεις που το έχεις διαβάσει, να μην κάνουμε spoiler. Mm-hmm. Μία αμαρτία του πατέρα της Μαρίνας, ενός έγκριτου Αθηναίου δικηγόρου, έρχεται μπροστά τους με έναν τρόπο απροσδόκητο, με πρόσωπα απροσδόκητα επίσης, που εμπλέκονται στη ζωή τους, τους δοκιμάζουν, τους φέρνουν αντιμέτωπους με μεγάλα διλήμματα, και τα γεγονότα αυτά, όσο και αν έχουν έντονους ασπένες ανατροπές, στην πραγματικότητα εξυπηρετούν έναν κύριο στόχο. Να δοκιμάσουν, όπως είπα, τους χαρακτήρες και να τους κάνουν να επιλέξουν μπροστά στα μεγάλα ηθικά διλήμματα ποιοι θέλουν να γίνουν και ποιο δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν. Και βεβαίως υπάρχει και το πολιτικό περιβάλλον, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν είναι μόνο ο Μάης του 68, δεν είναι μόνο μεγάλα ευρωπαϊκά γεγονότα, όπως είναι ο Ισπανικός εμφύλιος, όπως είναι η εξελίξη στην Ιταλία, mm-hmm. από την κατάρρευση της κυβέρνησης Αντρεώτη και μετά. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές χρονικές περίοδες, διότι έχουν να κάνουν με το που περνάει στη διαδρομή του αυτό το ζευγάρι. Είναι και τα γεγονότα στην Ελλάδα.
0: Βέβαια,
1: από τον εμφύλιο, τα Δεκεμβριανά, ναι. την απελευθέρωση, τα είπα λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Τη δικτατορία, το πολυτεχνείο, μέχρι την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία.
0: Mm-hmm. Η δεκαετία του 80 η σημαντική και η καθοριστική. Mm. Λοιπόν, και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την εξουσία, βέβαια. Την εξουσία mm-hmm. έτσι όπως mm-hmm. την έχουμε στο μυαλό μας, αλλά και την εξουσία έτσι όπως πολλές φορές υπάρχει ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις, ακόμη
1: πολύ
0: και στις ερωτικές. Έτσι, δεν είναι.
1: Mm-hmm. Πολύ οξυδερκή παρατήρηση, διότι η σχέση του Άλκη και της Μαρίνας διακατέχεται από το στοιχείο της εξουσίας. Mm. Και όσο περνάει στο πέρασμα του χρόνου, όπου εξελίσσονται οι χαρακτήρες, mm-hmm. Αυτή η τάση επιβολής της εξουσίας γίνεται πολύ πιο έντονη. Πρέπει να πω ότι η μικρή αυτή 18χρονη, παρά το γεγονός ότι ερωτεύτηκε φυσικά τον καθηγητή της, τον μέντορά της, και την ερωτεύτηκε και εκείνος mm-hmm. πάρα πολύ έντονα, ποτέ δεν υπέκυψε. Κρατούσε ψηλά το ανάστημά της, όπως βλέπουμε και την κοπέλα στο εξώφυλλο, στην εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει εκδόσεις Μηνός. Δεν είναι mm-hmm. τυχαίο ότι παρότι ο άντρας είναι από πάνω και την καλύπτει και την προστατεύει και την αγκαλιάζει, το πηγούνι της είναι υπερυψωμένο.
0: Α, αυτό δεν το είχα προσέξει.
1: Για πρόσεξέ το, για πρόσεξέ το. Λοιπόν, το πηγούνι της είναι υπερυψωμένο. Αυτή η κυρία δεν υποτάχθηκε ποτέ. Και αυτή είναι και η γοητεία της. Αλλά ταυτόχρονα γεμίζει και ανασφάλεια τον καθηγητή αυτό. Διότι όσο εξελίσσεται, ο μέντορας έχει αρχίσει και έρχεται πίσω. Όσο η γυναίκα γίνεται όρημη, γιατί τη συναντάμε μέχρι τα 50 της, από το 18 έως τα 50 της. Όσο η γυναίκα γίνεται όρημη, εκείνος ο οποίος φυσικά είναι ερωτευμένος μαζί της και δεμένος μαζί της, νιώθει ότι τη χάνει. Mm. Και πολλά άλλα. Πολλά άλλα.
0: Πολλά άλλα. Ξέρεις, μ' αρέσει που οι ήρωές σου και αφήνεις τον αναγνώστη έτσι να επιλέξει πώς θέλει να τους τοποθετήσει μέσα του. Δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, ούτε μπορείς να πεις ότι ταυτίζομαι τώρα σε αυτή την φάση με αυτό, στην άλλη το ανερώ. Δηλαδή, έχει όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες διακυμάνσεις και με αφήνει εμένα ως αναγνώστρια να αποφασίσω τελικά. Βέβαια, στο τέλος μου κάνει τη μεγάλη ανατροπή, δεν θα πω περισσότερα.
1: Μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Ναι. Και λέω, μπα, όλα αυτά που σκεφτόμουν τελικά, άστα να πάνε, λάθος ήταν, αλλά δεν πειράζει.
1: Γιατί η τοποθέτηση της σκέψης στην πορεία του κάθε ήρωα είναι σαν μια ρίζα. Αυτό που είπες είναι απολύτως σωστό. Όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε καλά και κακά στοιχεία. Και οι καλύτεροι άνθρωποι έχουμε αρνητικά στοιχεία και οι χειρότεροι άνθρωποι έχουμε θετικά στοιχεία. Οπότε η πάλη, το εξωτερικό περιβάλλον, τα ηθικά διλήμματα, τα τεχνάσματα αν θέλεις της μοίρας, που μόνο μοίρα δεν είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, απλώς εμείς τα εκλαμβάνουμε έτσι σύμφωνα με τα δικά μου τα πιστεύω, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να μας κάνουν να αποφασίσουμε τι άνθρωποι, τι είδους άνθρωποι θέλουμε να γίνουμε. Ποιο δρόμο, αυτό που έλεγα πριν, να ακολουθήσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει σήμερα με τρεις κυρίες της πολιτικής, με μια κυρία της ψυχολογίας, καθηγήτρια πανεπιστημίου και με μια σκηνοθέτηδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Βάλια μου, με την πολύχρονη εμπειρία σου στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν σήμερα η πολιτική κατάσταση που επικρατεί και παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα ήταν λογοτεχνικό έργο, σε ποια κατηγορία, σε ποιο ράφι θα το έβαζες? Θα το έβαζες στα αστυνομικά, στα κοινωνικά, στα επιστημονική φαντασίας? Πού θα την έβαζε σήμερα?
1: Εγώ θα το έβαζα στα επικά. Στα επικά.
0: Στα επικά.
1: Στα επικά, και επειδή είμαι λάτρης της ρώσικης σχολής λογοτεχνίας, ο αγαπημένος μου συγγραφέας, θα το έχετε καταλάβει και από την περιγραφή, ναι, την ακτινογραφία της ψυχής, τις ανατροπές και τα λοιπά, είναι ο Ντοστογεύσκη. Θα διάλεγα όμως ένα έργο του Τολστόη για να την παραλληλήσω, το Πόλεμος και Ειρήνη.
0: Το Πόλεμος και Ειρήνη, αυτό θα έλεγα. Mm-hmm. Ναι, ναι, mm-hmm, μάλιστα.
1: Αυτό θα διάλεγα.
0: Εμείς είμαστε πάντα με την ειρήνη, βέβαια, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και το ευχόμαστε να επικρατεί έτσι πάντα ειρήνη και να ηρεμήσουν τα πράγματα και σε όλο τον κόσμο και στις καρδιές μας, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε έτσι... Οι πολεμικοί συντάκτες δεν θα έχουν δουλειά, να το πω έτσι. Καλό θα είναι.
1: Δεν θα έχουν τέτοια δουλειά.
0: Να μην έχουν.
1: Να μην έχουν διπλωματική.
0: Ας έχουν άλλοι, έτσι.
1: Αυτή η χαραμάδα φωτός που πάντα υπάρχει, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές, εμείς να ανοίξουμε το παράθυρό μας και να την κάνουμε να φωτίσει όλο μας το χώρο και όλη μας τη ζωή.
0: Έτσι είναι και η λογοτεχνία και τα βιβλία και τέτοιου είδους συζητήσεις και πρωτοβουλίες πάντα βοηθούν και πάντα μας γλυκένουν την καρδιά και πάντα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Πες μου λίγο, έτσι, κάθε φορά που έρχεσαι Θεσσαλονίκη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, τι αναμνήσεις έχεις από τη Θεσσαλονίκη, τι αγαπάς?
1: Εμένα αγαπάω την πλατεία Αριστοτέλους.
0: Α, okay.
1: Το πρώτο, και άλλωστε μην είμαι πολύ κοντά σε όλα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έρχομαι είναι να κάνω όταν έρχομαι είναι να κάθομαι μπροστά στο Ηλέκτρα Παλάς και να κοιτάζω την πλατεία και τη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Τη λατρεύω την Θεσσαλονίκη, πέρι το όνομα αυτό. Τη λατρεύω.
0: Θυμάσαι τις ιστορικές εκείνες συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους, τις δεκαετίες του 80 που γέμιζε μέχρι το Λευκό Πύργο.
1: Το 80 εκεί. Όχι, το 90 όμως ναι. Όταν δηλαδή άρχισα να ασχολούμαι με την δημοσιογραφία, βεβαίως στο Λευκό το Πύργο, φυσικά. Και στο Λευκό Μακεδονία Παλάς, που πολλές φορές τότε γινόντουσαν συγκεντρώσεις.
0: Έτσι, το λέω γιατί τα κάλυπτες αυτά. Ναι.
1: Τα κάλυπτα, βεβαίως, από τη δεκαετία του 90 και μετά, δηλαδή από το 94, ξέρω, που μπήκα εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ και μετά, νομίζω ότι κυρίως δεν ήταν γινόντουσαν συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Όχι, είχαν
1: γινόντουσαν στο Μακεδονία.
0: Στο Μακεδονία εκεί,
1: μπροστά στην παραλία, στο Λευκό τον Πύργο και βεβαίως, έχω ζήσει κι εγώ μυθικές συγκεντρώσεις. Και από άποψη συμμετοχής κόσμου. Σήμερα...
0: Καμία σχέση, καμία, ναι. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα εμείς θα είμαστε εκεί, Γρηγορίου Παλαμά 3 και Τσιμισκή, στον παιδικό Ιαννό. Μην μπερδευτείτε, εκεί θα είμαστε στο φιλόξενο πατάρι του Ιαννού. Θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση.
1: Ότι μπορούν να συμμετάσχουν και οι ακροατές μας και στο τέλος της συζήτησης θα κληρωθούν και κάποια βιβλία.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Τα οποία θα τα δωρήσουμε, βεβαίως. Για να προωθήσουμε και τη φιλαναγνωσία το καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, υπέροχα. Σας περιμένουμε λοιπόν στις 7. Βάλια Πετούρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Ραντεβού σε λίγες ώρες. Να σε καλά.
1: Ραντεβού στον παιδικό Ιαννό.
0: Καλό απόγευμα, γεια.
1: Καλό απόγευμα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
9: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

Δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί. Μια βαρκούλα η ψυχή.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Συνεχίζουμε το διπορικό μας τη σημερινή μέρα και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής. Το Transcription Ensemble παρουσιάζει αυτό το αφιέρωμα στην πλατεία του Μεγάρου, στο πλαίσιο καλοκαίρι στο Μέγαρο, εξαιρετική στον υπέροχο χώρο δίπλα στην θάλασσα, τον εξωτερικό. Το σύνολο που ειδικεύεται στην ανάδειξη γνωστών έργων και λιγότερο προβεβλημένων αριστουργημάτων παρουσιάζει εμβληματικές συνθέσεις του Αργεντινού δημιουργού που ανανέωσε ριζικά το τάγκο βέβαια και διαμόρφωσε το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο νουέβο τάγκο. Με τους Δημήτρη Ραμπατζή στο μπαντονεόν, Χρήστο Γρίμπα στο βιολοντσέλο, Μιχάλη Σαπουτζή στο κοντραμπάσο και Νίκο Σαφρανά στο πιάνο, η βραδιά υπόσχεται πάθος, μελαγχολία και τη χαρακτηριστική ένταση της μουσικής του Άστορ Πιατσόλα.

Η εβδομάδα ξεκινά με Ειδίποδα Τύρανο στο Θέατρο Δάσους, μια πολύ ιδιαίτερη παραγωγή. Σας δώσαμε και προσκλήσεις για να πάτε να την δείτε. Ο Ειδίπου Τύρανος λοιπόν του Σοφοκλή παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκο και παραγωγή του Θεάτρο Ντι Ρώμα, του Θεάτρο Νατσιονάλε Ντι Ρώμα. Η παράσταση είναι στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους, μην ανησυχείτε. Προσεγγίζει λοιπόν την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Με αναφορές στον σουρεαλισμό, στα θρίλερ του 20ου αιώνα και στο εσωτερικό ταξίδι του ήρωα, ο Ειδίποδας εμφανίζεται αντιμέτωπος με σκοτεινές εκδοχές του εαυτού του σε μια διεθνή θεατρική πρόταση υψηλής αισθητικής. Για δύο βραδιές λοιπόν στο Θέατρο Δάσους, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους, σήμερα και αύριο.

Μια διαφορετική βραδιά θα ζήσουν σήμερα όσοι βρεθούν στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Θα είναι όλοι παρόντες, θα είναι παρόν και ο Απόν. Ο Απόν λοιπόν που ταξιδεύει με την παραστασή του Ηχογένεια Tour 2026, φέρνει στη σκηνή τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του, τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Ηχογένεια και τη σύγχρονη μουσική αισθητική που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιτυχημένους αλλά και viral τραγουδοποιούς της εποχής. Ο Απόν λοιπόν σήμερα θα είναι παρόν, όπως είπα, στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, ενώ θα πάει και στη Χαλκιδική μέσα στον Αύγουστο στο Θέατρο των Νέων Μουδανιών. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα με τις διαμαντένιες επιτυχίες του. Κάθε συναυλία του Ηχογένεια Tour ενώνει το κοινό και τον Απόν σε στιγμές που μένουν αξέχαστες, έτσι γεμάτες παλμό, σύγχρονη αισθητική και τραγούδια που κατακλείζονται από συναίσθημα.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι μια προγραμματισμένη συναυλία που ήταν για σήμερα στην Καλαμαριά από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριά σε συμπαράσταση των πληγέντων για τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ωραιοκάστρου αναβάλλεται με τον Δημήτρη Μπάση, ήταν αυτή η συναυλία. Αναβάλλεται λοιπόν μετά από ανακοίνωση της Μητροπόλεως. Θα δούμε ποια ημέρα θα επαναληφθεί. Ήταν η φιλανθρωπική συναυλία με τον τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη», που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ με τον Δημήτρη Μπάση, την Ασπασία Στρατηγού και την Εύη Κουτσαφτάκη. Έτσι ενημερωτικά σας το λέω, αν την αναζητήσετε θα σας ενημερώσουμε για νέα ημερομηνία όταν ανακοινωθεί. Λοιπόν, να σας πω ότι με μεγάλη χαρά αύριο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την σπουδαία ερμηνεύτρια, την Δήμητρα Γαλάνη. Χαίρομαι πάρα πολύ, ανυπομονώ να συναντηθώ μαζί της, με αφορμή βέβαια και τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις και την μεγάλη συναυλία που θα δώσει μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο φεστιβάλ της Σάνη. Χαίρομαι πάρα πολύ και ήθελα να σας το πω από σήμερα. Αύριο Δήμητρα Γαλάνη στην παρέα μας. Είναι πάντα χαρά και τιμή να φιλοξενείς μια ερμηνεύτρια του Βεληνεκούς και του ήθους, θα πω εγώ, και της προσφοράς της Δήμητρας Γαλάνη.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα, λοιπόν. Καλοκαίρι εμπροκειμένο στη Θεσσαλονίκη και αν βρίσκεστε προς τα εκεί, προς τα δυτικά. Μια μουσική ρεμπέτικη συναυλία και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο σας περιμένει σήμερα στην Κάτω Ηλιούπολη. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος του θερινού φεστιβάλ του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που φέρνει μουσική, θέατρο, τραγούδι, παιδικές δράσεις σε πλατείες, πάρκα, σχολεία και γειτονιές του Δήμου με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα λοιπόν στην Κάτω Ηλιούπολη μια μουσική ρεμπέτικη συναυλία, ενώ μεθαύριο Τετάρτη στον Εύωσμο έχουμε μουσική συναυλία με την Γεωργία Μαρνέλου. Έχει και θέατρο σκιών την ερχόμενη εβδομάδα και μουσικές παραδοσιακές συναυλίες. Έχει πολλά ωραία πράγματα να κάνει κανείς όπου και αν βρίσκεται στην πόλη. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5, οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη, στη χώρα, στον κόσμο. Και επιστρέφουμε με τα δικά μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Οι πληγέντες μπορούν να λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στις κατοικίες τους. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, η κρατική αποζημίωση θα καλύπτει το 70% της αποτιμηθής ζημιάς, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στον οικισμό Φιλοθέης υπάρχουν φθορές στο κύριο κτίσμα δύο οικιών στην περίφραξη 3, φθορές στον αύλιο χώρο άλλων τριών, ολική καταστροφή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5, ολική καταστροφή 8 παραπηγμάτων, φθορές σε γεωτρήσεις και πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης. Στην Ευκαρπία καταστράφηκαν ολοσχερώς 3 επαγγελματικοί χώροι, άλλοι 3 με μερική καταστροφή και στον αύλιο χώρο 5 επαγγελματικών χώρων. Ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λιτή αυξήθηκε σε 3 νεκρούς, καθώς εκτός από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, σήμερα κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες κατά κύριο λόγο οπαδοί του Άρη για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ άτομα που συλλήφθησαν ή αναζητούνται για αυτή την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για άλλες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου κλεωμένη στην Καλαμαριά. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με ενδεχόμενη προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία

0: σε λίγες εβδομάδες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο 7ο Balkan Forum που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενο στο flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, καθώς η πρόοδός του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%. Καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά Ιεράπετρας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Γάζι Ηρακλείο. Για την πλήρη κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ελικόπτερα και η συνδρομή των υδροφόρων της περιφέρειας. Στη Γαλλία, διαρρήκτες έκλεψαν κοσμήματα αξίας σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Λαλίκ. Οι δράστες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Κυριακής, άρπαξαν περίπου 20 πολύτιμα εκθέματα και διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό τους. Το περιστατικό αναζωπηρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια στα γαλλικά μουσεία λίγους μήνες μετά την πολύκροτη κλοπή κοσμημάτων από το Λούβρο. Η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Αγιατολά Χαλί Χαμενεή ξεκίνησε την πορεία της στους δρόμους της Τεχεράνης σήμερα το πρωί. Ένας τελευταίος δημόσιος φόρος τιμής στον εκλειπώντα νότατο ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 είστε εδώ στον FM 100. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι το αφιερωμένο που σας κρατάει συντροφιά τα καλοκαιρινά απογεύματα από τις 4 έως τις 6. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Ξεκίνησαμε μαζί έτσι τις βόλτες μας για την εβδομάδα αυτή. Και έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα, ωραίες αφίξεις, πρεμιέρες, φεστιβάλ, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, συναυλίες, καλοκαιράκι στην πόλη. Για όσους είμαστε ακόμη εδώ, δεν περνάμε και άσχημα.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

Οι Πέρσες έπαιξαν στην Επίδαυρο 3 και 4 Ιουλίου και ήρθε η σειρά της Θεσσαλονίκης 5η, 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου αυτή την εβδομάδα να παίξουν εδώ στο Θέατρο Δάσους. Σε μια παράσταση με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, οι Πέρσες του Εσχύλου με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό, Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό. Το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο είναι της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα η πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων είναι οι Πέρσες του Εσχύλου, ο οποίος Εσχύλος ήταν και αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και δημιουργεί ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης λοιπόν προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας την σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και κέρια σύγχρονα ζητήματα. Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας, όπως λέει και μια φράση από το έργο. Οι Πέρσες λοιπόν έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες τον Αναστάση Ροηλό να μας πει περισσότερα και φυσικά θα σας δώσουμε και προσκλήσεις.

Και μία επιθεώρηση έχουμε μέσα στην εβδομάδα και συγκεκριμένα μεθαύριο Τετάρτη για μία και μοναδική παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Η επιθεώρηση εγώ θα σας τα πω σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και φυσικά μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Και λέω φυσικά γιατί Ευαγγελάτος Καραμουρατίδης πηγαίνουν παρέα. Η επιθεώρηση λοιπόν είναι... μάλιστα είναι με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα επισκηνής, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη, τον Ζερόμ Καλούτα, τη Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Αύριο θα έχουμε τον Δημήτρη Πιατά μαζί μας, έτσι και θα μας πει περισσότερο, οπότε δεν σας λέω τίποτα ακόμη.

και η οικογένεια Τσεκμέ θα μας επισκεφθεί στο θέατρο Κήπου, κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα, μεθαύριο δηλαδή, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή, 8, 9 και 10 Ιουλίου. Και ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν βεβαίως σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη κωμωδία. Να πω ότι η Μαρία Κίτσου έχει προσθεθεί στο cast της καλοκαιρινής περιοδίας και χαιρόμαστε πολύ που θα την απολαύσουμε ως Ρόζα Τσεκμέ. Τόλης Παπαδημητρίου λοιπόν, μαζί με Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμου, Αντώνη Καλομυράκη και Άννη Θεοχάρη. Θα τα πούμε και με την Μαρία Κίτσου τις επόμενες ημέρες.

μια παράσταση που παίζει για, κάτσε να δω, 14η χρονιά, ναι, καλά θυμόμουν, 14η χρονιά, λοιπόν, είναι από τις λίγες παραστάσεις που μακροημερεύουν τόσο, και μιλάμε για την παράσταση «Πόρνη από πάνω» με την εκπληκτική Κατερίνα Διδασκάλου, μετά από συνεχόμενα sold out και την αγάπη του κοινού που δεν την αφήνει να φύγει. Η Κατερίνα λοιπόν επιστρέφει για δύο παραστάσεις μέσα στον Ιούλιο στο Θέατρο Κήπου, Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου, σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου κτλ. Ένας μονόλογος γροθιάς στο στομάχι που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει τελικά σε ένα τέλος έκπληξη. Η Κατερίνα λοιπόν έρχεται για ακόμη μια φορά στο Θέατρο Κήπου και ανυπομονούμε να την απολαύσουμε.

0: ποτέ ξανά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: αφυλακτή.
1: Άλλη μια συναυλία αναβάλλεται λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο και των καταστροφικών συνεπειών που είχε, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα. Συγκεκριμένα αναβάλλεται και η συναυλία με τη Μαριό, η οποία ήταν προγραμματισμένη να φιλοξενηθεί στο ανοιχτό θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης. Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον Παντελή Τσακίρη, λόγω της πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή και ως ένδειξη σεβασμού βέβαια προς τους κατοίκους που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της καταστροφής. Προηγουμένως σας είπα πριν από λίγη ώρα και για την αναβολή της συναυλίας από την Ιερά Μητρόπολη που διοργανώνονταν από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριά στην Πλάζα Ρετσούς με την Ελλάδα Καραβοκύρη με τον Δημήτρη Μπάση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία έτσι για όσους ενδιαφέρονται. Δύο συναυλίες λοιπόν σε ένδειξη έτσι σεβασμού προς τους κατοίκους που δοκιμάζονται, που έχασαν τις περιουσίες τους και που πέρασαν βέβαια ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγωνία.

Μια εικαστική δράση, η πορεία 5.36 της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο στο ανάκτορο του γαλερίου, στο κέντρο της πόλης βέβαια, αύριο και μεθαύριο. Αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, η δράση επιχειρεί να ενεργοποιήσει την συλλογική μνήμη μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις αλλά και την in situ performance. Ακούω τους δρόμους να μιλούν. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν, αν δείτε όλα αυτά να συμβαίνουν, τα δρόμενα στο κέντρο της πόλης, να ξέρετε ότι αφορούν ακριβώς αυτή τη δράση της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art. Στόχος φυσικά είναι η διατήρηση και η ενεργοποίηση της ιστορικής μνήμης μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Μια πολύ όμορφη συναυλία γίνεται αύριο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για καλό σκοπό. Όταν η ελπίδα λοιπόν γίνεται νότες, θα πραγματοποιηθεί αύριο με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Γίνεται από την ΣΟΝΕ, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών όπως Θοδωράκη, Κουγιουμτζή, Ξαρχάκου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την αλληλεγγύη και την δύναμη της ελπίδας. Αύριο λοιπόν, όταν η ελπίδα γίνεται νότες, στις 8.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Μαζί με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα διοργανώνει αυτή την ξεχωριστή φιλανθρωπική μουσική βραδιά με τη συμμετοχή, όπως είπα, της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως σκοπό την υποστήριξη του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στο έργο και τις ανάγκες των παιδιών που δίνουν το δικό τους αγώνα.

Μία συναυλία στο πλαίσιο του Soloist Festival αύριο και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία των Αγίων 12 Αποστόλων με την αγαπημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες και τραγούδια από την προσωπική της πορεία αλλά και από την έντεχνη μουσική σκηνή, προσκαλώντας έτσι όλους εμάς σε μια βραδιά νοσταλγίας και φωτός. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όπως είπα, αύριο στις 9 το βράδυ, εκεί στην πλατεία των 12 Αποστόλων. Το Soloist Festival μας περιμένει με μια αγαπημένη ερμηνεύτρια που έχει συνεργαστεί με την Δήμητρα Γαλάνη. Έχουν κάνει και ντουέτο μαζί, έχουν κάνει πολλά live, συναυλίες. Η Δήμητρα Γαλάνη πάντα βοηθάει τους νέους ανθρώπους. Θα έχουμε τη χαρά αύριο να φιλοξενήσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στην εκπομπή, όπως σας είπα και νωρίτερα. Φτάνοντας λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος, θα σας αποχαιρετήσω με Παυλίνα Βουλγαράκη και Δήμητρα Γαλάνη. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Παράλληλα, οι πληγέντες θα μπορούν να λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στις κατοικίες τους. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, η κρατική αποζημίωση θα καλύπτει το 70% της αποτιμηθήσας ζημιάς, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λιτή αυξήθηκε σε 3 νεκρούς, καθώς εκτός από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, σήμερα κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίησή τους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αποτυπώματα, γενετικό υλικό και υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, ενώ αναλύεται και βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των υπόπτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν τουλάχιστον 3 δράστες, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων με υποστηρικτικό ρόλο. 2 τρένα τύπου Blues Intercity αποκτά η Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από 2 δεκαετίες, με τον ένα σειρμό να έχει φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη και την άφεξη του δεύτερου να αναμένεται εντός του Ιουλίου. Μετά τις απαραίτητες δοκιμές για την πιστοποίησή τους, οι νέοι υβριδικοί σειρμοί θα ενταχθούν στα δρομολόγια της Hellenic Train στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με μέγιστη ταχύτητα 160 χιλιόμετρα την ώρα και στόχο τη βελτίωση και την ποιότητα των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες, κατά κύριο λόγο οπαδοί του Άρη, για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με δραστηριοποίηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιθέσεις και επεισόδια με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ άτομα που συνελήφθησαν ή αναζητούνται για αυτή την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για άλλες πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου κλεωμένη στην Καλαμαριά. Σε λίγες εβδομάδες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο

0: τονίζοντας ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα άρσης των αμερικανικών περιορισμών. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται συνεχώς, καθώς πέρα από τα F-35 προχωρά κανονικά και η αναβάθμιση των 83 αεροσκαφών F-16, με τα 56 από αυτά να έχουν ήδη παραδοθεί στην πολεμική αεροπορία. Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται η αμυντική συνεργασία και το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Καθώς και εξελίξεις σε Συρία, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και με τους Προέδρους της Ουκρανίας και της Συρίας. Πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, είναι η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αισθάνεται πίεση, σημειώνοντας ότι θα συζητήσει το θέμα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος, αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι είναι προτιμότερο να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Παράλληλα, οι πληγέντες θα μπορούν να λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στις κατοικίες τους. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, η κρατική αποζημίωση θα καλύπτει το 70% της αποτιμηθήσας ζημιάς, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίησή τους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αποτυπώματα, γενετικό υλικό και τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, ενώ αναλύεται και βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των υπόπτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 δράστες, χωρίς να αποκλείεται εμπλοκή και άλλων ατόμων με υποστηρικτικό ρόλο. Δύο νέα τρένα τύπου Blues Intercity αποκτά η Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από 2 δεκαετίες, με τον έναν σειρμό να έχει φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη και την άφιξη του δεύτερου να αναμένεται εντός του Ιουλίου. Μετά τις απαραίτητες δοκιμές και την πιστοποίησή τους, οι νέοι υβριδικοί σειρμοί θα ενταχθούν στα δρομολόγια της Hellenic Train στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με μέγιστη ταχύτητα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Στην ασφάλεια και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου εστιάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν το δίκτυο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς και αποτελούν το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Τα νέα συστήματα ασφαλείας και διαχείρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στοχεύουν σε ένα πιο αξιόπιστο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα και περιοδικά 6 εναέρια μέσα. Μετά το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ακολούθησε και δεύτερο για την άμεση εκένωση του οικισμού προς το Άνω Φανάρι, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με ενδεχόμενη προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα άρσης των αμερικανικών περιορισμών. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται συνεχώς, καθώς πέρα από τα F-35 προχωρά κανονικά και η αναβάθμιση των 83 αεροσκαφών F-16, με τα 56 από αυτά να έχουν ήδη παραδοθεί στην πολεμική αεροπορία. Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται η αμυντική συνεργασία και το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και εξελίξεις σε Συρία, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Στο περιθώριο της Συνόδου, Ντόναλντ Τραμπ θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Συρίας. Πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος είναι η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε από το Βαλγραφείο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αισθάνεται πίεση, σημειώνοντας ότι θα συζητήσει το θέμα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος, αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι είναι προτιμότερο να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπαράζα πωλήσεων ανακοίνωσε η Microsoft, καταργώντας άμεσα 4.800 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 2% του παγκόσμιου δυναμικού της. Οι περισσότερες περικοπές εντοπίζονται στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών του Xbox μετά από τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τα εμπορικά τμήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου, έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Βουτιά στις νότες, FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε έξω από τη Χρυσαυγή Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη και καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις με περισσότερους από 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική οι φλόγες μέχρι στιγμής δεν απειλούν το χωριό. Δύο νέα τρένα τύπου Blues Intercity αποκτά η Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες, με τον έναν σύρμο να έχει φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη και την άφιξη του δεύτερου να αναμένεται εντός του Ιουλίου. Μετά τις απαραίτητες δοκιμές και την πιστοποίησή τους, οι νέοι υβριδικοί σύρμοι θα ενταχθούν στα δρομολόγια της Hellenic Train στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στην ασφάλεια για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου εστιάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν το δίκτυο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς και αποτελούν το πρώτο από το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Τα νέα συστήματα ασφαλείας και διαχείρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στοχεύουν σε έναν πιο αξιόπιστο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Στοχευμένο κοινωνικό πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προανήγγειλε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Τόνισε ότι το μέρισμα ανάπτυξης θα επιστραφεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, βασιζόμενο στην πορεία της οικονομίας και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, έστειλε σταθές μήνυμα για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις φήμες για την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως εκτίμησε, μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική παρακαταθήκη του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού παρά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έθεσε το εκλογικό δίλημα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η καύση πλαστικών και τοξικών υλικών σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, με την ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη να παραμένει αποπνικτική λόγω του πυκνού νέφους. Παρά τις επιχειρήσεις επιχωμάτωσης από συνεργεία και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εξακολουθούν να καταγράφονται αναζωπυρώσεις, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, καλώντας τους πολίτες της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. 5 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Παράλληλα, οι πληγέντες πολίτες θα μπορούν να λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στις κατοικίες τους. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, η κρατική αποζημίωση θα καλύπτει το 70% της αποτιμηθήσας ζημιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίησή τους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αποτυπώματα, γενετικό υλικό και τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, ενώ αναλύεται και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις δράστες, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων με υποστηρικτικό ρόλο. Αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις πτήσεις προκαλεί υπερσυγκέντρωση δρομολογίων στα ελληνικά αεροδρόμια, με την κίνηση στον εναέριο χώρο να αγγίζει τις 5.000 κινήσεις τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο επιτείνεται από τη στελέχωση αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πραγματοποιείται σήμερα έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εκπροσώπων των αεροπορικών εταιριών. Σε άλλο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προκαλέσει η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη FIFA για το Μουντιάλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε από το Βαλ γραφείο ότι ζήτησε προσωπικά από τον Τζιάννη Ιφαντίνο την επανεξέταση της κόκκινης κάρτας.

0: Διάρκεια συνέντευξης τύπου εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι τα συμβόλαια αυτά θα ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ της σημασίας της συμμαχίας. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους συμμάχους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει όσα χρειάζεται για την άμυνά της. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Μερικές φορές ένα φιλί λέει όλα εκείνα που οι λέξεις δεν βρίσκουν ποτέ το θάρρος να πούν. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

0: Μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με την Δύση του Ηλίου ανατέλει το Μπολερό καθημερινά, όπου για 2 ώρες θα είμαστε μαζί, μέχρι δηλαδή και τις 10, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

Να καλησπερίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα Αιρτζιανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Δευτέρα φίλες και φίλοι, αρχή της εβδομάδας, καλή εβδομάδα λοιπόν, και απόψε τον Μπολερό ανοίγει την αγκαλιά του φυσικά σε όλες και όλους εσάς και σε μια από τις πιο απλές αλλά και πιο δυνατές εκφράσεις αγάπης και τρυφερότητας. Να καλησπερίσουμε τους όλους τους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Σύση, τη Ζωή και τον Δημήτρη. Ο ακροατής ή η ακροάτρια που προσπαθούσε να πάρει πριν τηλέφωνο το σήκωσε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να σας ακούσω. Οπότε, αν έχετε την καλή διάθεση και θέλετε ξαναπροσπαθήσετε, 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστέ κοντός γλουμέντι στα αγγλικά. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας. Και με τι θα ασχοληθούμε απόψε? Σήμερα φίλες και φίλοι είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού και θα μιλήσουμε λοιπόν για εκείνα τα φιλιά που θυμόμαστε, που μας άλλαξαν, που μας παρηγόρησαν, που μας έδωσαν δύναμη ή μας έμειναν αξέχαστα.

Ένα φιλί μπορεί να είναι υπόσχεση, συγγνώμη, επανένωση, αποχαιρετισμός ή μια νέα αρχή. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όλοι να έχουμε ένα τέτοιο φιλί φυλαγμένο κάπου στην καρδιά μας. Μέχρι λοιπόν και τις 10 το βράδυ αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει, τις αναμνήσεις να ταξιδέψουν και τις ιστορίες σας να γίνουν η πιο όμορφη συντροφιά. Όσες συντονιστήκατε και συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, καλώς ορίσατε, έχει ήδη ξεκινήσει τον Μπολερό.

Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγναντία, Μητροπόλεως, Υποδρομίου, Αρμενοπούλου, Ιασονίδου. Έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας, ξεκίνημα εβδομάδας. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον για να τα ακούω εγώ στα ακουστικά μου, τα ακούτε κι εσείς. Αυτό τώρα είναι πυροσβεστική, πρέπει να είναι μάλλον η πυροσβεστική. Για πυροσβεστική κάνει, δεν νομίζω ασθενοφόρο. Αλλά εμείς ας ταξιδέψουμε αυτές τις δύο ώρες λίγο στα δικά μας και ας αφήσουμε στην άκρη την καθημερινότητα στα πλαίσια του εφικτού. Η θεματική λοιπόν που θα ασχοληθούμε απόψε είναι μια θεματική που θα σας δώσει πολλές αφορμές για να μοιραστείτε μαζί μας τις όμορφες ιστορίες σας. Και φυσικά θα έχουν σχέση με το φίλι. Τώρα θα δω τα ερωτήματα που θα θέσω. Το πρώτο φίλι, να καλησπερίσουμε και την δάσκαλα της παρέας, την Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Και όλους τους φίλους ακροατές από εκεί. Καθώς φίλες και φίλοι, το φιλί είναι κάτι που ενώνει όλους τους ανθρώπους και θα μιλήσουμε λοιπόν για το ερωτικό, τρυφερό, μητρικό, φιλικό ή ακόμα και ένα φιλί αποχαιρετισμού.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, Παγκόσμια Μέρα Φίλιου, η 6η Ιουλίου που γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φίλιου, είναι φυσικά ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία από μέσα του 19ου αιώνα. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Δεν έχει βέβαια την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμα και μια επιστήμη που μελετά το φιλί, έτσι λίγο εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Η Παγκόσμια ημέρα φιλιού είναι, όπως είπαμε λοιπόν, ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες στη Μεγάλη Βρετανία και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι, της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, για την ιστορία, το παγκόσμιο ρεκόρ της μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι την Παγκόσμια ημέρα φιλιού στις 14 Φεβρουαρίου του 2013. Ο Εκατσάι και η Λοξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Όλα είναι καλοκαίρι.

καλησπερίσουμε τον Κώστα, τον Χρήστο, τον Νίκο, την Γογό και την Ντίνα. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι. Και όσες και όσοι συντονιστήκατε, η απόψινή θεματική μας έχει να κάνει με το φιλί κάθε είδους, λοιπόν, φιλιού, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φιλιού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram στέλνετε το μήνυμά σας. Τώρα για τους φίλους ακροατές που ανταλλάσσουμε μηνύματα μέσα από το Viber, για κάποιο λόγο έχετε στείλει, ενώ μου έρχεται λοιπόν στην επιφάνεια της οθόνης μου καθώς σας μιλάω, προσπαθώ να μπω μέσα για να σας απαντήσω ή να δω, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει γίνει παρότι το αναβάθμισα και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Έτσι λοιπόν, αν κάποιοι μου στείλετε μέσω Viber, δεν ξέρω αν θα μπορώ να μοιραστώ με τους υπόλοιπους ακροατές αυτά τα οποία μας γράψατε απόψε. Λοιπόν, ποιο φιλί δεν ξεχάσατε ποτέ και γιατί, είναι το απόψινό ερώτημα μέσα από τον Πολερό. Και εδώ φυσικά δεν χρειάζεται να μας πείτε ονόματα, μόνο την ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά γιατί αυτό το φιλί είναι αξέχαστο μέχρι και σήμερα.

Να καλησπέρισουμε τον Κωνσταντίνο από την Ταγιανιτσά. Να καλησπέρισουμε τον Κώστα από την Κατερίνη. Να καλησπέρισουμε όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή την στιγμή. Εύχομαι φίλες και φίλοι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι από το μπαλκόνι μου μένω και στον 7ο ήταν άσχημο το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ αγωνία και το μυαλό μας στην φλεγόμενη περιοχή που καιγότανε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς βέβαια η επόμενη μέρα ξημέρωσε, μπόρεσε να περιοριστεί η φωτιά και κατ' επέκταση να σβήσει. Αλλά αν αφαιρέσουμε όλα αυτά τα άσχημα που ζούμε κάθε καλοκαίρι, εύχομαι κάπου να δροσιστήκατε, κάπου έτσι να αλλιάζατε το κορμί σας, λίγο το σώμα από την αλμύρα της θάλασσας, και αν όχι, γιατί όχι, το επόμενο Σαββατοκύριακο ή κάποια μέρα που εσείς θα επιλέξετε θα έχετε ρεπό ή όταν ξεκινήσει η άδεια, ακόμα και σε κοντινούς προορισμούς που αν ανατρέξετε θα δείτε. Βέβαια νομίζω και προορισμούς μέσα σε μισή ώρα, λίγο έξω από την όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, για να δούμε λίγο μαζί τις κατηγορίες του φιλιού, ξεκινώντας από το μητρικό φιλί, μετέπειτα το ερωτικό φιλί, το φιλικό, το φιλί του παππού και της γιαγιάς, το φιλί του παιδιού, το φιλί της συγγνώμης, το φιλί του αποχαιρετισμού, το φιλί της χαράς και της επιτυχίας, και φυσικά θα βάλω και εκεί το φιλί του παιδιού, γιατί όχι και στους ανθρώπους που έχετε ένα τετράποδο φίλο στην οικογένειά σας. Το φιλί λοιπόν του κατοικίδιου που για πολλούς ανθρώπους αποτελεί μέρος της οικογένειάς τους.

Το μητρικό, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ίσως να είναι το πρώτο φιλί που γνωρίζουμε στη ζωή μας. Το φιλί που ηρεμεί. Ηρεμεί ένα παιδί όταν κλαίει, που γιατρεύει μια πληγή, που λέει «Είμαι εδώ». Ακόμα και όταν μεγαλώνουμε, η ανάμνησή του μας ακολουθεί.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στο ερωτικό φιλί, ίσως το πιο πολύ συζητημένο φιλί. Μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης αγάπης, μιας εξομολόγησης χωρίς λόγια ή η επιβεβαίωση ότι δύο άνθρωποι νιώθουν ο ένας για τον άλλο. Ένα φιλί μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή.

πριν συνεχίσουμε τα περιφιλίου, έχουν έρθει ήδη κάποια μηνύματα που απαντάτε λοιπόν ποιο φιλί δεν ξεχάσατε ποτέ και γιατί. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο μήνυμα. Το φιλί που θυμάμαι περισσότερο ήταν της γιαγιάς μου κάθε φορά που έφευγα από το σπίτι της. Τότε το θεωρούσα δεδομένο. Σήμερα μου λείπει περισσότερο από ποτέ. Το πιο όμορφο φιλί, Αριστεία, δεν ήταν το πρώτο ερωτικό. Ήταν εκείνο που μου έδωσε η κόρη μου όταν έγινε 3 χρονών και μου είπε «Για να μη στεναχωριές». Και πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Υπάρχουν φιλιά που κρατούν 1 δευτερόλεπτο και μένουν μια ζωή. Ένα τέτοιο κουβαλάω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Κοιτώντας το ρολόι, περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Αμέσως μετά υποδεχόμαστε την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής.

Και βλέποντας ότι μας έχουν μείνει 2 λεπτά, θα συνεχίσω με μερικά μηνύματα ακροατών. Στην ερώτηση λοιπόν, ποιο φιλί δεν ξεχάσατε ποτέ και γιατί, μέχρι να μας δώσει η Λίνα Ιπέτκου το πράσινο φως και να πάμε στο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το φιλί της μαμάς μου στο μέτωπο πριν πω στο χειρουργείο Αριστεία. Εκείνο το φιλί μου έδωσε περισσότερη δύναμη από 1000 λέξεις. Το πρώτο φιλί με τη γυναίκα μου πριν από 28 χρόνια το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και χαμογελάω σαν έφηβος. Το φιλί που μου έδωσε η κόρη μου μόλις Το φιλί που έδωσα στην κόρη μου μόλις γεννήθηκε. Εκείνη την στιγμή κατάλαβα τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους. Το τελευταίο φιλί στον πατέρα μου πριν φύγει από τη ζωή, δεν ήξερα ότι θα ήταν το τελευταίο και το κουβαλάω πάντα στην καρδιά μου και συγκινούμε και τώρα που το γράφω. Και περνάμε σε μερικά ακόμα μηνύματα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Ένα φιλί αποχαιρετισμού στον άνθρωπο που αγαπούσα στο λιμάνι πριν φύγει για το εξωτερικό. Η ζωή μας πήγε αλλού. Αλλά εκείνη η στιγμή Αριστεία έμεινε ανεξίτηλη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Μπολερό. Το πρώτο φιλί της εγγονής μου όταν άρχιζε να δίνει φυλάκια. Μικρό, αδέξιο, αλλά το πιο γλυκό δώρο. Και περνάμε και σε... για να δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή σας ανταπόκριση. Δεν ήταν ερωτικό φιλί, πάμε λοιπόν σε άλλο μήνυμα. Ήταν ένα φιλί από μια φίλη όταν περνούσα δύσκολα. Ήταν ο τρόπος της να μου πει «Είμαι εδώ για σένα». Επόμενο μήνυμα, το φιλί του άντρα μου την ημέρα του γάμου μας. Πέρασαν χρόνια, ήρθαν δυσκολίες, αλλά εκείνο το φιλί ήταν η αρχή όλων. Καλησπέριζω την όμορφη παρέα του Μπολερό. Θυμάμαι ακόμα Αριστεία, το πρώτο μου εφηβικό φιλί, είχα τόσο άγχος που ούτε μιλήσαμε μετά. Σήμερα γελάω κάθε φορά που το σκέφτομαι και σε ευχαριστούμε που μας το θύμισες απόψε. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Το πιο αξέχαστο φιλί ήταν αυτό της συγχώρεσης μετά από μια μεγάλη παρεξήγηση. Αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε. Και εκεί Αριστεία τελείωσε ο εγωισμός και ξανά άρχισε η σχέση μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κοζάνη θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία πήρε εξιτήριο από την μονάδα εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστική του νοσοκομείου, από όπου αναμένεται να βγει ώστε να μπορέσει να παραστεί στο τελευταίο αντίο της μητέρας της. Επιθυμία της οικογένειας συναντή Στεφάνου να κατατεθούν δωρεές στον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Χρυσαυγή Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς, η οποία έκυγε χορτολιβαδική έκταση, είναι πλέον καλύτερη, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο παραμένουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την πλήρη κατάσβεσή της. Δύο νέα τρένα τύπου Blues Intercity αποκτά η Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από 2 δεκαετίες, με τον έναν σειρμό να έχει φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη και την άφιξη του δεύτερου να αναμένεται εντός του Ιουλίου. Μετά τις απαραίτητες δοκιμές και την πιστοποίησή τους, οι νέοι υβριδικοί σειρμοί θα ενταχθούν στα δρομολόγια της Hellenic Train στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στην ασφάλεια και τον εξυγχρονισμό του δικτύου εστιάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν το δίκτυο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς και αποτελούν το πρώτο από το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Στοχευμένο κοινωνικό πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προανήγγειλε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Τόνισε ότι το μέρισμα ανάπτυξης θα επιστραφεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, βασιζόμενο στην πορεία της οικονομίας και την πάταξη της φοροδιαβηχής. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις φήμες για ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως εκτίμησε, μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική παρακαταθήκη του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού παρά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έθεσε το εκλογικό δίλημα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Τα έργα κατασκευής του έκτου προβλήτα στο λιμένα Θεσσαλονίκης επιθεώρησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μετά από σύσκεψη στον οργανισμό λιμένος, ο Υπουργός χαρακτήρισε τα έργα αναβάθμισης καθοριστικά για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας.

0: ανήλικων αθλητριών. Όπως αποκαλύπτει το χαμόγελο του παιδιού για την υπόθεση, είχε προηγηθεί ανώνυμη αναφορά στη γραμμή 1056 από μητέρα αθλήτριας, ενώ μήνες αργότερα και δεύτερη οικογένεια ζήτησε υποστήριξη από τον οργανισμό. Οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τις άδειες για την άσκηση επαγγέλματος του προπονητή, με τον οργανισμό να απευθύνει έκκληση για έγκαιρη αναφορά κάθε υπόνοιας κακοποίησης στη γραμμή 1056. Από αύριο 3η 7 Ιουλίου έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Οι υποψήφοι θα μπορούν να εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς για να δηλώσουν τις επιλογές τους σε ΑΕΗ και ΣΑΕΚ, ενώ η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν θα δοθεί παράταση. Σε ζωηρό κλίμα ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη των αεροπορικών φορέων για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας να ζητούν αυστηρότερο έλεγχο των πτήσεων. Όπως επισημαίνουν, η υπερφόρτωση του προγράμματος στις ώρες αιχμής και η παραβίαση των χρονοθυρίδων προκαλούν αλυσιδωτό ντόμινο την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις διελεύσεις από τον ελληνικό εναέριο χώρο προς τις 5.000 ημερησίως. Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, οι ελεγκτές ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στην ανώτατη κατηγορία ελέγχου. Οριστικά κανονικά θα αγωνιστεί ο Φολαρίν Μπαλογκάν στο αυριανό νοκάουτ μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για το Μουντιάλ, καθώς η FIFA απέρριψε την έφεση των Βέλγων. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκλεισε την υπόθεση που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας το σκεπτικό της ότι το Βέλγιο δεν είχε ένομο δικαίωμα να παρέμβει δικαστικά. Η απόφαση έρχεται μετά την πρωτοφανή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζιάννη Ιφαντίνο για την αναστολή της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού, με τη βελγική πλευρά να προειδοποιεί για νομικές ενέργειες μετά το παιχνίδι. Επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ είναι από σήμερα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ολοκληρώνοντας μια ιστορική διαδρομή 13 ετών στους Μιλγόκι Μπακς. Η ανταλλαγή που είχε συμφωνηθεί από τα τέλη Ιουνίου οριστικοποιήθηκε και τυπικά με τα ελάφια να παραχωρούν τον Έλληνα Superstar και τον Μπόμπι Πόρτιτς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το
4: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
7: Πάμε παραλία με τον FM 100.
8: Πάντα με τον FM 100, 24 ώρες, το 24ωρο. Και όσους και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου και στις μουσικές επιλογές, μαζί εδώ ζωντανά μέχρι και τις 10, Παγκόσμια ημέρα φιλιού, φίλες και φίλοι, σήμερα η 6η Ιουλίου. Και συνεχίζουμε να περιμένουμε τα μηνύματά σας ή αντίστοιχα τα τηλεφωνήματά σας 23 12 85 106, που θα θέλαμε, αν θέλετε κι εσείς, να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο φιλί που δεν έχετε ξεχάσει μέχρι και σήμερα.

Περνάμε φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για το μητρικό φιλί, μιλήσαμε για το ερωτικό φιλί και πάμε στο φιλικό φιλί. Ένα φιλί στο μάγουλο, μια ζεστή καλησπέρα ή ένα καλωσόρισμα εκφράζει οικειότητα, εμπιστοσύνη και χαρά που συναντάμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Απ' την άλλη το φιλί του παππού και της γιαγιάς, ευλογία σε όσους το έχουν νιώσει. Έχει μέσα του τρυφερότητα, ευχή και ανιδιοτελή αγάπη. Είναι ένα φιλί που πολλές φορές μυρίζει σπίτι, Κυριακή και παιδικά χρόνια.

Και από το φιλί του παππού και της γιαγιάς περνάμε στο φιλί του παιδιού αθώο και αυθόρμητο. Ένα παιδί φυλάει χωρίς δεύτερη σκέψη επειδή έτσι νιώθει και γι' αυτό ίσως είναι το πιο ειλικρινές φιλί. Περνάμε στο φιλί της συγγνώμης. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά πολλές φορές είναι η αρχή μιας συμφιλίωσης. Είναι ένας τρόπος να πεις μετανιώνω χωρίς να χρειαστούν πολλές κουβέντες. Και έπειτα το φιλί του αποχαιρετισμού. Ίσως το πιο δύσκολο. Ένα φιλί πριν από ένα ταξίδι, μια αναχώρηση ή ακόμα και έναν οριστικό αποχαιρετισμό. Είναι εκείνο που ίσως να μένει περισσότερο στη μνήμη.

Και περνάμε στο φιλί της χαράς και της επιτυχίας. Το φιλί δηλαδή μετά από μια μεγάλη νίκη, ένα γάμο, τη γέννηση ενός παιδιού ή μια σημαντική στιγμή. Το φιλί λοιπόν είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης και της ευτυχίας σε αυτή την περίπτωση. Και θα περάσουμε και σε ένα ακόμα φιλί, αλλά αμέσως μετά από ένα μουσικό διάλειμμα όπου θα επιστρέψουμε. Και λέω θα επιστρέψουμε γιατί θα είμαστε ζωντανά μαζί σας εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του FM 100 μέχρι και τις 10. Λίγο έτσι πριν τις 10 παρά 3, παρά 1, παρά 2, όπου ακριβώς η Λίνα Υπέτικου θα μας πει το τελευταίο και ζωντανό βραδινό δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ στον FM 100.

Και περνάμε λοιπόν έτσι σε μια ακόμα κατηγορία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίσαμε απόψε τα φιλιά σε κατηγορίες. Το φιλί της άνευ όρων αγάπης ή αλλιώς το φιλί στους τετράποδους φίλους μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φιλί που δεν περιμένει λόγια, καθώς είναι το φιλί που δίνουμε στο σκυλάκι μας όταν γυρίζει χαρούμενο κοντά μας, όταν μας κοιτάζει με εκείνα τα μάτια που λένε «Είμαι εδώ». Είμαι εδώ εγώ για σένα, σε περίμενα να σχολιάσεις από τη δουλειά, σε περίμενα να τελειώσεις τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, για όσους το αφήνετε στο σπίτι και δεν έρχεται μαζί σας. Είναι λοιπόν ένα φιλί γεμάτο τρυφερότητα, ευγνωμοσύνη και μια αγάπη που δεν ζητάει τίποτα, μα τίποτα σε αντάλλαγμα. Για πολλούς ανθρώπους αυτό το φιλί είναι από τα πιο ειλικρινή της καθημερινότητάς του. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω όλους εσάς που έχετε είτε γατούλα είτε σκυλάκι στο σπίτι σας. Εσείς λοιπόν φιλάτε το σκυλάκι, τη γατούλα σας. Πιστεύετε ότι και εκείνα καταλαβαίνουν την αγάπη μέσα από ένα φιλί ή μια αγκαλιά? Περιμένω το μήνυμά σας.

Υποδεχόμαστε λοιπόν και καλωσορίζουμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε με τρία μηνύματα όπου τα στείλατε και οι τρεις σχεδόν ταυτόχρονα και μιλάτε λοιπόν για το τελευταίο φιλί, για το φιλί στους τετράποδους φίλους μέλη της οικογένειάς σας. Καλησπέρα Μπολερό, τη Λούνα. Την φυλάω κάθε μέρα πριν φύγω για τη δουλειά και μόλις γυρίσω σπίτι. Είμαι η Μαρία από την Καλαμαριά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει το φιλί, αλλά σίγουρα καταλαβαίνει την αγάπη. Το βλέπω κάθε φορά που κουνάει την ουρά της και πέφτει στην αγκαλιά μου. Περνάμε στο Γιώργο από την Σταυρούπολη. Εγώ έχω μια γατούλα, τη Μόκα. Δεν της αρέσουν πολύ τα χάδια, αλλά όταν έρχεται μόνη της και ακουμπάει το κεφαλάκι της πάνω μου, της δίνει ένα φιλί. Πιστεύω ότι τα ζώα καταλαβαίνουν τα συναισθήματα καλύτερα από πολλούς ανθρώπους. Και περνάμε και στην Ελένη από τον Εύωσμο. Το σκυλάκι μας είναι μέλος της οικογένειας. Τα παιδιά το αγκαλιάζουν και το φιλούν συνέχεια και εκείνο ανταποδίδει με τις δικές του σκυλίσχες αγκαλιές. Η αγάπη δεν χρειάζεται λόγια, είτε τις δίνεις σε άνθρωπο, είτε σε ζωάκι.

Και στην τελική, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ίσως η αξία ενός φιλιού να μην κρύβεται στα χείλη, αλλά στο συναίσθημα που μεταφέρει. Γιατί υπάρχουν φιλιά που τα ξεχνάς μέσα σε μια μέρα και άλλα που τα θυμάσαι για μια ολόκληρη ζωή. Και αν το καλοσκεφτούμε, η ζωή μας μετριέται όχι μόνο με τα χρόνια που περάσαμε, αλλά και με τα φιλιά που μας έκαναν να νιώσουμε ότι αγαπηθήκαμε.

Και τι λέτε, πάμε αυτή τη στιγμή στις λέξεις του απόψινού αέρα και αμέσως μετά να φτιάξουμε ένα μικρό κειμενάκι, να τις συνθέσουμε όλες αυτές και να τις ενοποιήσουμε. Φίλοι, αγκαλιά, καλοκαίρι, βλέμμα, καρδιά, υπόσχεση, αναμνήσεις, νύχτα, τρυφερότητα, ελπίδα. Πάμε λοιπόν με τις λέξεις αυτές απόψε να φτιάξουμε ένα κειμενάκι. Ένα φιλί, μια αγκαλιά, ένα βλέμμα που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Το καλοκαίρι έχει τον δικό του τρόπο να ξυπνά αναμνήσεις. Να γεννά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μικρές υποσχέσεις. Και να κάνει κάθε νύχτα λίγο πιο μαγική. Και όταν όλα μοιάζουν να ησυχάζουν, μένουν η τρυφερότητα που μοιραστήκαμε, η καρδιά που εξακολουθεί να χτυπά για όσα αγαπά και η ελπίδα πως οι πιο όμορφες στιγμές ίσως να μην έχουν έρθει ακόμα. Αυτές είναι οι λέξεις του απόψινού αέρα και απόψε τις αφήνουμε να ταξιδέψουν μαζί με την δική σας ξεχωριστή ιστορία για τον καθένα.

Και δεν θα μπορούσα να περάσω στην αποφώνηση σε λίγο, αλλά πριν μοιραστώ μαζί σας τη σκέψη της απόψινής βραδιάς. Με αυτά και με αυτά που είπαμε, φίλες και φίλοι, σίγουρα θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι δεν είναι όλα τα φιλιά ίδια. Υπάρχει το φιλί της μητέρας που διώχνει κάθε φόβο, το φιλί ενός αγαπημένου προσώπου που μοιάζει με σπίτι, το φιλί ενός φίλου που σε γεμίζει με δύναμη, αλλά και εκείνο το τελευταίο φιλί που μένει για πάντα στη μνήμη. Και ίσως τελικά, αγαπητοί ακροατές, τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή να μην έχουν θόρυβο, να χωρούν σε μια αγκαλιά, σε ένα βλέμμα, σε ένα φιλί.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αρίστα Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Απόψε μιλήσαμε για τα φιλιά που μένουν χαραγμένα στη μνήμη, για τις αγκαλιές που μας κρατούν όρθιους, για τα βλέμματα που δεν χρειάζονται λόγια και για εκείνες τις μικρές στιγμές τρυφερότητας που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Να μην φοβάστε να δείχνετε την αγάπη σας. Ένα φιλί, μια αγκαλιά, μια ζεστή κουβέντα μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη μέρα κάποιου. Σας ευχαριστώ που για ακόμα ένα βράδυ μοιραστήκατε τις ιστορίες και την καρδιά σας μαζί μας. Εδώ, ζωντανά, στον FM 100. Να έχετε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μια γαλήνια νύχτα, ένα όμορφο ξημέρωμα και να θυμάστε, οι πιο όμορφες μελωδίες της ζωής γράφονται πάντα με αγάπη, γιατί όπως έλεγα σε προηγούμενα μπολερό, σε προηγούμενες εκπομπές, όταν έχεις στην καρδιά σου αγάπη, όλα γίνονται. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 8, εδώ στον FM 100 ζωντανά. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Σε πολύ λίγο περιμένουμε τη Λίνα Τιμπέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10 και από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή της η κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, από όπου αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ώστε να μπορέσει να παραστεί στο τελευταίο αντίο. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Αυξημένες συγκεντρώσεις καρκινογόνων μικροσωματιδίων PM2,5 καταγράφηκαν στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι αισθητήρες αποτύπωσαν σημαντική επιβάρυνση και παρατεταμένη παρουσία του τοξικού καπνού σε διαφορετικά ύψη. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν για την έκκληση επικίνδυνων ουσιών όπως διοξίνες και φουράνια από την καύση πλαστικών, οι οποίες ανιχνεύονται μόνο από το Δημόκρητο και έχουν σωρευτικές καρκινογόνες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Δύο νέα τρένα τύπου Blues Intercity αποκτά η Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες, με τον έναν σειρμό να έχει φτάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη και την άφιξη του δεύτερου να αναμένεται εντός του Ιουλίου. Μετά τις απαραίτητες δοκιμές και την πιστοποίησή τους, οι νέοι υβριδικοί σειρμοί θα ενταχθούν στα δρομολόγια της Hellenic Train στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού συμμάχου προσέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η χώρα μας υπερβαίνει συστηματικά τις συμμαχικές υποχρεώσεις, επενδύοντας το 3,6% του ΑΕΠ στην άμυνα. Ο Πρωθυπουργός, που στηρίζει σταθερά την ανάγκη για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα ασφάλειας, θα συμμετάσχει το βράδυ της Τρίτης στο επίσημο δείπνο των ηγετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στοχευμένο κοινωνικό πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι το μέρισμα ανάπτυξης θα επιστραφεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, βασιζόμενο στην πορεία της οικονομίας και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε γνωστός προπονητής Τύβου στην Κεφαλονιά μετά από βαριές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και σωματική βία σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Όπως αποκαλύπτει το χαμόγελο του παιδιού για την υπόθεση, είχε προηγηθεί ανώνυμη αναφορά στη γραμμή SOS 1056 από μητέρα αθλήτριας, ενώ μήνες αργότερα και δεύτερη οικογένεια ζήτησε υποστήριξη από τον οργανισμό. Οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τις άδειες για την άσκηση επαγγέλματος του προπονητή. Από αύριο 3η 7 Ιουλίου έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Οι υποψήφοι θα μπορούν να εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς τους για να δηλώσουν τις επιλογές τους σε ΑΕΗ και ΣΑΕΚ, ενώ η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν θα δοθεί παράταση. Σε ζωηρό κλίμα ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη των αεροπορικών φορέων για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας να ζητούν αυστηρότερο έλεγχο των πτήσεων. Όπως επισημαίνουν, η υπερφόρτωση του προγράμματος στις ώρες αιχμής και η παραβίαση των χρονοθυρίδων προκαλούν αλυσιδωτό ντόμινο την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις διελεύσεις από τον ελληνικό εναέριο χώρο προς τις 5.000 ημερησίως. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ που εξετράπη της πορείας του. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο ηλικιωμένος οδηγός του γιο ταχύ και η συνοδηγός. Ελαφρά τραυματίστηκε πυροσβέστης, ενώ η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Αγία Ελένη Τριζινία σε αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με πάνω από 100 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα είχαν σταλεί δύο μηνύματα από το 112, με το δεύτερο να καλεί τους κατοίκους σε απομάκρυνση προς το άνω φανάρι Τριζίνας. Επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ είναι από σήμερα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ολοκληρώνοντας μια ιστορική διαδρομή 13 ετών στους Milwaukee Bucks. Η ανταλλαγή που είχε συμφωνηθεί από τα τέλη Ιουνίου οριστικοποιήθηκε και τυπικά με τα ελάφια να παραχωρούν τον Έλληνα Superstar και τον Bobby Portis. Ως αντάλλαγμα, οι Bucks εξασφάλισαν ένα πακέτο 5 παικτών. Στην ιερή πόλη Κομ μεταφέρθηκε η σωρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ εν ώψη της νεκρόσιμης πομπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Νωρίτερα, πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στην Τεχεράνη για το λαϊκό προσκύνημα, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στην πομπή εν μέσω αφόρητης ζέστης και ακραίας έντασης. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, το πλήθος έκαψε αμερικανικές και βρετανικές σημαίες, ενώ κρατούσε πανώ με απειλητικά μηνύματα κατά τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ξένων ηγετών. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο 3η 7 Ιουλίου καιρό σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Με τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός επίσης θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περί

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε.

ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

πως έφευγες στα φώτα, έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά.

ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου